0: πρωινά με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη. Σκύψτε. Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και
1: βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρωνέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρωνέη, που έχουν τόση μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, Κυριώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο, τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
7: και κολαρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Είμαι Χαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα. Βρίσκεται κάτω από το σταθμό του μετρό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
9: Για πες, ναι.
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
7: Μία λέξη.
9: Στελίτσα.
7: Πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
9: θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στήναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στήναξω.
7: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω.
10: Κερμίδια, πατάτες, λάχανα,
11: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλήτα. Μπαμπι, βλήτα.
10: Κερμίδια, πατάτες, λάχανα,
11: ρουδάκινα, Μιχάλη. Και αρμάδες, μουζμουλά, αρβανιτάκου, μουζμουλά.
9: Θα έρθω να το τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
7: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω.
12: Πότε πάρω να φύγουμε, ως του κουπ θα λυγίσα λαμέρι.
10: Πρώτα ακουράκια 30 πόντους λάχανα.
11: Κι άλλα λάχανα, Ηλία. Μιλάμε για πουλά λάχανα, Ηλία. Πουλή λάχανο, κάργα.
10: Για όλα σας τα χιάλα,
9: μια ροχάνα. Τι, Γιώργο μου.
8: Γεια.

0: γαλανά σου παραθύρει, Κώστα Κάτσι. Πολύ γαλανό.
1: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
3: Ότι όλοι ήρα.
4: Ποιο, ρε?
3: Να τους όλοι ήρα.
4: Κι εγώ.
3: Πώς ήρα η ήρα? Αμάν.
4: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
3: Να, ρε. Αυτό δίπλα στο...
4: Αυτό δίπλα στη σημαντικά.
3: Να, μπράβο. Δίπλα στο
2: ρε.
3: Αυτό
2: εκεί πέρα, ρε.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Κώστα Κάτσι?
2: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
3: Του βλέψε.
4: Ποιο, ρε?
3: Να του σακιμπόρο.
4: Βλέπω κι εγώ.
3: Να του σακιμπόρο.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
4: Ποιο, ρε?
3: Άρε, δίπλα στο Γιώργο Γιάρο.
5: Εντάξει, ναι. Να σας βοηθήσουμε. Να.
4: Τι λέτε, ρε?
3: Στον Παλακώνη.
4: Να. Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
3: Στο Μαστακούνα.
2: Ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
3: Μαστακούνα.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού
3: Αρβανιτάκου βλέψεις, ε. Δεν βλέπεις τίποτα. Λουί Παυλάρα Μπακαγιάννη. Λουί Μιχαλάρα Τάσκο. Αμάν. Αμάν.
2: Πώς
3: είσαι?
6: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
3: Μαλαμάς.
2: Ρε,
3: Μαλαμάς.
2: Τι είναι εκεί πέρα, ρε?
3: Του βλέπεις, Μαλαμά?
4: Ποιο, ρε?
3: Να, ρε, Μαλαμά.
4: Βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει.
3: Κυριλία μου, χρυσέ.
4: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Τσφέκα το, Αρβανιτάκο, τσφέκα το.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός.
3: Το δίνω, λέει, ο γκρίμπο.
5: Δώσ' τον
3: γκρίμπο.
5: Δώσ'
3: τον, ρε.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
4: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Εντάξει.
3: Μπάμπι, του βλέψε. Άρε, Μπάμπι.
4: Ποιο, ρε?
3: Να το, Μπάμπι, να το.
4: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
3: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, να ο Γιώργος ο παπάς.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
3: Αποστολάκι, έλα, Αποστολάκι, πού είσαι, χρυσό μου?
2: Αμάν.
3: Αμάν.
2: Γοργόνα είναι.
3: Αμάν, καραπιάνα μου.
2: Ο Καρακώστας. Γοργόνα, ρε.
4: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παραμύδα είναι.
3: Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη, μεγάλε μάστορα.
6: Θες να μας ρωτήσει για το
3: μεγάλο Αλέξανδρο? Και όλοι ήρας, φίλε, κάργα.
2: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
3: Ωρε, φίλε.
4: Πώς είναι έτσι? Και εγώ.
3: Να το σάξι. Ο Λέλος. Κατσιρούφας.
4: Ποιο, ρε? Να.
3: Κοτοπούλης.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Κοτοπούλη, τι έγινε?
2: Κοτοκόκουρας.
4: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
3: Τσαπρόρ, κάργα.
5: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Τσαπ, τσαπ, τσαπ.
2: Γουργόνα είναι, ρε.
3: Βασιλάκι.
2: Ακούρε που στην γουργόνα, ρε.
3: Έλα, Βασιλάκι. Γουργόνα,
4: ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
3: Πού του βλέπεις?
6: Γουργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
3: Φάνη, δεν βλέπεις τίποτα,
6: εσύ. Να μας ρωτήσει για το μεγαλέξατε.
3: Το παπαρίζω, το παπαρίζω. Το παπαρίζω. Εσύ παπαρίζω. Με τον Δημητρούλη. Το Σάκη του Τζάκαλο. Παπλούκο. Μη γρηγόρη καλά για γιγαντά.
7: Ζει ο Βασίλιας Αλέξανδρος. Ζει η απέθανε.
3: Πού είσαι?
4: Μα τι λέτε, μαντάμ?
3: Μα τι λέτε, το μαντάμ?
4: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας στο μεγάλο.
3: Τράβα κουπί να φύγουμε, Λομπάρδο.
4: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, μαλακίες, ρωτάει το κοριτσάκι.
3: Εσύ, κύριε Βαλιώτη μου, τράβα του.
5: Με την κοπέλα να
3: την βοηθήσουμε. Βόρμα, έλα, καραπιάλα, πόσο. Στα πουδάρια, ρε.
8: Πάνω τους αδέρφια.
3: Στα πουδάρια.
8: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
3: Χιστήκαμε, αδέρφια.
8: Χιστήκαμε, αδέρφια.
3: Σας άλλα του, ρε. Άντε, στο κρίτσα τα κολομέρια, ρε. Το κολομέρια, ρε. Το κρίτσα, ρε. Κρίτσας, κρίτσα.
8: Πάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
3: Χιστήκαμε, αδέρφια. Χιστήκαμε,
8: αδέρφια. Χιστήκαμε, αδέρφια.
3: Ξαναδώ στον Αρβανιτάκο, δώ στον. Αλεξούδη, έλα, χρυσό μου, έλα, μπουκατσούλα μου, έλα.
8: Απάνω τους αδέρφια.
3: Καλάκι.
8: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
3: Άντε, Αντώνη Μπούρα, πουλήσου, Αντώνη Μπούρα. Κι εσύ, Μαλαμά,
8: άισου, Θωμάς του Γιάννη. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
3: Χιστήκαμε, αδέρφια.
8: Χιστήκαμε, αδέρφια.
3: Αμάν. Μια κυρανίτσα.
9: Αν δεν το πάει για βροχή,
3: μάλλον θα χιονίσει.
9: Μάλλον θα χιονίσει. Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
3: Εσύ τι λες, Λομπάρδο?
9: Αν δεν θα μιένετε μούσα.
3: Μα σου Γιάννη, μούσα σου.
9: Αν δεν θα μιένετε μούσα.
3: Έλα, Μαλαμά μου, έλα, χρυσό μου.
9: Άντε δαμιένε πεμούσα.
3: Όρμα.
9: Άντε δαμι... Ξυπνήστε!
10: Σιγά, ρε, σίγω, θα έχει το γάλα, ρε, πω.
3: Άι, Βασιλάκη!
9: Άντε δαμι... Ξυπνήστε!
10: Σιγά, ρε, σίγω, θα έχει το γάλα,
3: Βασιλάκη, άι, Βασιλάκη.
9: Άντε δαμι... Ξυπνήστε!
10: Σιγά, ρε, σίγω, θα έχει το γάλα, ρε, πω.
3: Δεν ξυπνάει με τίποτα, δώστονε.
9: Ξυπνήστε!
3: Δίνω μου με την τσιπάρα σου. Αχ, δίνω μου.
9: Ξυπνήστε!
10: Σιγά, εσύ θα έχει το γάλα, ρε πω.
9: Ευχαριστώ.
3: Σαν δώστον, σαν δώστον.
9: Ξυπνήστε!
10: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα, ρε πω.
9: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ. Παπαραπαπάρια.

0: Παπαριάζω. Παπαριά.
1: Παπαριά. Παπαριά. Πώς λέμε.
0: Μπανταριά. Κλιματαριά.
1: Πιπεριά.
0: Ναι, αποστολάκι.
2: Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
3: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει. Όσο ναι, τον κοιτάζω, τόσο φουτώνω.
0: Και όλοι ρε.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, την όλη ρε, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έλα γύρα μου.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την
0: παλαντέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα,
0: την παλαντέζα, τάκι.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα μπράβο, αυτό τι δεν θα πω.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την
0: έβγαλες κρίτσα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πού την είναι.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου, τα ίσου περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου γυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν από τα γαλιτά όλοι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Μπούλου ρε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθη, σακίδη, μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχημα.

0: Δυνάμεις Ντίνα. Επαναλαμβάνομαι. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Πού, παρακαλώ.
1: Του.
0: Αδερφέ.
1: Good morning.
0: Πού είσαι αδερφέ μου, έλα αδερφέ Ρότσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα στην Αγία Μαρίνα, καλημέρα στο Ιερό Ησυχαστήριο. Παρακαλώ σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη και ο μήνας έχει 9. Αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Του πετάμε και του πιάνουμε αδερφέ Ρότσα, σε καλό δρόμο είμαστε, μια χαρά, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι αδερφέ Ρότσα.
1: Έτσι λίγο αγχωμένος, λίγο έτσι αυτά, λίγο.
0: Ποιος, ε?
1: Δεν εμφανίστηκε ακόμα ο Ανδρέας Πασφαλιάρη.
0: Δεν εμφανίστηκε ο Ιταλός, ο Κορλεόνες, φίλε μου, ο Ανδρέας Πασφαλιάρη. Τι και αν γεννήθηκα ερωτήσει.
1: Στείλε ένα φωνητικό να μας πει που έτους.
0: Αγαπητέ μου, Ανδρέα Πασφαλιάρη, γύρισες από την Ιταλία, Κορλεόνε, ή δεν γύρισες ακόμα. Εκτός αν. Ναι.
1: Του πήρε τίποτα τηλέφωνο κανένας φαλακροκόρακας και τον είπε να μην του ξανακρεμάει σακούλα.
0: Τον πήρε, λες, κανένας γνωστός φαλακροκόρακας, αδερφέ Ρότσα.
1: Γνωστός.
0: Γνωστός φαλακροκόρακας, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του είπε να μην ξανακρεμάσει σακούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Το σημειώνουμε και αυτό, αδερφέ Ρότσα. Το σημειώνουμε και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πω. Δεν θέλω να πω ονόματα φαλακροκόρακα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο πυροβόλο της Αθήνας, το μεγάλο Αρβανιτάκο.
2: Συντονίζομαι.
0: Έλα Αρβανιτάκου γίγαντα, έλα Αρβανιτάκου μου λεβέντη γίγαντα. Τι κάνει το θωμάτος του Γιάννη, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
1: Είναι καλά, θέλει την καλημέρα,
0: Ανταποδίδουμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση, φίλε, πολλά χαιρετίσματα, πάρα πολύ special στον τεράστιο γίγαντα Θωμά του Γιάννη και το εξαιρετικό επιτελείο του.
1: Ονόματα φαλακροκόρακα δεν λέμε, είπαμε.
0: Όχι. Α, πες το,
1: δεν κατάλαβες.
0: Για κάτσε λίγο τώρα αδερφέ Ρότσα, γιατί είναι λίγο έτσι. Για πες τον τώρα εκτός αέρα, για πες. Αδερφέ Ρότσα, να σε ρωτήσω, τι ωραίες γυαλούμπες φορούσε το Λομπάρντο προχθές εκεί στο γάμο του Σάββατο.
1: Ναι, είδες.
0: Ήταν σαν αυτές που έκλειψε ο Τρίφωνας Σαμαράς από την Μύκονο.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: 499 ευρώ γυαλιά, φίλε μου.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Σέντς 499.
0: Ναι. Καλώς το χάρη, ρε. Πού είσαι, ρε, χάρη από τη Φαλάνη, γύρισες, ε. Αδερφέ Ρότσα, μισό λεπτό. Αμάν, πού είναι. Πού είσαι, ρε, Δημητρούλη. Πού είσαι, λιμενάρχη μου. Πού είσαι, γίγαντα. Θα τον δώσω τώρα. Περίμενε λίγο, παρακαλώ.
3: Τσαπ,
0: μπέω.
3: Την καλημέρα μου, συνάδελφο και στην Κυριακή
0: Ταριτσάνη. Καλό στο γήπα τη Ταριτσάνη, στο φιλαράκι μα, το καλό του Ραφαήλ του Ζήσαρο.
3: Την καλημέρα μου, αδερφέ Ρότσα.
0: Αδερφέ Ρότσα, το φιλαράκι μα, το καλό, ο γήπα τη Ταριτσάνη, ο ένα και μοναδικό Ραφαήλ Ζήσαρο.
1: Και όχι μόνο τη Ταριτσάνη.
0: Και όχι μόνο, έτσι, μπράβο. Εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη. Αγαπητέ μου, Ραφαήλ, τι κάνει, πώ είσαι, ε?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά, Νικολέ.
0: Τσαπ, μπέου, αλούρε, αμάν.
3: Την καλημέρα μου στον Στυφουργό, στον κύριο Στέφανο, στον Λαμπόμπα.
0: Μπούρε μεγάλη γίγαντα! Πεχταρά μου!
3: Στον Βασίλη Τσάντα που τώρα μας ήρθε.
0: Τώρα ήρθε ο Βασιλάκης ο Τσάντας!
3: Έχει 5 λεπτά που έφυγε, ναι.
0: Πώς τον έκοψες, αγαπητέ μου φίλε Ραφαήλ?
3: Δυνατός πολύ, Νίκο.
0: Πολύ δυνατός ο μεγάλος σερ Βασίλης Τσάντας, φίλε, που έπεισε και μεγάλη μπάλα στα πλατανούλια για Σοφιά, διάδρομος 4. Τι λέτε, πώς πάνε τα πράγματα, αγαπητέ μου, τώρα οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, αγαπητέ μου Ραφαήλ Ζήσαρε, εκείπα της Τσαριτσάνης?
3: Καλά, Νικόλα, είσαι εδώ στον αγώνα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Στα ίδια και στα ίδια, φίλε μου, έτσι. Ο Ζουμπού που την περνάει από εκεί, φίλε μου Ραφαήλ, εκείπα.
3: Την Πέμπτη την περιμένω. Θα σου πω τίποτα.
0: Ναι. Χαιρετίσματα πολλά να τον δώσει τον Ζουμπού εκεί πέρα, του Καραμπουσουκλή, του Μερακλή, Ραφαήλ Λεβέντη μου.
3: Έγινε, Νικόλα. Άμα μπορείς σήμερα ο κύριος Στέφανος να μας αφαιρέσει ένα τραγουδάκι.
0: Θα το μελετήσουμε ιδιαιτέρως, αγαπητέ μου Ραφαήλ Ζήσαρε, γίγαντα, γήπα της Τσαριτσάνης, ατελείωτε.
3: Όλους τους αφαιρώνει, μας ξέχασε.
0: Ραφαήλ, θα το ψέξω.
3: Έγινε, Νικόλα, έγινε.
0: Να σε καλά, Ραφαήλ, φίλε μου.
3: Έγινε, άντε,
0: καλημέρα στη Φιλελλήνων εκεί στο Ραφαήλ του Ζήσαρο, το λεβέντι μας, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Το κομμάτι.
1: Τι με θύμισε το αρτίπι του Λιζίνου τώρα. Είχα συνάντηση χθες το μεσημέρι, την ώρα που πήγαινα για σπίτι.
0: Ναι.
1: Την ώρα που πήγαινα σπίτι είχα συνάντηση, λέω.
0: Με ποιον?

0: Κουμπάρο.
1: Ποιο κουμπάρο, ρε?
0: Τον πρώην κουμπάρο.
1: Τον πρώην κουμπάρο?
0: Ναι.
1: Κάτσε να καταλάβω, ρε αδερφέ, ρωτσό, μην τα λες έτσι σήμερα. Ποιος, ε? Για πες τα αρχικά, ρε.
0: Δίτα δέλτα.
1: Τι λες, ε?
0: Ναι.
1: Για πες πώς ήταν αυτή, πώς ήταν τούτη η συνάντηση, αδερφέ Ρότσα.
0: Και που το στο 2 μέτρα ένα γιά και γιάθρος.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Ναι.
1: Αμάν, τι λες, αδερφέ Ρότσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς τον είδες, ε?
0: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Αφράτους κάργα, ε?
0: Ναι, ναι, τι.
1: Αφράτους και δηλικάτους, ε?
0: Ναι, ναι,
1: α, είχε τέτοια συνάντηση. Τι ώρα, αδερφέ Ρότσα, πέρασε από τη Φιλινδονησία, πάλι καρέ?
0: Όχι του Φιλινδονησία, στην Κύπρο. Στην Κύπρο.
1: Α, επί τη Κύπρου. Αχά, α, μάλιστα. Αμά. Κάτσε τώρα, γιατί με είχε πει προχθές και ο Πιτσίτη να του ρίξουν μια μπαλαντέζα, ρε. Το θυμάσαι του Λιβέντη?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να του ρίξω, ρε.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
1: Πάρ την Πιτσίτη.
3: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
1: Την μπαλαντέζα.
2: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
1: Α, μπράβο.
3: Την μπαλαντέζα.
1: Την άρπαξη για τα καλά ο Πιτσίτη στην μπαλαντέζα, φίλε μου, έτσι, μπράβο.
0: Ο τυχερό άνθρωπο.
1: Ο τυχερό άνθρωπο, αγαπητέ μου, αδερφέ Ρότσα. Α, επί τη Κύπρου, φίλε μου, τι ώρα είπε, περίπου, αδερφέ? Μεσημέρι.
0: Δύο παρα 20.
1: Α, εσύ πήγαινε σε πάνω, αυτό σε κάτι ή εσύ σε κάτι?
0: Αυτό πήγαινε στο σπίτι, αυτό πήγαινε στο κέντρο.
1: Αμαν, δύο παρατέταρτο η ώρα, λέει, έγινε συνάντηση. Αμαν, τι λες, φίλε?
0: Ναι, ναι.
1: Σημαντικά, αδερφέ Ρότσα, σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, αγαπητέ μου Λομπάρτο, καλημέρα Αργύρη Παρακτάρη μου Γίγαντα, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα Παυλάρα Μπακαγιάννη, ατελείωτε. Πω, πω.
0: Το Λομπάρτο έχει λερωμένη φωλιά και δεν βγαίνει.
1: Λομπάρτο, πού είσαι, αγόρι μου, γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά σου, τι έκανε, αγόρι μου, έτσι? Σιγουντάρει και ο άλλος από εκεί, ναι, τι κάνει, ναι. Ο Παπαδημήτρης, ε?
0: Ντούρος,
1: ε?
0: Ντούρος.
1: Τον έχουμε εκεί βαρβάτο κανονικά και με τον νόμο.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Και δηλαδή, άμα σου πω ότι άλλαξε την ψυχολογία του μόλις έτσι του Λομπάρτο.
1: Άντε ρε φίλε. Ο Λομπάρτο ήταν από το σόι του γαμπρού, φίλε μου.
0: Ναι. Λέει, το... τέτοιο παιδί και το έχετε κρυμμένο.
1: Τέτοιο παιδί και το έχετε κρυμμένο, ρε φίλε. Δεν, μπράβο. Ούτε ο Σταύρακας να ήταν, φίλε μου. Αυτό η Στραβουτσιμπέρο εκεί που την έχουμε έπεσε σε φθινοπορεινή μελαγχολία.
0: Τι έπεσε?
1: Σε φθινοπορεινή μελαγχολία.
0: Να πάω να τον σκόσω και να τον σκέψω μία. Να δεις πως θα σκοτεί η μελαγχολία.
1: Έπεσε, λέει, πέφτουν τα φύλλα του φθινόπουλου. Έπεσε και αυτό η μελαγχολία φθινοπορεινή, με έλεγε ο Γιώργος εκεί το αφεντικό. Δεν τον βλέπω καλά, λέει, να πω. Δεν τσακατάει deep, λέει. Δεν τσακατάει deep, κάρκα. Δεν τσακατάει τίποτα, δεν φέρω τσατίπ.
0: Τίποτα
1: deep, σε λέω. Χαιρετίσματα, τα λέγαμε και χθες εκεί και θα τα πούμε και σήμερα. Όσον ούπο με το μεγάλο κιλοτάρχη, το γήπα του Ολύμπου, το καμάρι μας, το σεξ μασίν, το ερωτικό είδωλο, το μεγάλο, το νέα.
0: Μας έχουν φύγει τα μαλλιά με αυτά που βλέπουμε.
1: Και πού είσαι ακόμα, αδερφέ Ρότσα? Και πού είσαι ακόμα, αδερφέ Ρότσα, Λεβέντη μου?
0: Γαζώνει, γαζώνει.
1: Γαζώνει, όσο νυχτώνει ο λαμπόπα θα γαζώνει, φίλε μου, ναι, ναι.
0: Αν μπράβο, λοιπόν, Νικολάκη μου, καλημέρα σε όλους.
1: Αδερφέ, καλημέρα, καλή Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε. Τα λέμε ταχιά το πρωί, αδερφέ.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου, εσύ!
4: Πού σου
1: κάνω το μου, πάνε! Κιλοτάρχη μου, κιλοταρχάρα μου, τι κάνεις, πως είσαι?
4: Δε σου Ρότσα, τώρα αυτές τις μέρες που θα κατηβώ, να μην πει καθηκένε πάνω την πληρώσω μια εβδομάδα καφέδες.
1: Για επανέλαβε το μεγάλο εγκύπα του Ολύμπου, άνθρωπε των έργων, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε Κουτσομέρκο, τι είπες?
4: Ο Ρότσα, να μην πει μια καθηκένε συνεργάζεται. Να πάω να του κοιτάξω μια εβδομάδα καφέδες.
1: Αδερφέ Ρότσα, μεγάλη προσφορά από το μεγάλο κιλοτάρχη. Από ποια καφετέρια θέλεις καφέ να πάει να πληρώσει για να σε κεράσει να πίνεις τον καφέ σου μια εβδομάδα? Προσφορά από το μεγάλο κιλοτάρχη, τον άνθρωπο των έργων, το παιδί του Λιβαδίου, το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, ρε. Κουτσομέρκος και ξηρό ψωμί, ρε. Ολέ, Στεφανάρα, είσαι μεγάλη μορφή, Στεφανάρα.
4: Χαίρεσαι,
1: κατάλαβε το ίδιο στην κυρία Καφέδη. Το πιάσα το επόμενο. Τζορτζ Παπαντό, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε μπελώνα κάρκα. Είσαι πολύ μεγάλη μορφή, αγαπητέ μου λαμπόπα, λέει ο Αρβανιτάκο.
4: Ο Αρβανιτάκο έχει να σου live στο μεράκι. Παρακολουθούσε το live στο μεράκι.
1: Παρακολουθούσε, τι ώρα έκανε live, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, κιλοτάρχη?
4: Τι ώρα ήταν, γύρω στι
1: 6.30 με 7 το απόγευμα έκανε live, παρακαλώ, στο TikTok.
4: Έκανε στις 8-9
1: Α, Και στα δυο live που έκανες ήταν παρόν ο μεγάλος.
4: Όχι, δεν ήταν.
1: Στο ένα, με αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
4: Ένα ήταν.
1: Είσαι πολύ μεγάλη μορφή, λέει ο Αρβανιτάκος, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Τελεία και παύλα. Έτσι, μπράβο. Τελεία και παύλα.
4: Wow. Καλημέρα που είμαι στο Λεπάντος, λέει.
1: Χαιρετήματα πολλά έξω από το μεγάλο πρόεδρο. Ένας είναι ο Ηλίας, διότι είναι υπερπολιτελείας Ηλίας Ζαβλιάκης, φίλο μου. Γεια σου, Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα, Αντώνη Μπούρα, Κώστας Κάτσι.
4: Καλημέρα, καλημέρα στην Ηλία εκεί.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα, την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα, θα πούμε και στον Θεοδωρή Σολομό, φλεράκι.
1: Σολομός, ένας και μοναδικός, το καμάρι της Ελάτιας. Χαιρετήματα, ήρωα, πολεμιστή, λέει Αντρέα, Στέφανε Κουτσομέρκου, Αντρέας Λιάγκας.
4: Καλημέρα στον Αντρία, καλημέρα στον Βλέπα.
1: Καλημέρα, μισό λεπτό αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, να δούμε τι λέει ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Έλα Βαγγέλα μου.
3: Καλημέρα όνειρο, καλημέρα Χαϊδάρα μου Γίγαντα, καλή Τετάρτη ημέρα του Αντάρτη. Συγχουριέ, πες μας κάτι καλό σήμερα για τη λαϊκή, για τους λαϊκατζίδες. Αλλού ρε, ους πρρρρ, μπέου.
1: Τσαπρρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέου, κάργα. Έλα Κουτσομέρκο, λεβέντη μου.
4: Την αράγη εδώ το τσαπρού πρέπει να το υπογραφήσουν, πρέπει να το στείλεις μήνυμα.
1: Ναι, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, κανόνισε το υπογραφήσεις εσύ, γιατί εγώ εδώ τώρα εδώ πέρα καταλαβαίνεις, μπερδεύουμε και τα έχω όλα χαμένα ακόμα μέχρι να αυτό να πούμε.
4: Εντάξει.
1: Θα πω εγώ στον συγχουργό να σου πει, να σου πει ένα πολύ μελετημένο εκείνη τη στιγμή, αγαπητέ μου Στέφανε Λαμπόμπα, κιλοτάρχη, αυτό αφιερωμένο για τον κιλοτάρχη, για να το ηχογραφήσεις. Τσαπρρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέο, αλούρε, αμάν, κάρκα. Hey, καλημέρα Αργύρης Μπαρακτάρης, πολεμιστής.
4: Καλημέρα, καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις από το γήπα της Τσαριτσάνης, στο Ραφαήλ που τα είπαμε πριν από λίγο.
4: Τον πολεμιστή. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα και στον Ραφαήλ και στον Ηλία του Μουστακαλή.
1: Πάκμαν Καρακώστας. Την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε από τη Φαλάνη, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, και χαιρετήματα από το μεγάλο Χάρη, το καμάρι της Φαλάνης εκεί πέρα, το λεβέντι μας.
4: Θα πούμε φιλάκι για καλημέρα όμως και στην προεδρίνα που έχει στο χωριό Πάκμαν, φιλάκι.
1: Τι προεδρίνα έχει?
4: Φιλάκι,
1: την
4: προεδρίνα
1: φιλάκι, όλο το Δήμο Ελαττώνος. Στο Μεσουχώρι.
4: Ναι, δυνατή, φλαράκι.
1: Ο Πάκμαν την έβγαλε ο Καρακώστας.
4: Ποιες την έβγαλε, φλαράκι?
1: Μπράβο, συγχαρητήρες. Η Μαργαρίτα τι κάνει, κιλοτάρχη μου?
4: Μαργαρίτα, φλαράκι, είναι διακοπές. Θα δει από Δευτέρα.
1: Α, είναι διακοπές η Μαργαρίτα, φίλε μου?
4: Ναι, και έχουμε μπει, έχουμε ξέρεις καφέ, φλαράκι.
1: Ω, μπορε, φίλε. Αμάν, κατά πού πήγε η Μαργαρίτα, κιλοτάρχη μου?
4: Στα εξωτερικά, φλαράκι.
1: Στα εξωτερικά πήγε, ρε.
4: Ναι,
1: τι λες φίλε, Σαπάν πήγε ή Σαπέρα?
4: Σαπάν, Σαπάν.
1: Α, πήγε στα εξωτερικά η Μαργαρίτα, ε?
4: Ναι, είχε κυριαρχία όπως λέει γι' αυτό.
1: Ορίστε?
4: Συνδύεσαι κυριαρχία, λέω.
1: Α, μαν, τι λες ο κιλοτάρχη μου? Δε, τι κάνει ο μεγάλος γίγαντα κοπέλα μου, με λένε Οδυσσέα. Γεια σου ρε Οδυσσέα, με το μεγάλο προβολέα γίγαντα. Χαιρετήματα κιλοτάρχη μου από το μεγάλο γίγαντα Ελλάδα Κάργα Δημήτρης Κατσάρας. Ωραία, τι κατσάρας είναι, φάρμα πατσούρας ρε, άλλη μεγάλη, μεγάλη φάρμα πατσούρας. Τερψηθέα ρε Κάργα.
5: Καλημέρα Νίκο, τα ωραία σου, καλά είσαι φίλε μου?
1: Γεια χαρά ρε φίλε. Μεγάλη φάρμα πατσούρας Κάργα.
4: Ξέρω τι του πήρε που Σιλιανός έκανε μικρο επισκευές εκεί στη σουή της αρένας του Κατσάρας.
1: Α, του Κατσάρα!
4: Ναι, φλαράκι.
1: Α, για μεριμέτια του, είναι ο καλύτερος για τα μεριμέτια, φίλε μου, ε!
4: Έκανε κάτι μικρο επισκευές εκεί, λέει, κάτι αραγές που έκανε στη σουή του μεγάλου Σιλιανός, λέει.
1: Α, μαν, στη Λάρσα βγαίνει ο Αυγερινός και στην Αέλος Σιλιανός. Για πες μας, αγαπητέ μου Δημήτρη Κατσάρα, τι μεριμέτια έκανε εκεί στη σουή της, φίλε μου, Κατσάρα γίγαντα. Αφιλοκερδώσει! Τσακατσούκα, τσακατσούκα.
4: Μαλάκα, είναι φελοκίνητο. Ποιο κάνει φελοκίνητο σήμερα, μεριμέτια, μαλάκα.
1: Α, μπράβο, γεια στο στόμα σου, κιλοτάρχη μου, γεια στο στόμα σου.
4: Γίνονται πάντα πράγματα σήμερα.
1: Λέμε κι εμείς τώρα, ρε φίλε μου, καλέ μου, καλέ μου, φίλε. Λέμε κι εμείς. Κιλοτάρχη μου, για μισό, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Λεβεντάθο Πενίκο, καλή Τετάρχη.
1: Κύριε Στέφανε, αγαπημένο μου κύριε Στέφανε, καλημέρα.
6: Καλημέρα και στο συνονόματό μου.
1: Ένα Στέφανος από τα Τρίκαλα και το κομμάντο, ο μεγάλος κιλοτάρχης, ο γήπας του Ολύμπου, Στέφανος Κουτσομέρκος.
6: Αυτό σημαίνει καλός Ιωνός, Νίκο.
1: Καλός Ιωνός, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, καλημέρα στα Τρίκαλα.
4: Λοιπόν, θα πω και μια καλημέρα και στο μεγάλο Γιώργο Κοσμίδη και στο μεγάλο πρόεδρο της Νέα Σμύρνη, Δήμο Δουδουλίδη και κλείνω. Άντε.
1: Αγαπητέ μου Στέφανε,
4: πες μας ένα τραγούδι είναι αυτό σήμερα για τον κήπα της Τσαριτσάνης.
1: Για τον κήπα της Τσαριτσάνης. Κιλοτάρχη μου, καλημέρα. Πολεμιστή μου, γίγαντα. Θεέ του έρωτα. Κύριε Στέφανε, καλημέρα.
7: Νίκο μου, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
7: Ό,τι τροφαίει από μένα, ό,τι θέλει.
1: Πώς είμαστε, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
7: Όχι, το Θεό, καλά, πολύ καλά.
1: Πώς πάντα κέφια, πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα στα ηρωικά Τρίκαλα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
7: Μέχρι εδώ, Νικολάκη, καλά πάμε.
1: Μέχρι εδώ πάμε καλά, κύριε Στέφανε. Για να παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
1: Κυρία Νίτσα.
8: Κύριε Στέφανε, είσαι ζαμάνι.
1: Κυρία Νίτσα μου.
8: Κύριε, ευχαριστώ και Στέφανε που θυμάσαι που μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Κυρία Νίτσα μου. Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι.
8: Δώσε και τώρα που μιλάω και Στέφανε, χάθηκα.
1: Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι.
8: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από την κολόνα της αστικής Σάκη Μπόρο.
8: Αχ, τι γούλο. Δεν θα πάω σήμερα, Παρασκευή θα πάω τώρα.
1: Την Παρασκευή θα πάει η κυρία Νίτσα. Άμα, κυρία Νίτσα μου.
8: Πρέπει να πάω για να κάνω κάποια
1: στιγμή. Άκουσες τι είπε η κυρία Μαρία χθες στις 19
8: ναι,
1: του μήνα.
8: Ναι, ευχαριστώ κυρία Μαρία.
1: Α, μπράβο, έτσι.
8: Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτά.
1: Στις 19 του μήνα είναι, κυρία.
8: Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσουμε
1: να. Βλέποντας και κάνοντας, κυρία Νίτσα μου, έτσι, μπράβο. Βλέποντας και κάνοντας, έτσι.
8: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τώρα, γιατί περιμέναμε να γυρίσει, δεν ξέρουμε αν γύρισε και η Πουληξινούλα από τα κύθυρα, μήπως έκατσε εκεί πέρα.
8: Άλλο κάτι διαμάντι. Κυρία Μαρία, είσαι διαμάντι, τι μου τα λέτε.
1: Δεν το συζητάμε, κυρία Νίτσα μου, χαιρετίσματα από το μεγάλο Μενισοκόμο, γίγαντα Κομάντο και Φάνη Κουκουνάβα.
8: Άλλο καμάρι, άλλο καμάρι.
1: Πολύ μεγάλο καμάρι, κυρία Νίτσα.
8: Λοιπόν, είδα από μακριά, δεν με είδε ο Καμέας. Αδυνάτησε.
1: Ποιος?
8: Ο Καμέας.
1: Ο Καμέας στέγνωσε, τι κυρία Νίτσα.
8: Ναι, τον είδα, αλλά ήταν με κάποιες κυρίες και δεν ναι,
1: τον είδες, τον είδες, έγινε τι, έμεινε ο μισός ο Καμέας.
8: Είναι λίγο μακρύτερα, δεν μπορούσα να είδα.
1: Δεν τον είπες, πού είναι ο άλλος ο μισός ο Καμέας, κυρία Νίτσα μου, δεν τον είπες.
8: Είναι καλά, ναι, είναι καλά τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Τον έφαγανε αυτές εκεί πέρα, να πούμε, καταλαβαίνεις, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, κυρία Νίτσα μου.
8: Γερός θα είναι τίποτα άλλο, παιδιά. Κύριε Στέφανε, σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμείς, κυρία Νίτσα μου.
8: Αλλά τον Νίκο δεν του λέω, γιατί είναι διαμάντη. Αυτό θα είμαι.
1: Κυρία Νίτσα, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα.
8: Κύριε Στέφανε, ξέχασα το μανάρι μου αυτό.
1: Ουρίστε.
8: Την κυρατούλα την αγαπώ και
1: την κυρατούλα. Μία και την κυρατούλα και την κυραπαρασκευούλα. Έτσι, έτσι, έτσι. Καλημέρα και στην Κική μας και την Ελένη μας, την Κωνσταντίνα μας, την Βασούλα μας. Ναι, ναι, κυρία Νίτσα.
8: Την κυραλένη την αγαπάω. Έχουμε τόσο τη δύναμη, τίποτα άλλο.
1: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα! Μπουμπουλίνα μου! Μπουμπουλίνα μου! Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, γεια σου! Καλημέρα στην αγαπημένη μας κυρία Νίτσα, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Γίγαντα και πολεμιστή μου. Ναι, άρα η έφταση 9. Κύριε αγαπημένη μου κύριε Στέφανε, τι άσμα έχουμε σήμερα, τι πυροβόλο έχουμε σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
7: Εσύ είχε μια επιθυμία με την κυρία Τούλα. Μια βοσκοπούλα αγάπησα, είπες.
1: Ναι, ναι, ναι, κύριε Στέφανε, ναι, ναι.
7: Να
1: ναι.
7: Την αποδώσουμε και αύριο θα πούμε νεανικό τραγούδι για το Ραφαήλ.
1: Φω, και ας είναι και η βοσκοπούλα αφιερωμένη για το Ραφαήλ, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
7: Βεβαίως, ναι.
1: Πάμε, κύριε Στέφανε.
7: Και στην κυρία Παρασκευή και στο Γιαννούκα.
1: Ναι, κύριε Στέφανε. Φύγε το Γιαννούκα, τον Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
7: Και στην Ελλάδα και στο Θεοδόση.
1: Και Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Πολεμιστής.
7: Έλα, πάμε, Νίκο,
1: φύγαμε.
7: Πάμε.

0: κύριε Στέφανε, τι μας έκανες κύριε Στέφανε. Πω πω. Ευχαριστούμε τα μάλα κύριε Στέφανε.
1: Καλημέρα και στον Θεοδόση και
0: ευχαριστούμε. Αφιερωμένο special για τον Θεοδόση, για τον Θοδωρή, για τον Αποστόλη, Χάρη, για τον Καπουράνη, για τον Μαστακούνα και τον Χατζηρούφα. Άρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, να είσαι καλά.
1: Και στον Άκη και στον Σολομό και σε όλα τα παλικάρια.
0: Και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ζετέμ που του αρέσει πάρα πολύ η Βοσκοπούλα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε special. Καλημέρα
1: λοιπόν,
0: κύριε Στέφανε.
1: Ναι. Αύριο θα πούμε ξέγανε, συγχαρούμενε με γέλα. Ήμασταν παιδιά τα δυο αφιερωμένο εξαιρετικά
0: στον
1: νεαρό Ραφαήλ με πολύ πολύ αγάπη από τα Τρίκαλα.
0: Στο γήπα της Τσεριτσάνης κύριε Στέφανε. Ναι, καλημέρα, ναι. Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη.
1: Καλημέρα τα λέμε.
0: Πυροβόλο!
1: Γεια σου και στο Γιώργο, γεια, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός! Ο ένας και μοναδικός!
2: Γιώργος
0: Βαχόμος και Γορφλέζα.
2: Εμένα Στέφανο.
0: Μπομπο κύριε
2: Στην Γουργέ. Άλλο μας πει τη Μαροσέρα.
0: Στη Γουργέ.
2: Έλα.
0: Δώσε τον Πάκμαν, δώσε τον Δημητρούλη, δώσε.
2: Κάργα.
0: Στην κουργάρα μου κύκατα, πολεμιστή μου.
2: Έλα, ανοίγω.
0: Στην κουργάρα μου μια χαρά και τώρα και συγκινημένο. Τον Αρβανιτάκο δώσε. Αλούρε. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι. Αρβανιτάκος.
3: Αρβανιτάκος παρών.
0: Παρών, σιγουριέ.
3: Καλημέρα.
0: Νάτος, όπο, νάτος, νάτος είναι και βαρβάτος ο Χρήστος Αρβανιτάκος.
3: Σιγουριέ, είδωλο.
0: Στη Γουργέ είσαι είδωλο, λέει ο Ρωμανιτάκος από την Αθήνα.
2: Βεζό, βεζό.
0: Στη Γουργέ τώρα που είναι live, ζωντανά τον έχεις ένα γραμμή, δείξουν ένα τσαπρρρρρ.
3: Δώσε.
2: Τσαπρρρρρρ. Μπέω.
0: Τσαπρρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέω, πέσω. Αλούρε, αμάν. Αρβανιτάκο μου, τι κίνησε ρε μεγάλη παίχταρα μου.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Απολαμβάνουμε το ραδιόφωνο σου.
0: Αμάν, μεγάλε, στη Γουργέ.
2: Yeah,
0: yeah. Δώσε μία τον, πώς τον λένε. Μισό λεπτό ρε, περίμενε. Ωραία, τον Τούρτα λέει, δώσε τον σκίστον, τσαπρρρ, κάργα. Πού είσαι Τούρτα, πες, Τούρτα που είσαι.
2: Τούρτα που είσαι.
0: Τσαπρρρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ.
2: Πού
0: είσαι Τούρτα, πες,
2: όν. Πού είσαι Τούρτα.
0: Εδώ είσαι Τούρτα.
2: Δεν είσαι Φάγανα.
0: Είσαι Φάγανα. Ρε, γεια στον Άση Νασιάρα, γεια στον Αρμό, καλημέρα. Αρβανιτάκου, τι γίνεται ρε παιχταρά μου.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι λέει το πρώτο.
3: Ποιον θα ρίξουμε τώρα ένα τσαπρ. Δυνατό.
0: Ένα τσαπρ. Το Θουδωράκο και το Λαζαράκο. Δώσε στη γουριά, σκίστον. Δώσε.
2: Τσαπτσαπτσαμπέο.
0: Ουστ. Στη γουριά. Το καντάρι.
2: Τα λόγια θα είναι πολύ βαριά να σκόνει καντάρι πια.
0: Αλούρε.
2: Αλούρε.
0: Το Σπύρο στη γουριά. Το Σπύρο.
2: Κοπέλα μου λέει Σπύρο και τον φοράς ένα Σπύρο.
0: Και τον Αρβανιτάκο τον λέγαμε κοπέλα μου με λένε Χρήστο και το είχε στη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Διότι ο Αρβανιτάκος είναι και βαρβάτος. Αρβανιτάκο μου Λεβέντη, πολεμιστή μου.
3: Φανάρια δεν έχει ουρανός.
0: Άρα τι αριστουργήματα ρε φίλε, έτσι.
3: Έχει βγάλει.
0: Στη Γουργέ έχεις βγάλει πράγματα ρε φίλε να πούμε.
3: Τον πιλότο μας δεν το ρίξαμε.
0: Τον Γκριμπουριάνη, δώσε ένα τσαπρού. Στη Γουργέ δώσε τον. Μπράβο στην κουρδέλα μου, μπράβο. Αρβανιτάκος.
3: Ξέρεις, ο στιχουργός έχει την Ινδιάνα, εμείς έχουμε την Τσιγκάνα.
0: Εσύ, ο στιχουργός έχει την Ινδιάνα και εσύ την Τσιγκάνα.
3: Ναι.
0: Η Τσιγκάνα πώς είναι ρε, στιχουργία κάνει την Ινδιάνα λίγο.
2: Ναι, θα σου πω εγώ για την Τσιγκάνα.
0: Ναι, για πες τη Γουργέ.
2: Κάποτε είμαι μικρός.
0: Ναι.
2: Και πήγες Νέα Σμύρνη στο Θερινό Σινεμά.
0: Πήγες στο Θερινό Σινεμά στη Νέα Σμύρνη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ήταν μια ωραία γυναίκα εκεί πέρα, μια κουπέλα ωραία.
0: Ναι.
2: Δεν ήξερα ότι είναι Τσιγκάνα.
0: Αμάν, τι λες.
2: Και την έψα ο δίπλα.
0: Αχα.
2: Και σαν πλακώνουν οι γης καρδιά.
0: Αμάν, η Ρωμά.
2: Ναι. Έφυγα, τι έκανα.
0: Αμάν, την κουπάνησε τη γουριά μου.
2: Για φάω ξύλο.
0: Αμάν, λοιπόν, ρίξε του στάβρακα ένα τσαπρουρ, μπέω.
2: Σαφού πρέω, μπέω.
0: Πού είσαι, μωρέ στραβούτσι, μπέρο. Πού είσαι, μωρέ στραβούτσι. Πού είσαι, μωρέ ξυφού. Τι κάνεις, χρυσό μου, πώς είσαι, μανάρι μου, πώς είσαι, ξεφωνημένη μου κουδουνίστρα.
4: Τώρα που σε βλέπω, χαϊδούλη μου, σαν αρχίζει μου σηκώνει το καρταϊτό.
0: Να τον προσέξεις από πίσω, κοίτα από πίσω, να προσέξεις. Πού είσαι, μωρέ λάχανο.
4: Μανάρι μου είσαι, μαναράκι μου είσαι.
0: Πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι, καλτσουδέτα μου είσαι. Πού είσαι, ζαρτιέρα μου είσαι, πού είσαι, μανάρι μου.
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Νικολάκη μου.
0: Αρβανιτάκο, ο Λάχανος.
3: Ο Λάχανος.
0: Κάνε μας λίγο. Αυτός εκεί με την τσάπα, ποιος είναι που έχεις δίπλα, ρε.
4: Ματαράγκας, εκεί από τα μεγάλα καλύβια.
0: Από τα μεγάλα καλύβια και λέγεται Ματαράγκας.
4: Ναι, του ξέρω Θεοδός, την άλλη φορά τρώγαμε σουβλάκια εκεί, πέρασε ο Θεοδός με το πουδίλιο, δεν πρόλαβα να του φωνάξω.
0: Α, τρώγατε σουβλάκια με το Ματαράγκα, που σου περιστέρα μάγκα και γαμπρές στη Ματαράγκα.
4: Έτσι.
0: Σταύρακα, το γάιδαρο, το γάιδαρο, λέει ο Πάκμαν. Σταύρακα, έχετε σταματήσει απέναντι όλοι και το κοιτάκι γελάν. Σταύρακα, τον τράγω. Γάβγισέ μου λίγο τον Αρβανιτάκου, ρε. Το παγώνει, Σταύρακα, το παγώνει. Το παγώνει, Σταύρακα, το παγώνει.
1: Λεβέντη μου, Νικολάκη, δεν με τα ακουμπησία, δεν με τα Νικολάκη μου.
0: Τι κάνει εκεί η Μαστακούνης απάν στο Σικούριο, ρε, τι κάνει.
4: Καλά είναι, Λεύκα, λίγο χτες υγεία.
0: Πώς θα είναι τα πράγματα, όλα καλά, χρυσό μου.
4: Ψιλοκινούνται, εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Σταύρακα, το παγώνει για τον Αρβανιτάκο, το παγώνει.
4: Έλα στα φιδόψου μου να μας κόσει στα φίδα λίγο θερμοκρασία.
0: Και κάνε και το γάιδαρο και το Ματαράγκα τα μεγάλα καλύτια. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Καλημέρα, χρυσό μου. Καλημέρα. Πω, Αρβανιτάκο. Άμα τον έβλεπες τώρα πως ήταν εκεί πέρα, με τις τσάπες. Με τις τσάπες εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά, θα σε έφυγε του τσιρβέλο, φίλο μου.
3: Δεν τον πρόλαβα να τον πω, να μας ρίξει έναν αρχαίο λύκο.
0: Αμάν ρε φίλε, ναι, μας έκανε μόνο του. Στη γουριέ! Ρίξε ένα τσαπρού κάργα τον Αποστόλη του Βασίλη, του Δημήτρη και του Τάκη. Αμάν! Το Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα. Αρβανιτάκου και στη γουριά, χαιρετίσματα τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο. Για πες μου πως τον έκοψες χθες στο live, αγαπητέ μου Αρβανιτάκο.
3: Ήταν άκρος εξαιρετικός, ναι. Σεξι και πολύ μοναδικός.
0: Και σεξι, φίλε μου.
3: Και σεξι.
0: Σε τι αναφερόταν το live, αγαπητέ μου Αρβανιτάκου, και τη στιγμή που έκανε ο μεγάλος κιλοτάρχης.
3: Διάφορα, ήταν ένας φίλος εκεί με τα πρόβατα.
0: Και γινόταν τσαπ.
3: Και αναφέραμε και το μεγάλο στιγουργό παγκοσμίως.
0: Στη γουριέ. Στη γουριέ. Θέλει να ηχογραφήσει τώρα ο Κουτσομέρκος. Κάντο ένα. Θέλω να το πεις έτσι με όλη τη μαστοριά σου. Τσαπρού, τσαπ, έτσι και. Μισό λεπτό, θα σου δώσω εγώ το αυτό στη γουριέ. Με το ένα, με το δύο, τρία.
2: Τσαπού, μπέο.
0: Άλλη μια φορά.
2: Τσαπού, μπέο.
0: Όχι έτσι. Όχι, κάτσε. Θα το πεις έτσι στη γουριέ. Τσαπρού, τσαπ. Για πάμε τώρα μια τελευταία φορά. Ένα, δύο, τρία, φύγαμε. Αριστούργημα, σιγουριέ. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Μπράβο, σιγουριέ μου. Μπράβο, άξιο. Έλα, κιλοτάρχη μου, το έγραψε.
5: Το έγραψα πιο πριν, φιλαράκι, το έβαλα ήχο στο κινητό.
0: Γιώ, αμάν, το έγραψε, κιλοτάρχη μου.
5: Τι θα γράψει πριν,
0: παιδάκι,
5: το έβαλε ήχο
0: στο κινητό. Το έβαλε ήχο στο κινητό. Τσαπρού, τσαπτσαπτσαπτέο.
3: Στέφανος.
0: Ναι, έκλεισε, το έβαλε ήχο στο κινητό τώρα, φίλε μου. Σε χουριέ. Ναι, μεγάλη επιτυχία τώρα θα το έχει και ήχο στο κινητό ο κιλοτάρχης αυτό το. Τσαπρού, τσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπ
3: Να μας πει την ιστορία με την, τσιγκάνα. Πού ήταν ο Σιχουργός?
0: Yeah, έγινε εδώ πέρα σε ένα αυτό να πούμε. Λέει, πήγε εκεί πέρα, του την πέσανε η Ρωμά μετά και την κουμπάνησε. Την κουροϊδό είναι να φάει ξύλο. Χαζουάζει την
3: πέρα. Στη Λάρισα ή στη Γερμανία που ήταν?
0: Στη Λάρισα, ρε. Στη Λάρισα. Ναι. Είχε πάει. Αμάν. Αλλού ρε. Αρβανιτάκου. Αρβανιτάκου, τι ώρα πιάνει υπηρεσία σήμερα, ε?
3: 5.30 το πρωί. Άρας 5.30 είμαι στο πόλι. Στις 4.30 είμαι στο πόλι.
0: Α, τώρα είσαι στην υπηρεσία δηλαδή, ε?
3: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο Αρβανιτάκο, κομμάτο μου, πιστολέρο μου, γίγαντα.
3: Κάργα.
0: Αρβανιτάκο, κάργα, ρε. Αρβανιτάκο, παιχταρά μου, καμάρι.
3: Χαιρετίζουμε την Κυρανίτσα.
0: Ε, από ποιο χωριό είσαι εδώ πέρα, ρε, από το Καρδιστάν?
3: Μυρίνη λέγεται.
0: Από τη Μυρίνη?
3: Ναι.
0: Βάρα μεγάλη Αρβανιτάκο, γίγαντα. Βάρα Αρβανιτάκο.
3: Κάργα, μύρος, καρδίτσα, ντύπ μυαλό.
0: Ντύπ σε λέω, ντύπ για ντύπ, φίλε. Ντύπ. Γεια σου, Περιστέρα Μάγκα και γαμπρέ στη Ματαράγκα. Ολέ. Αρβανιτάκο μου, γίγαντα, να δω χαιρετήματα σε όλα τα κομμάτια εκεί πέρα.
3: Σ' ακούν, τους έχω όλους εδώ πέρα, ακούν, Νικόλα.
0: Χαιρετήματα σε όλα τα κομμάτια, Αρβανιτάκο μου, λεβέντι, άρχοντα.
3: Σε όλα τα κομμάτια τρών όλοι κότα ρύζι για να είναι πάω.
0: Ωραία, πήρε, πού στη μυρίζει, λέγαμε εμεί φωλιά σου, όχι στο σαντόν. Κότα ρύζι. Τώρα έτσι και πει αυτό το που μη συμβάλλαν μέσα.
3: Άστο.
0: Πλημμυρίζει.
3: Άστο, πλημμυρίζει τώρα.
0: Ω, μπορεί, φίλε. Σουγουριέ, ρίξε ένα τσαπρού μπέου κάρκα για τον Μπάκμαν και για τον Ηλία του Μουστακαλί. Μπράβο, μπράβο, σιγουριέ μου, έτσι, μπράβο. Μπράβο και πάλι μπράβο. Αρβανιτάκο.
3: Δεν μου λες, Νικό.
0: Έλα.
3: Πέρυσι ήμασταν στη Ρέσσερα του 14 με ένα Καρακώστα.
0: Αυτός είναι. Αυτός είναι με το γιο του Καρακώστα ήσαν. Όχι με
3: το γιο. Είχε πάει στη Γερμανία, εγώ θυμάμαι, ο γιος.
0: Ναι, με αυτόν, με το γιο του Πάκμαν πρέπει να είσαι σειρά, φίλε. Με κάποιον γιο εκεί πέρα, κάτι τέτοια, ναι.
3: Πώς τον λέγαν, Κώστα, το δεν θυμάμαι γάμο.
0: Κώστα, μας τα έκανε σκουμπόστα. Κώστα. Α, ναι, λέει ο Πάκμαν, αυτό το γιο που είναι στη Γερμανία. Σταύρο.
3: Α, ο Σταύρος.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι.
3: Μιλάμε για συλλεκτικό κομμάτι, ο Σταύρος.
0: Αφού ο πατέρας είναι συλλεκτικό κομμάτι, δεν θα είναι ο γιος σου, λέγω, συλλεκτικό κομμάτι.
3: Μιλάμε για τρέλα τότε στην αεροπορία. Τρέλα.
0: Α, ήσασταν μαζί με τον Σταύρο, του γιο του Πάκμαν στην αεροπορία.
3: Ναι, ήμασταν σειρές. Ναι, 110 κάργα.
0: Πού είναι μεγάλα, ήσουν σειρά με τον Σταύρο του Καρακώστα.
3: 3-3 σειρά, 2014.
0: Μεγάλο τσφέκ.
3: Τσφέκ δεν ήταν, αλλά ήταν κατά πάνω σε όλα, δεν υπήρχε.
0: Κατά πάνω σε όλα, όπως είναι και ο πατέρας. Έτσι, μπράβο.
3: Ναι. Μιλάμε για τρέλα. Ενέργεια στο 200% είχε.
0: Ναι, μπράβο. Ο Πάκμαν, ξέρεις ποιος είναι?
3: Όχι.
0: Άμα δεις ένα βίντεο εκεί πέρα με τους δυο τραυματιοφορείς παλιά της ΑΕΛ που έπαιζε με τον Εργοτέλη εδώ και πήραν ένα παίχτη.
3: Αυτή είναι.
0: Αυτός είναι, ναι. Ο ένας είναι ο Ινδιάνος και ο άλλος είναι ο Πάκμαν.
3: Αμάν.
0: Αλλού ρε.
3: Τα φιλιά μου στο Μέγα Στιχουργό και σε όλα τα Λάνια Βασίλης Φίλων Φάρσαλα.
0: Κάργα και μεγάλα καλύβια Θεοδόσης.
3: Και Θεοδόσης Κάργα, κύριε Στέφανο, όλο, τώρα δεν θυμάμαι ποιος άλλος είναι.
0: Και εσύ να είσαι καλά και να προσέξεις, Αρβανιτάκου μου, λεβέντε, κομμάτο μου.
3: Και ένα τελευταίο τσαπρ μπέο.
0: Στην Κουρκία δώσουν.
3: Τσαπού μπέο.
0: Αμάν, αλλού ρε.
3: Αλλού ρε.
0: Γεια σου ρε. Αρβανιτάκο, καλημέρα και καλή συνέχεια στην υπηρεσία.
3: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε ταχιά, γεια σου Αρβανιτάκο, μου λεμπαίνει. Άρε, όπομπο, στη γουριέ. Για μισό λεπτό. Στέλιο! Για κάτσε λίγο ρε, που είναι ο Στέλιος ρε. Ρε κάτσε λίγο ρε, περίμενε εδώ πέρα. Όπως σαλτάρσει το σύστημα όλο ρε. Στέλιο! Άμα, τι έγινε ρε, στη γουριά τι έγινε, κάτσε. Που από κάτσε εδώ, κλατάρσει το σύστημα το δικό μου εδώ πέρα. Τα έχει παίξει μισό λεπτό. Έλα εδώ, ένα, δύο. Στέλιο, έλα, Στέλιο!
6: Έλα ρε φίλε, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Έλα, κλατάρσει το σύστημα. Καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι. Καλημέρα, Στέλιο, Δαρδακούλη, γίγαντα.
6: Τι γίνεται ρε φίλε, τι λέει ο Γιώργης πάλι και τι φτιάχνει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ατζώνει όσο νυχτώνει ο μεγάλος τυγουργός τον απλώνει φίλε μου.
6: Τι τον απλώνει, δεν του μαζεύει καθόλου.
0: Α, μπράβο, πες τα, ασημάζευτο τελείως τον έχει αγαπητέ μου Στέλιο Ρεδακούλη. Τι κάνουμε, πως καλοξημερώσαμε στο ροϊκό νέο περιβόλι σήμερα Τετάρτη μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη.
6: Μια χαρά φίλε, όλα συνεντέλεια.
0: Χαιρετήματα πολλά από τον Μιχαλάρα τον Τάσικο που ξεκίνησε σήμερα. Έκανε μια γυρβουλιά από τα λατομία του Τυρνάβου και πάει για το Λουτρό Ελασσόνας. 385 χιλιόμετρα τη μέρα λέει. Είναι Στέλιο! Στέλιο! Στέλιο! Μπα του χάσαμε το Στέλιο. Πού πάει, πάει ο Στέλιος. Για εδώ, εύκιο Στέλιος είναι. Θιελόρδη!
7: Καλά, καλημέρα.
0: Έλα ρε, καλημέρα Θιελόρδη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα στην πόλη τη ΣΑΕΛ και του καφέ.
0: Το πιασα και αγαπητέ μου Θιελόρδη, πρέπει να είσαι στο ωραίο στόμιο τώρα.
7: Μάλλον.
0: Έμψε, έπιασα, πήλε αμέσως εγώ αγαπητέ μου Θιελόρδη. Καλημέρα στο Θιελόρδη και στο στόμιο παρακαλώ. Τι κάνουμε, πώς καλοξημερώσαμε εκεί φίλε μου, πώς θα βλέπεις.
7: Ωραία, ωραία, λιακάδα έχει.
0: Τώρα βλέπεις, αγναντεύς του πέλαγος Θιελόρδη.
7: Αιγαίο.
0: Ωραία Θιελόρδη άρχοντα. Και το θερμαϊκό κόλπο και το Αιγαίο και όλα τα καλά τα θαύματα και από το ωραίο στόμιο φίλε μου έτσι. Χαιρετήματα Σάκης Μπόρος Γιώργος Νότας.
7: Καλημέρα σε όλους μου.
0: Τι κάνουμε, τι λέει και το στόμιο τώρα, πώς είναι τα πράγματα Θιελόρδη.
7: Καλά είναι, εντάξει.
0: Όλα καλά.
7: Τώρα τα καθαρά εδώ ξέρεις.
0: Μια χαρά φίλε, μια χαρά. Ουεπ, καλημέρα, χαιρετήματα. Ο αδερφός Ρότσα δεν έχει εντοπίσει ακόμα λέει από την Παρασκευή που γύρισε, από το Σάββατο μάλλον γύρισε ή δεν γύρισε ο Κορλεόνε Ανδρέας Φασφαλιάρης.
7: Δεν γύρισε.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, λέει. Δεν του πέτυχε τίπλε. Ούτε μια σακούλα δεν άψει λέει. Για να μην αφήσει σακούλα δεν πρέπει να γύρισει. Ε?
7: Η σακούλα δεν έχει τίποτα μέσα.
0: Άδεια σακούλα τον δίνει.
7: Τι του δίνει.
0: Σακούλα την μπουρού και την μπουρού τσουβάλα που έλεγε και ο Ενίσος.
7: Δυο κλούρια και τέσσερις τυρόπιτες, τι να κάνει.
0: Τι να μας κάνει ρε πέσε φίλε, τι να μας κάνει δυο κλούρια και δυο τυρόπιτες.
7: Τα τσιγουρά και εκείνα τα χάρτινα.
0: Ναι ρε φίλε, βάλτε σε τύπου τα τσάντες έτσι. Α, μπράβο.
7: Όχι σακούλα, για σακούλα.
0: Άρε Θιελόρδη γίγαντα, αρχηγάρα μου, πότε θα κατεβείς Λάρσα ρε.
7: Την Παρασκευή.
0: Άντε Θιελόρδη μου, άντε για να πάμε να δούμε και τον αγώνα με τη Ζάκυνθο του Σάββατο απόγευμα.
7: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε Θιελόρδη άρχοντα.
7: Έγινε, άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θιελόρδη, καλημέρα. Καλημέρα Θιελόρδη, καλημέρα. Στη γουργέ. Τσαπρού, κάργα.
8: Τσαπού, βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
9: Καλημέρα Νικόλα.
0: Θεοδωσάρα μου, καλημέρα, καλημέρα στα μεγάλα καλύβια. Καλημέρα φίλε μου.
9: Πολύ μεγάλα καλύβια, καλημέρα στο Γιώργη. Πολύ μεγάλα καλύβια άκουγα σήμερα.
0: Ναι, ήταν ο Σταύρακας εκεί και είχε έναν με την τσάπα, έναν ματαράγκα από τα μεγάλα καλύβια.
9: Πού δουλεύει ο Σταύρος, πού?
0: Στα Τρίκαλα δουλεύει εκεί πέρα, με, στα Τρίκαλα.
9: Ποιον, τον Σωτήρη, τον Αποστόλη, τον Γιάννη.
0: Α, είναι πουλί ματαράγκες.
9: Είναι ο μπαμπάς και δύο αγόρια.
0: Α, τώρα αυτός πώς τον είδα, γιατί τον έβλεπα και αυτό να πούμε τώρα, ο γιος πρέπει να είναι.
9: Ναι.
0: Ο γιος πρέπει να είναι, ένας από τους δυο γιους πρέπει να είναι, αγαπητέ μου Θεοδόση από τα μεγάλα καλή.
9: Ο Σταύρος πού δουλεύει, ο Σταύρος?
0: Ο Σταύρακας δουλεύει εκεί πέρα, είναι στα φορτηγά, εκεί πέρα σκάβνε στα Τρίκαλα.
9: Με στα Τρίκαλα, γιατί σκάβουν και εδώ, μες στο χωριό μου, άνθρωπος.
0: Όχι, μες στα Τρίκαλα ήταν τώρα, εκεί σκάβανε, τους είδα, ήταν 5-6 εκεί πέρα, είχαν 2-3 μπουλντόζες, ένα γκρέιτερ εκεί, να πούμε, και γίνονταν χαμός, αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση. Και λέει, έχω και του Ματαράγκα εδώ, είναι από τα μεγάλα καλύβια. Καλά, είναι δυνατόν τώρα να λέγεται Ματαράγκας και να μην είναι από το χωριό από τη Ματαράγκα?
9: Είναι ο μοναδικός που είναι εδώ στο χωριό μας.
0: Α, είναι, ήρθε ένας Ματαράγκας εκεί και απλώσαν με τα Ματαραγκαίοι,
9: Ο μοναδικός δηλαδή ήταν.
0: Α, μήπως σας ήρθε τη Ματαράγκα καρδίτσα, τίποτα, γιατί εκεί πέρα έχουμε. Γεια σου Περιστέρα Μάγκα και γαμπρές τη Ματαράγκα, έλεγε και το τραγούδι, αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση.
9: Καλημέρα τα λιβεντόπεδα στην Αθήνα.
0: Χαιρετήματα πολλά και κατά Θεοδόση άρχοντα. Στάδωσε ο μεγάλος Αρβανιτάκος το πυροβόλο και της πρωτεύουσας.
9: Δυναμίτες.
0: Δυναμίτης φίλε Κάργα, όπως του είπες αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση άρχοντα.
9: Τι λέει Λάρισα Νικολαγία.
0: Ωε τα ίδια Λάρς.
9: Τον κόβω εκεί Φαρσάλων, Παναγούλη και Ρόμπολη και Πνίου. Τι γίνεται εκεί.
0: Χαμός γίνεται κύριε Θεοδόση μου, χαμός. Τουρλουμπούκι Θεοδόση, τουρλουμπούκι. Άι να δούμε πότε θα σώσουνε. Πότε θα σώσουνε.
9: Τι να σώσουνε.
0: Τι να σώσουνε, τα σώσει τίποτα Θεοδόση και κατά.
9: Λοιπόν, Νικολάκη,
0: να είστε όλοι καλά Θεοδοσάρα μου καλά, και χαιρετήματα και στο γιο του Παναγιώτη του Λεβέντη.
9: Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θεοδόση μου, καλημέρα στα μεγάλα καλύβια. Σολομός!
10: Νικόλα άρχοντα.
0: Καλημέρα Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα, προεδρόνα, παιχταρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι Σολομέ μου?
10: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ φίλε μου Σολομέ, δόξα τω Θεώ, εσύ πως είσαι?
10: Σνάρακας και πρωί πρωί βλέπω. Τι γίνεται άλλο?
0: Έλα.
10: Μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω.
10: Ανεβαίνω πάνω για Δεσκάτη.
0: Ω, μαν, είσαι για Δεσκάτη σήμερα μεγάλε Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα.
10: Η φίλη μας η Μαργαρίτα έλειπε προχτές, έχει άδεια.
0: Ναι, είναι σε διακοπές στα Σευρώπας από ό,τι με ενημέρωσε ο
10: κύριος. Εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, διακοπές στα Σευρώπας όπως μας ενημέρωσε ο κυλοτάρχης Στέφανος Κουτσομέρκος.
10: Ο μεγάλος πρόεδρος Κοσμίδης πέγε μεγάλο προπονητή.
0: Ναι, Αλεξούδη και Χρήστο Τασούλη Μπατιστούτα, δίδυμο μεγάλο φίλε μου, καλέ μου φίλε Σολομέ.
10: Δεύτερη αγωνιστική πάω εκεί.
0: Πότε ξεκινάει, τον Οκτώβριο?
10: 26, όχι, 26 έχουμε πρεμιέρα και την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, 26 Σεπτεμβρίου.
10: 26 έχουμε πρεμιέρα με τον μεγάλο Λαρισαϊκό.
0: Άντε με το καλό φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
10: Επίσης στη Βασιλικούλα μας καλημέρα.
0: Χαιρετήματα πολλά στη Βασιλικούλα στον Τύρναβο.
10: Την αδερφή του φίλου μας του Λάχη, την άλλη Παρασκευή, αν δεν μπορέσω να στείλω άλλο να πάει, έχει για το Λάχη τα
0: σαν... Το να ύμνει στο Λάχη μας, το Λεβέντη μας, ναι.
10: Το Γιαννούκα το φίλο μας...
0: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
10: Και ο Θεοδόσης ο φίλος μας λέει που είναι ωραίος τύπος.
0: Πολύ ωραίος τύπος, πάρα πολύ ωραίος φίλε, Θεοδοσάρα Σκάργα.
10: Καλημέρα να έχουμε.
0: Και εσύ να είσαι καλά και καλό δρόμο και να προσέχεις Σολομέ.
10: Και στο μεγάλο κοινοτάρχη.
0: Αφιερωμένο special.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Σολομέ μου γίγαντα. Γεια σου ρε Σολομέ. Σιγουριέ. Για τον Νικήτα, Νικήτα, πιάστον και Νικήτα, δώσ' τον φίλε μου ένα τσαπρου, τσαπ, τσαπ, τσαπ.
11: Μπέω.
0: Σιγουριέ μου, να έχεις μια καλή Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σαν τον Κατάρτη, σιγουριέ μου.
11: Να πούμε ένα καινούριο.
0: Έξι καινούριο.
11: Άρα, λέω από ένα.
0: Κουτσου.
11: Φάει το γιούτσου.
0: Κουτσου. Αμάν, αυτό το κουτσου σιγουριέ θέλω να το περιποιηθείς και να το κάνεις καλό.
11: Να φάει το γιούτσου.
0: Έπαινε, α μπράβο, τσαπρού, γεια σου ρε παρακάτω το παλού. Ρίξε ένα τσαπρού για τον Πέτρο του τον παλούδι στον Δημότυχο.
11: Τσαπ.
0: Ουστ, καλούρε. Σιγουριέ, κούτσου, αυτό να το φτιάξει καλό θέλω λίγο έτσι, σκέψου το σήμερα, έτσι.
11: Ναι, σου είπα, κούτσου, έλα, βέβαια το...
0: Το γιούτσο.
11: Γιούτσο.
0: Έλα, έπαινε γιούτσο.
11: Έλα.
0: Λοιπόν, κούτσου, αύριο θα το πει ολοκληρωμένο Δημητρούλη Παπαρίζος σιγουργός. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία σιγουριέ πρώτον θυγός για το κούτσου.
11: Καλημέρα
0: κυρία Τούλα. Ναι, μπράβο σιγουριά. Κούτσου.
11: Κούτσου
0: ρε. Να μπράβο, έτσι. Καλή Τετάρτη σιγουριέ. Τσαπρουρ μπέω. Αλούρε, πω από κούτσου ρε. Αυτό να μας πει. Δημητρούλης. Άρα Δημητρούλη γίγαντα. Πού είναι ο Δημητρούλης?
12: Καλημέρα σου Κώστα Κάτσι, Νικήτα σου Γιάννη, Κούρε Παπαρίζω, πάνω βρω τον Παπαρίζω πάνω για Μελιβία. Είμαστε στο δρόμο για Μελιβία.
0: Αμάν, τι λες φίλε. Αμάν.
12: Στον Παυλάρα.
0: Αμάν, τι λες φιλαράκι μου, πω πω. Άκη!
13: Καλημέρα Νικολάκη γειτονάκη.
0: Κούτσου κούτσου.
13: Πρωινή όμορφη και ευχάριστη παρέα.
0: Καλημέρα φίλε μου Άκη γειτονάκη, καλημέρα καλημέρα.
13: Σου φέρνω τα χαιρετίσματα και την καλημέρα από τον τεράστιο Γιάννη Ζετέμ. Δεν έκατσε δευτερόλεπτο. Μακάρα, ένα λεπτό του λέω, θα του σκώσει τώρα.
0: Αμάν!
13: Ξαφανίσκει, δώσ' τον πουλά χαιρετίσματα, δώσ' τον πουλά χαιρετίσματα. Αύριο θα κοιτάξουν να μιλήσουμε.
0: Μου τον τρέχουν εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει καθόλου.
13: Τον Γιαννάκο τον τρέχουν, θα τον κάνουν τύπ σαν τσιλικάρι. Θα
0: μου τον τρέχουν εκεί το φίλο μου του Γιάννη του Ζετέμ και θα τους βάλουμε χέρι, φίλε μου, πες.
13: Ναι, ναι, θα αλλάξουμε το σύστημα.
0: Άιντε μπράβο τώρα. Άιντε μπράβο. Άντε, δεν αφήνει το παιδί να πάρει μια ανάσα το λεβέντι μου εκεί, του καραμπουζουκλί μου, το πιστολά.
13: Πήρα για την καλημέρα μου και για το φίλο μας και τεράστιο θα έρχομαι τον τοίχο τοίχο και θα γράφω και κανένα στίχο του στιχουργού.
0: Ωραία, φίλε, πάνω σε ένα βράχο που έλεγε και αυτά. Μπράβο.
13: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στους χωριανούς μου.
0: Καλημέρα Κάργα.
13: Σε όλους να είναι καλά, όλος ο Κοσμάκης. Γεια σου φίλε.
0: Καλημέρα Άκη γειτονάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σύλλογος ΜΟΚ, σύλλογος Ματάκη των Κύκλοπας με τον επίτιμο εκεί πέρα, παρακαλώ.
14: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Έλα κυρατούλα μου. Έλα κυρατούλα μου, έλα κυρατούλα μου λεβέντησα.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς η κυρατούλα μας, καλώς
14: ήρθατε. Στον γειτονάκι σε αυτού που είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Στον κύριο Στέφανο που με αφιέρωσε το τραγούδι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι,
14: το γουδούσαμε μαζί, πες.

0: Πω πω κυρία Τούλα μου. Ναι κυρία Τούλα μου, ναι.
1: Και στο στιχουργό ευχαριστώ για τις καλημέρες που μιλάει.
0: Πώς πάντα κέφια σήμερα κυρία Τούλα, πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά.
0: Καλά.
1: Ο
0: γιος καλά, Λεβέντης, Καραμποζουκλής.
1: Ναι, λες τίποτα, μια χαρά. Πήγε χτε, πάτσε και ένα κούρημα και έγινε.
0: Α, μαν, έριξε κούρημα. Γεια σου Δημήτρη, μελετιάδη μου.
1: Κούρημα, ωραίος.
0: Τα έχει αφήσει λίγο, μεγάλωσαν ή τα έχει έτσι όπως...
1: Είχαν μεγαλώσει λίγο και δεν πάει χτε, κουρεύτη.
0: Τα τακτοποίησε μια χαρά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Πόσα και εγώ, 6 ώρα, περπάτησα εδώ 6, μισή ώρα.
0: Άρα, κύριε Τούλα, πω.
1: Δροσιά, Νίκου,
0: σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί είχε δροσούλα, κυρία Τούλα.
1: 19 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, είχε δροσούλα σήμερα το πρωί.
1: Θερμόμετρο εγώ έξω στο βεράντα. Έχουμε θερμόμετρο ένα. Και 19 βαθμούς, άλλες φορές 24.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είχε δροσούλα, κυρία Τούλα.
1: Και σήμερα μια χαρά, Νίκο, πήραμε λίγο ανάσα.
0: Άιντε, πού τι θα κάνει τώρα. Α, τι θα κάνει τώρα, νομίζει. Εντάξει. Μεγάλωσε εκεί πέρα.
1: Παρασκευούλα.
0: Και κύρα Παρασκευούλα, ηρωίδα με τον κύριο Κώστα. Ναι.
1: Ναι, καλά, Νίκο, και εσύ να είσαι καλά. Όλοι να είμαστε.
0: Τι καλό φάι θα κάνει σήμερα, κυρία Τούλα μου?
1: Σήμερα, Νίκο, κουλοκυθάκια πολύ μικρά, σαν το δάχτυλο. Μικρά.
0: Ναι.
1: Θα τα φτιάσω στο φούρνο με λίγε πατατούλε, μαϊδανό, λίγο καρότο μέσα. Θα πειράσει, μην τρώω μικρά σήμερα.
0: Πολύ ωραία συνταγή αυτή, κυρία Τούλα μου. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Για μισό λεπτό τώρα, γιατί με έστειλε μήνυμα και ο Ηλίας ο Μουστακαλής εδώ πέρα, ο Σουβλιάς. Κολοκυθάκια μικρά, Ηλία μου.
1: Ναι, σαν το δάχτυλο.
0: Σαν το δάχτυλο, τα μικρά τα κολοκυθάκια. Αν δεν έχεις, πήγαινε στη Λαϊκή τώρα πρωί-πρωί να πάρεις, Ηλία μου. Κολοκυθάκια μικρά, είναι και λίγο ακριβά αυτά, κυρία Τούλα.
1: Δεν ξέρω. Τέτοιε, Νίκο, ο γιος μου δεν ρωτάει καμιά φορά πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, τι είπε, δεν ρωτάει, τι είπε. Τα κολοκυθάκια αυτά τα μικρά, λέει ο Ηλίας, τα βάνεις ολόκληρα μέσα. Ολόκληρα.
1: Ολόκληρα,
0: Ηλία μου, ολόκληρα.
1: Ολόκληρα, ολόκληρα και γίνεται λουκούμ την
0: ιστορία. Κολοκυθάκια μικρά, σαν του δάχτυλου, πατατούλες.
1: Πατατούλες, λίγο καρότο, μαϊδανό, ντομάτα φρέσκεν. Γίνεται πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: ωραία. Στο φούρνο γίνονται.
0: Να βάλει και καμιά πιπεριά, λέει ο Ηλίας, ή όχι?
1: Έχω, να σου πω, έχω μέσα. Θα τρέψω καμιά πιπεριά.
0: Βάλε Ηλία και καμιά πιπεριά, βάλε και καμιά πιπεριά, δεν πειράζει.
1: Νοστιμένη.
0: Ναι. Όλα. Στο φούρνο, κυρία Τούλα, ε!
1: Στο φούρνο,
0: ναι, στο φούρνο. Στο φούρνο,
1: πράγμα. Ναι, ναι. Αύριο πάλι έχει ο Θεός. Τι να κάνουμε.
0: Και αύριο πάλι έχει ο Θεός, κυρία Τούλα μου, Λεβέντησα. Όπως τα είπες. Γεια σου, Στόμα, κυρία Τούλα μου. Γεια σου, Στόμα.
1: Ναι, ναι, κομμάτι, γεια σου και πάλι.
0: Καλημέρα και καλή Τετάρτη, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Να σε καλά, κυρία Τούλα μου. Να σε καλά, την αγαπημένη μας την κυρία Τούλα, παρακαλώ.
2: Δύο μέρες την εβδομάδα κάνεις εκπομπή αγάπης. Δύο μαγειρικές και μια ξεχαρμανιάζοντας. Καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, φίλε μου αγαπημένη Ηλία Ζαμπλιάκη που βάζει στο νερό σαμπλάκι, φίλε μου αγαπημένη Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
2: Δεν έχουμε και μία, δεν περισσεύει καμία μέρα για να φαινόμαστε στα είδωλα.
0: Αμαν, πω. Έτσι και σου στείλω φίλε, θα σε στείλω αγαπητέ μου Ηλία Ζαμπλιάκη τη φωτογραφία αυτή του μεγάλου playboy, του έρωτα κομμάτω που είναι μόνο ο Λομπάρτο, το λιμανάκι της αγάπης. Από την παρουσία του το Σάββατο στην Αγία Μαρίνα που μου έστειλε ο αδερφός Ρότσα. Έτσι και τον δεις φίλε, θα πεις ποιος. Δηλαδή, ποιος ο μαύρος ο Θεός. Καλέπι, δηλαδή μπαίνει ξέρω εγώ τώρα και στην εκκλησία και φωνάζαν τρία τέι εκεί στην αυλή στην Αγία Μαρίνα και ήταν 4-5 έτσι κοπέλες και έλεγαν καλέ ποιος είναι αυτός. Το θυμάται το τραγούδι. Καλέ ποιος είναι αυτός.
2: Ωχ, τα χάλια μας. Ωραία, όλα καλά.
0: Άμα τον έβλεπε, θα σου στείλω να δεις και γυαλί, φίλε μου. Μιλάμε γυαλί σαν αυτό που έκλειψε ο Τρίφωνας Σαμαράς από τη Μύκονο. Μιλάμε για γυαλούμπα τώρα, πολυτιλίας φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Δεν το συζητάμε.
2: Έργα τέχνης.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
2: Είναι πίνακα ζωγραφικής.
0: Πίνακα ζωγραφικής, όπως το είπες, φίλε μου, Ηλία. Πίνακα ζωγραφικής, φίλε μου. Ναι.
2: Πώς ήταν ο κόλεμος,
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Ηλία, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραία.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Ηλία μου?
2: Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω, φίλε μου, γύρω-γύρω. Κάρκα, φίλε μου, Ηλία Ζαμπλιάκη. Γύρω-γύρω, φιλαράκι μου. Άρε, φίλε μου, Ηλία.
2: Ο κουμπάρος του Σωμάρκος που είναι? Ο Μπάρος Κουτσουμέρκος που είναι. Το άλλο η Καρανίκα.
0: Α, με τον Κουτσουμέρκο τα είπαμε πριν από λίγο. Μια χαρά. Και ηχογράφησε και έβαλε. Ηχογράφησε και το είπε του στιγουργό να το πει. Τσαπρού, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέο αλλού, ρε. Γιατί το έβαλε ηχοκλήσει τώρα ο Κουτσουμέρκος.
2: Α, τον κουμπάρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το μυστήριο το διάβασε γιατί παίρνει και μυστήριο στην εκκλησία.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ του Φάρμα Καρανίκα του κυνηγούσαν δύο τριάστια αγριογούρουνα χθες το βράδυ. Του πήραν στο πουδάρα μου πίσω, φίλε.
2: Πολύ πράγμα πάνε και
0: πολύ πράγμα, φίλε. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα, αγαπητέ μου Ηλία. Πολύ πράγμα. Χαιρετίσματα, κοπέλα μου, με λένε Πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα.
2: Καλημέρα σου, φίλε μα, τον Γιώργο. Την καλημέρα.
0: Ωραία, Γιώργο Πράπα εκεί πέρα παρέα με τον Χατζηρεπάν. Χατζηρεπάν.
2: Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα.
0: Ωραία, Ηλία, γίγαντα, φίλε μου.
2: Κατάλαβα όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου Ηλία, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πάμε γερά, φίλε μου Ηλία!
2: Πάντα.
0: Πάμε λοιπόν, γερά!
2: Καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα στον τεράστιο Ηλία Ζαμπνιάκη, τον αρχηγό μας, τον φίλο μας.
2: Θα λέμε άπνομη υγεία πρώτο Θεό.
0: Να είμαστε καλά, Ηλία μου. Καλημέρα, λοιπόν, φιλαράκι μου. Καλή Τετάρτη. Γεια σου, Ηλία Άρχοντα. Γεια σου, Ηλία Άρχοντα, παρακαλώ.
3: Νικόλα, καλημέρα.
0: Σαν τα χιόνια! Πού είσαι, ρε Τζίμι, από τον Νικόση μου χώρε. Πού είσαι, ρε Τζίμι.
3: Πού να είμαι, λοιπόν, καλή χρονιά εδώ.
0: Πού είσαι ρε Τζίμι Γίγαντα, τι κάνεις φίλε μου?
3: Καλά, ήμουν έλειπα τώρα λίγο κάποιες μέρες πάλι.
0: Ωραία, εσύ λείψει το τώρα πόσο καιρό, τι κάνεις, πού είσαι ρε, πού είσαι φιβγάτος φίλε μου Τζίμι από τον Ρεκουάσιο μου χώρε.
3: Τώρα είμαι καρδίτσο εδώ, αθολογικά πάμε κανονικά και...
0: Άρε φίλε! Πώς τα πέρασες φίλε μου Τζίμι από τον Ρεκουάσιο μου χώρε?
3: Καλά Νικόλα, ήμασταν... εντάξει. Καλοκαίρι ήταν.
0: Δεν τι τώρα, ξυσιλόνια στην φίλε από εδώ, από εκεί να πούμε. Μία από εδώ, μία από εκεί. Τζίμι από το δικό σου μου χώρο, κάργα.
3: Πανηγύρια, κάργα.
0: Δεν άφησε και εσύ πανηγύρι, Τζίμι.
3: Εντάξει, πήγαμε εκεί. Μέχρι είχαμε και μετά από 4 χρόνια είχαμε και το μεγάλο Μάικλ εκεί, στο χωριό μας φέτος.
0: Ποιο ναι?
3: Το Μιχαλάκι.
0: Το Μιχαλάκι?
3: Ναι.
0: Ήρθε ο Μιχαλάκι στο χωριό φέτος.
3: Ναι. Μετά από 4 χρόνια μου λέει είχαν έρθει.
0: Στο Ασιομοχώρε?
3: Ναι.
0: Άι στο καλό.
3: Είχαμε κι άλλους εκεί, δεν είχαμε και πετινό εκεί και μια καραμπά εκεί και Μιχαλάκη.
0: Όχι στα βαθιά Μιχαλάκη, ωραία φίλε.
3: Ναι, κανονικά.
0: Το άλλο του καψούλιου καλαμπαλίκης τι κάνει και του λιοντάρε.
3: Έχω να τον δω καιρό αυτόν, έχω κανένα μήνα τώρα.
0: Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έξω από τσάτσα από Παπα-Κυριτίνα το μισό του Σμόκουβου.
3: Την καλημέρα μας, την καλημέρα.
0: Λεβέντης φίλε, Λεβέντης, άμα τον δεις δεν παίζει τη μητή μου τα φίλε.
3: Ναι.
0: Πάπαρος. Ε?
3: Και μακρύ μαλλί.
0: Όχι, το έχει κουμμένο φίλε του μαλλί. Άμα τον δεις και του μουσε πολύ περιποιημένο φίλε, έτσι και του δίνει με κουστούμ να τον γνωρίζεις.
3: Ναι, πήγες μέρες πάνω.
0: Όχι που λες. Πάπαρος φίλε, πάπαρος. Πάπαρος!
3: Ωραίος. Λοιπόν, είχαμε εκεί πέρα, έχω Λάκη εκεί γραμματικό εκεί.
0: Τι κάνει ο Λάκης ο φίλος μου από το γραμματικό, ρε!
3: Εκεί σου λιοντάρει κάθε μέρα.
0: Α, εκεί σου λιοντάρει κάθε μέρα ο Λάκης!
3: Ναι, ήταν και συνταγματάρχης. Εκεί βέβαια ο συνταγματάρχης είχε πάει διακοπές στην Πάρο τώρα.
0: Πήγε φίλε, α μπράβο, ο μεγάλος Αλέκος. Αλέκος Μανταλόβας έγινε Πάρο, φίλε μου, ο μεγάλος γίγαντας, ο παίχτης, ο ατελείωτος φίλε, Έγινε πάρο. Τα τσφέκια εκεί πέρα στον πύργο ελέγχου τα πήρε του μάτι στην άρε.
3: Δεν, εντωμεταξύ, επειδή με είχε πει ο Θοδωράκος ότι είμαι και εγώ λέει ότι λέω ψέματα, είχα βρει το Λάσαρο και τον είπα, του λέω πότε θα φύγει για να κεράσω τα τσιπουράκια. Μου λέει τον Αύγουστο, λέει θα φύγουμε, λέει τώρα που θα κλείσουμε, λέει.
0: Με σπαθιά τη μύγε.
3: Ναι, αλλά δεν ήρθε κανένα. Την καλημέρα μα τα παιδιά εκεί πέρα στο
0: κάτι που θα μείνει ιδέα.
3: Ναι, τώρα βέβαια τώρα ξεκίνησε το κυνήγι και είδα εκεί πέρα ο Θοδωράκος εκεί είναι με αναχείραστη, πώς το λένε, την καραμπίνα, τι είναι αυτό.
0: Πήρε την καραμπίνα αναχείραστη ο Θοδωράκος τώρα και τη φυκάει φίλε μου, Τφέκα που εδώ, τφέκα που εκεί να πούμε.
3: Έτσι ακριβώς, ναι. Καλημέρα να δώσουμε και στο Στελάρα εκεί στην Παθήθη, εκεί στη Σκουφίδια, μας ακούει κάθε μέρα.
0: Ο Στελάρας?
3: Ο Στελάρας, ναι.
0: Χαιρετίσματα πολλά, άμπραβο. Τα λεβιτόπεδα εκεί από τα Μαρλάρα πάντη κάνει ρε.
3: Τον Κωστάκη τον είδα, καιρό βέβαια, πριν από κανένα μήνα.
0: Αχα!
3: Ναι, δεν τον ξαναπέτυχα τώρα έτσι λίγο.
0: Άρα μεγάλε τζίμερ τώρα, συμπουχώνε, πολύ χάρη κάνε φιλαράκι.
3: Το μεγάλο του Σκαλιάπα εκεί πέρα μας ακούει και τα πρωινά.
0: Α, ο Σκαλιάπας τι κάνει ρε.
3: Τον βρήκα στις Μαυραχάδες μια μέρα και έτρωγε.
0: Σι!
3: Καλημέρα εκεί σε όλο τον κόσμο εκεί. μεγάλο Μπιλ Πουδάρα.
0: Πού ρε, κάργα, τι κάνει ο Μπιλ Πουδάρας, ε?
3: Ήμασταν σε ένα γάμο εκεί στην Αθήνα, τον βρήκα την Κυριακή.
0: Α, κατέβηκε στην Αθήνα ο Πουδάρας, γαμό.
3: Ναι, όχι, ναι, ήμασταν όλοι εκεί σε ένα γάμο κοινό εκεί και τον βρήκα.
0: Α, σε καλή κατάσταση ο Μπιλ Πουδάρας.
3: Ναι, είναι δύναμη, λέει, το χειμώνα θα είναι στις πιο επάλξεις.
0: Άντε, πέσουν, άντε ρε μεγάλε Μπιλ Πουδάρα, γίγαντα. Άντε, Μπιλ Πουδάρα μου, έτσι.
3: Για να βρήκα προχθές εκεί, τους έχω βρει όλους.
0: Όλα, δεν άφησες τίποτα, φίλε μου, ε!
3: Ναι.
0: Ωραία, παιχταρά μου, γίγαντα!
3: Κανονικά
0: και με τον νόμο, φιλαράκι, όλα!
3: Την καλημέρα σε όλη την ομάδα, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, φιλαράκι, καλό φθινόπωρο να έχουμε! Έτσι,
3: ναι, και να γίνει χαμός.
0: Έτσι μπράβο φίλε μου Τζίμι από το Ρεκουάσιμο χώρι, γίγαντα!
3: Γίνεται χαμός που λέγεται το τραγούδι.
0: Γίνεται χαμός μεγάλος φίλε μου, ναι!
3: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Άρα μεγάλε παιχταρά μου, να είσαι καλά Τζίμι!
3: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα Τζίμι μου, καλημέρα Τζίμι από το Ρεκουάσιμο χώρι, γίγαντα! Άρε Τζίμι άρχοντα, που σου λέει καλημέρα, τι γίνεται? Γεια σου ρε Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου Πέτρο το Παλούδι, γεια σου Χριστάρα τον Οτέ, Λομπαρντούλη μου, λιμανάκι της αγάπης, αγόρι μου.
4: Νίκο μου καλημέρα. Δεν πρόλαβα πολύ ηλία σήμερα.
0: Άρε φίλε.
4: Σε παρακαλώ, ανέβασε την εκπομπή στο YouTube να τον ακούμε, να τον παρακολουθούμε και την ηλία μας. Λαμπόμπα, 10.30 καφέ στην πλατεία του χωριού σου.
0: 10.30 παρακαλώ, του έρωτα κομμάτω είναι μόνο ο Λομπάρντο. Στο Λιβάδι, γεια σου Γιαννάκη Παναγιώτου Άρχοντα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, παιχταρά μου, Θανάσης Νασιάρας, ηρωικός αρμός. Καλημέρα από την πρωτεύουσα Βασιλάκης Νιάκας, γεια σου Τζορτ Παπαντό. Μεγάλε Δημητρούλη, χάρη από τη Φαλάνη με το επιτελείο σου. Καλημέρα, χαιρετήματα. Παπα Βασίλη, Θάνος Ράμης, φουλ του Βαλέ Μιχαλέ. Εδώ παπά, εκεί παπά και στη μέση ο Αλατά Κάργα. Γεια σου Κώστα Κάτσι. Πού ρε Κώστα Κάτσι, γίγαντα. Πού είσαι ρε Κώστα Κάτσι, γίγαντα. Κάτσι, δεν μπορεί να το έχω, περίμενε. Αχ, μάνα. Πού είναι ρε, παιδιά. Αμάν, δεν το βρίσκω ρε. Πού του ρε. Πού. Κάτσε, θα το βρω μετά, περίμενε. Βασίλη, καλημέρα. Έλα.

0: Μέσα, ακού.
1: Κι αυτός
0: κοιμάτ.
1: Τυράς.
0: Τι τυράς.
1: Τυράς.
0: Όχι ρε.

0: Πούσε ρε Θουμά Πατσούρα, πούσε ρε Θουμά Πατσούρα, πούσε γαμώ την τρέλα μου, πούσε. Βασιλάρα, καλημέρα φιλαράκι, καλημέρα, γεια σου Λάμπρο από τον Τύρναβο, καλημέρα και στο Γιώργο. Ποιο αυτό εδώ ρε, α, τώρα αυτό είναι δύσκολο Θουμά Πατσούρα, θα το κοιτάξω σε λίγο και θα σου πω. Χριστάρα καλημέρα. Τα σέβη μας μεγάλε Χριστάρα άρχοντα. Πιτσίκος, γύρισες πιτσίκου μου λεμπέτη. Γύρισες μανάρι μου, γύρισες. Αχ πιτσίκου μου, αχ αχ αχ. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα και τα σκλιά γαυγάν. Περίμενε εδώ, εδώ που γαυγάν έρθει. Εδώ, εδώ, εδώ. Γαυγάν. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο.
2: Ακούω καλά.
1: Ακούς καλά.
2: Ακούω καλά.
1: Πολύ καλά.
2: Ξηρούλι μου.
1: Τι κάνεις αγόρι μου.
2: Ξηρούλι μου, πού είσαι ξηρούλι μου.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
2: Πού είσαι.
1: Στην παρέα.
2: Όπα, στην ερωτική πόλη Σάψχα, στην πρωτεύουσα σε βρίσκω.
1: Όχι, Αθήνα, Αγία Παρασκευή.
2: Αγία Παρασκευή, ξηρούλι μου, τι κάνεις ξηρούλι μου, πώς είσαι ρε.
1: Καλά, καλά, εδώ, τον Τινάκο.
2: Τι πώς κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε ρε φίλε. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, εσείς.
2: Πώς θα περάσατε πάνω στην ερωτική πόλη, ρε.
1: Δεν θέλουμε να ξαναπάμε προς τα εκεί, καλά είμαστε εδώ κάτω.
2: Deep, για deep, δεν θέλετε deep, ρε φίλε.
1: Καθόλου, καθόλου.
2: Καλωμάτα την κίτ. Είμαστε καλά, ξηρούλι μου. Τι κάνει ο Τινάκος μου εκεί πέρα, ρε. Πώς είναι.
1: Καλά είναι, εδώ τρέχει. Καλημέρα στην μαμά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Καλημέρα στη Θεσσαλία.
2: Πόρε φίλε μου ξηρούλι, άρε ξηρούλι μου.
1: Και καλό μήνα που δεν τα είπαμε.
2: Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο να έχουμε ξηρούλι μου.
1: Ναι ρε φίλε, ναι.
2: Πάπα, πού είναι ο Τινάκος μου, πού είναι το χαρμάνι μου, ρε, πού είναι.
1: Δεν είμαι από το βρω ρε, να τους εδώ.
2: Πού το τον πλάκι μου.
1: Φέρ τον.
3: Έλα ρε χαρμάνι.
2: Πού είσαι ρε χαρμάνι.
3: Καλό χειμώνα.
2: Καλό φθινόπωρο χαρμάνι.
3: Φθινόπωρο ρε, ας το φθινόπωρο ρε χειμώνα να βρωστούμε ρε. Δεν θέλω το φθινόπωρο, είναι χειμώνα θα με κατευθείαν.
2: Πού είσαι ρε χαρμάνι, πού είσαι ρε. Ναι, την άρα μου, πού είσαι ρε φίλε.
3: Πού να είμαι ρε φιλαράκι, εδώ Αγία Παρασκευή Κάργα.
2: Ωραία φίλε, γυρίσατε πάλι στα Πάτρια Εδάφη, την άρα μου, την άρα μου.
3: Ναι, ναι φίλε, πήγαμε στις εργοσιακές ρυθμίσεις πάλι.
2: Σκίσ τους όλους φίλε μου την άρα.
3: Κανονικά και με τον νόμο.
2: Σκίσ τους, πάρ' τους τα πέταλα, πάρ' τους τα κουμπενεζόν όλους τους, δεν φίλε.
3: Δόξα.
2: Τι κάνουμε ρε, τι ομάδα έχουμε εκεί φίλε μου Ντίνο, έχουμε Παυλάρα.
3: Ω, Παυλάρας είναι Μολδαβία, διακοπές, διακοπάρι.
2: Πήγε η Μολδαβία εκεί πέρα να προσέχει τις Μολδαβές, μην του κάνουν τίποτα επικίνδυνες λαβές.
3: Ναι, πήγε εκεί, πήγε να τον κάνω κανένα μασάζ καλό.
2: Τον Αχμέ, τον Μοχαμέ, τον αυτόν εκεί που τσέξε. Εκεί τσέξε.
3: Ναι, έχω μπάμπι, έχω ένα... Τώρα πώς λένε τον άλλο, δεν θυμάμαι.
2: Από πού είναι αυτός.
3: Αιγύπτο.
2: Αιγύπτο.
3: Ναι.
2: Καινούργιος Αιγύπτο.
3: Ναι. Καινούργια είμαι.
2: Εκείνος ο παλιός που είχε πάει...
3: Έχει αφαρδί κούτυλο με τα κλαριτζής. Με τα ποσά ευρώ του κολουσιζάνι τα χλάφ.
2: Φαρδί κούτυλο ο Αιγύπτο.
3: Ναι ρε φίλε, ναι.
2: Πόσο χρόνο είναι αυτός ο Αιγύπτο ρε. Εκείνο του καψούλι που είχατε και πήγε μετά, λέει θα πάει στη Ρόδο που πήγε. Πώ του λέγανε εκείνο.
3: Το
2: Μπαγκλαντές.
3: Το Μπαγκλαντές. Το
2: Φαρατζή, ρε. Εκείνο ο Φαρατζή δεν γύρισε.
3: Είναι νωρί ακόμα, είναι νωρί. Αυτό τα Χριστούγεννα
2: έρχεται. Α, τα Χριστούγεννα έρχεται ο Φαρατζή,
3: ναι, μόνο που και τα ξενοδοχεία εκεί πέρα κλείνουν τέλη Νοέμβρη.
2: Θα τον έχουμε πάλι να είμαστε καλά πρώτο Θεό του Φαρατζή.
3: Βέβαια, αυτές οι μεταγραφές.
2: Αυτός είναι μεγάλο καψούλι, φίλε ο Φαρατζής.
3: Ναι.
2: Αυτός ο Αιγύπτο με το μεγάλο κούτελο τι λέει.
3: Τι απικρότητα μέρα τώρα σήμερα την έχω. Αν δω εκεί. Τι ρόδο βαράει. Φρέσκα κουλούρια.
2: Φρέσκα κουλούρια, Ντίνο μου. Άρε Ντίνο μου, πόσο χάρηκα ρε την άρα μου.
3: Να είσαι καλά Νικόλα μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Και εσύ να είσαι καλά και να προσέχετε την άρα μου.
3: Στον προεδράρα μας καλημέρα, τον φίλο τον Γιώργαρο.
2: Χαιρετήματα πολλά έχετε τον Νικόλα τον Αλεξούδη. Μια πόλη, μια ομάδα,
3: να πέντε τσατσίκια. Να είναι καλά,
2: εδώ τον έχω.
3: Κάτσε να
2: τον ακούει. Αλεξούδης.
4: Καλημέρα, την ξηρή γερσία.
2: Μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτα σε λέω ρε φίλε μου. Ντινάκο!
3: Έγινε Νικόλα μου.
2: Να δω χαιρετήματα σε όλους εκεί πέρα και να είστε καλά και τα ξαναλέμε.
3: Έγινε, ρε παιδί μου, καλά.

0: Τετάρτη, να ανοίγουμε στο Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, την άρα μου, λέμε την γη καταξιρούν. Αλεξούδη, άκου μου, τι κάνεις και μου, κατσούλα μου, πώς είσαι, Χριστό μου.
2: Καλημέρα, λέμε μου, καλημέρα, παλικάρι μου, τι κάνεις.
1: Πώς είσαι, ρε φίλε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Αλεξούδα, ρε, είσαι καλά.
2: Καλά. Καλά, αγόρι με εδώ, Λάρισα είμαι. Mm. Μετά πάω κάτω η Γαλλία. Ένα εκδόξα δεο, καλά είμαστε.
1: Αμά!
2: Καλά είμαστε. Όλα τα λέει να πούμε μετά. Ο Θημιάκος πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι!
2: Ο Θημιούλης πήρε τηλέφωνο.
1: Τον έχω στο βάρ για να κοιτάξει του πέναλτι.
2: Αγάγια, τώρα τα παίρνουν και έτσι, έτσι.
1: Α, μπράβο. Σκίστον! Σκίστον, Αλεξούδη, σκίστον, σκίστον, σκίστον!
2: Καλό παιδί, καλό παιδί,
1: άρε Νικόλα, παιχταρά μου, γίγαντα!
2: Τι λέτε, Νικόλα, όλα καλά, είναι καλά,
1: όλα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Νικολάκη μου, όλα καλά, συνονόματα, γίγαντα, όλα καλά, δόξα!
2: Μου πήρα να πω μια καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Βαλεντίνος, εντάξει, ακμεότατος.
1: Χαιρετίσματα πολλά, δυνατός, ατελείωτος, βαρβάτος ο φίλος μας ο Βαλεντίνο, ναι.
2: Το Σταύρακας.
1: Σήμερα γάπγησε, μας έκανε το παγόνι, φίλε, σε αρέστη
2: τη ζωή. Δεν τον άκουσα, ρε γάμο, δεν.
1: Ναι, ήταν εκεί μαζί με τα ματαράγκα, να πούμε, και κάτι άλλα πιστόλια εκεί στα Τρίκαλα.
2: Αυτές δεν αλλάζει με τίποτα, Νίκο.
1: Τίποτα, τι πιλαράκι, τίποτα, τίποτα, όπως το είπες, φίλε μου Νικόλα Αλεξούδη, μεγάλη γίγαντα, παιχταρά μου.
2: Νικόλα μου, την καλημέρα μου, αγόρι, γιατί θα κλείσεις κιόλας.
1: Καλημέρα, καλό δρόμο και προσοχή στον δρόμο, Νικολάρα, φίλε μου.
2: Πάσε καλά, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Νικολάρα, γεια σου, Αλεξούδα, ρε μπουγατσούλα μου, παρακαλώ. Συνέλληνα! Συνέλληνα! Πού είσαι, ρε! Γεια σου ρε Βασίλη Κατσάμπα, γίγαντα, καλημέρα τα δέοντα σε Βασίλη Τσαγκαλά από τα Καλυβάκια, Κάργα Καλυβάκια. Τι κάνεις ωραία ξυνέλληνα.
3: Καλά Νίκο, εδώ.
1: Τι κάνουμε, πώς.
3: Τα ίδια.
1: Είμαστε λάικου σήμερα.
3: Ναι, θα πάμε, ναι βέβαια.
1: Ούτε ξυνέλληνα, σκίσου.
3: Στάτες διακουπές γυρίσαν όλοι οι μανάδες.
1: Σκίσου, γυρίσαν όλα τα παιδιά τώρα ξυνέλληνα.
3: Ναι.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Πιστόλια πάνω, Κάργα.
3: Καλημέρα.
1: Ξυνέλληνα.
3: Ναι.
1: Φάτους όλους, μην αφήνεις τίποτα στην Έλληνα. Γεια σου ρε στην Έλληνα, γεια σου ρε στην Έλληνα. Θυμιά!
2: Λικουλάκια, όταν πλατήκα που ήρθες στην Έλληνα τώρα.
1: Όχι, στα μεσάγκαλα τον είχα.
2: Τι ωραία να είμαστε τώρα κύριε Νίκο, μόνοι μας εκεί.
1: Ωρε φίλε, κάτσε καλά, χαρά Θεού φίλα ρε, χαρά Θεού.
2: Όλα τα καλά φίλε, να ξέρεις να πούμε.
1: Α, μπράβο, τι κάνεις τη μιάρα μου, Λεβέντη, πολεμιστή μου, τη Νέα Μύρνη, τι κάνεις.
2: Καλό, καλημέρα, καλημέρα. Είδα, άκουσα λίγο τη Μουκατσούλα, την ακούσα, έτσι η κατάσταση,
1: Έτοιμος είναι, έτοιμο τον έχω, έτοιμο.
2: Μανάρι, να πούμε, πουνάκι λίγο μισούλα τώρα, μάθε μου πάρα ένα τηλέφωνο, λίγο το ξεματιάσω να πω.
1: Τον εφταίει τετέι.
2: Τον έκανε τετέι, φίλε μου, τα
1: κρεμπιδούλια. Ωραία, φίλε μου, όλα καλά, θυμιάρα.
2: Καλά, ρε παιδί, να περιμένουμε να ανοίξει το μαρτύριο την Παρασκευή.
1: Άι, μη του καλό φυλακά είναι να ερημίζει και ο Παναγιωτάκης με τη Μητράκη εκεί πέρα να είμαστε καλά.
2: Τι λίγο φίλοι, γιατί τώρα εντάξει έχουν παραπαυθεί πάρα πολύ να πούμε τώρα, εντάξει.
1: Μπουρλότο, Κάργα, Θήμιο, μπουρλότο.
2: Φιλαράκι μου, καλή Τετάρτη σε όλες μου.
1: Καλημέρα και καλή Τετάρτη, φιλαράκι μου, να είμαστε καλά, Θημιάρα μου.
2: Καλημέρα, φιλαράκι μου.
1: Γεια σου, ρε Θημιάρα, γίγαντα, γεια σου, ρε Θημιάρα. Αποστόλη καλημέρα, Τάκαρε καλημέρα, χαιρετίσματα, Χάρη, χαιρετίσματα και σε σένα, ο παιδιά της ομάδας 4, δεν το συζητάμε φίλε μου, είσαι μεγάλη μορφή, Κάργα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, παιχταρά μου, γεια σου Αντώνη, Νικήτα, πιάσουν και κοίτα, τζεπέτο, πάρε το σουκλαπέτο, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, Λουτσαμπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα, Καραπιάλα, ο μήνας έχει 9, φτάσαμε στο τέλος, που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, Βασίλη, γεια σου Πατριαρχάρα μου, Κώστα. Παυλούκου, τι κάνει ο Παυλούκου, τι κάνει. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέμπη μας, έρχεται Βάσο, οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τα χιάτα πρωί πρώτο Θεό, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αλούκου ρε, αλούκου.

0: Μπουρλότο, κάργα.
1: Μπουρλότο, ρε, άντε.
0: Αλούκο, αλούκο,
1: αχ. Αχ, ου, αχ, ου. Αχ, ου, αχ, ου.

0: φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Ε, όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
15: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρη.
16: Πάρ' το αλλιώς.
15: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη μέρα. Ωραίο αεράκι είχαμε χτες, Νίκο. Σήμερα το πρωί σηκωθήκαμε με 18,5 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή.
1: Δροσούλα, δροσούλα. Ναι.
0: Και το ξέρεις ότι η δροσούλα κάνει καλό και στην υγεία, ε?
1: Όλα καλά είναι,
0: ναι. Ξέρεις, ναι. Γιατί η ζέστη κατεβάζει τα πάντα, ναι. Λοιπόν, σήμερα, Νίκο μου, εκεί που ερχόμουν το πρωί, μου αρέσει πάντα να σας λέω τις προσωπικές μου εμπειρίες. Εκεί μετά το στρατιωτικό κημητήριο επί της Φαρσάλων, εκεί που γίνεται η Λαϊκή της Δευτέρας, ήταν ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ, Νίκο. Και το οδηγούσε μια πολύ όμορφο οδηγός, μια κυρία.
1: Α, έχουν 2-3 πολύ ωραίες κοπέλες.
0: Νίκο, ναι. Δεν ήταν απλά όμορφη, ήταν και ευγενέστατη. Περίμενε, ήταν, ξέρεις, 2-3 αμάξια μπροστά από μένα που δεν σεβάστηκαν την παρουσία της που ήθελε να στρίψει. Και θεωρώ τις γυναίκες, μην τις βάζετε, ρε παιδιά, και εσείς εκεί, κύριε Σταθμάρχα μου, με ακούτε, κύριε Σταθμάρχα, μην τις βάζετε στις δύσκολες διαδρομές. Γιατί τώρα για να μπει μέσα στην περιοχή.
1: Οι γυναίκες θέλουν τις πιο δυσκολότερες διαδρομές, όπως λέει ο μεγάλος πρόεδρος του αστικού.
0: Αλήθεια.
1: Θέλουν τις δυσκολότερες διαδρομές. Ναι, ναι.
0: Και ήθελε η κοπέλα να στρίψει αριστερά στη Φαρσάλων για να πάει προς Ηλών Πολυτεχνείων, να φτάσει μάλλον στο κέντρο. Και οι οδηγοί δεν της δίνανε το βήμα για να περάσει. Και δεν είχα δει εγώ ότι είναι γυναίκα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είδα ότι ένα λεωφορείο θέλει να περάσει, λέω θα σταματήσω για να μην βγει έξω από το χρόνο, από το δρομολόγιο.
1: Ναι, και να μην σταματούσε. Ναι. Βάσωση λίγο, δεν έχει τεράστια κίνηση, θα περάσει.
0: Πιάτσε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Πατακουά, πατακουά. Την ώρα που έρχομαι εγώ, έχει τεράστια κίνηση, γίνεται κακός χαμός.
1: Κάποια στιγμή έχει και ένα φανάρι εκεί πέρα, θα σταματούσε, θα περνούσε.
0: Αυτό όπως λες. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανα εγώ, υποχώρησα, έκανα το σινιάλο και βλέπω μια υπέροχη οδηγό. Και δεν ήξερα, είναι και άλλες, δεν είναι μόνο μία. Λέω, έπιασα τη μία, τη μοναδική.
1: Έχουμε 3-4 ωραίες κοπέλες. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περάσαμε και αυτό το άβατον, οι κυρίες. Μπράβο, να τις χαίρεστε, αγαπητοί φίλοι εκεί, οι οδηγοί και τα στελέχη του αστικού κτελάρι σας. Νίκο μου, ξέρεις αν έχει γυναίκες στο υπεραστικό κτέλ?
1: Ναι, αγαπητοί μου, Βάσο, εδώ πέρα πριν από ένα χρόνο είχαμε μια κορυφαία οδηγό γκρέιτερ εδώ στα έργα που γίνονταν στην Πανολάκη.
0: Τέτοια υπάρχουν πολλά.
1: Κορυφαία.
0: Τέτοια υπάρχουν πολλά. Και σε εξκαφείς και τέτοια υπάρχουν πολλά. Και σε φορτηγά και σε τριαξονικά και ταξίδια διεθνή κλπ. Άλλο ρωτάω, αν έχουμε στο υπεραστικό κτέλ γυναίκες?
1: Στο υπεραστικό δεν ξέρω, να πούμε στο αστικό έχουμε αρκετές.
0: Και γυναίκες, ναι, με φορτηγά που κάνουν logistics, φορτοεκφορτώσεις και πιάνουν το παλετοφόρο, Νίκο μου, και αδειάζουν το φορτηγό. Α, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Έχουμε εξελιχθεί πως θα το κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι η σύναξη των Αγίων Ιωακείμ και Άνης. Γιορτάζει ο Ιωακείμ. Επίσης, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, πτώση. Το 18 και το 19, το 19 και το 20 έγινε 18,5 τώρα το πρωί. Τη ζεστούλα την έχουμε 35-36 το μεσημέρι.
1: Αλλά 36 έχουμε... ούτε κατά διάνοια βάσου, ούτε 35.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ δεν αισθάνομαι, δεν ξέρω, εγώ ζεστάνομαι. Και 7 μποφράκια, ήταν ωραίο αυτό το αεράκι. Από Κυριακή λέει βροχές και καταιγίδες.
1: Το καμένο κουβλάκι. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 9 του μήνα, ηλιοφάνεια, 31 βαθμούς Κελσίου, διέει το σύστημά μας, αγαπητοί μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Α, το καλύτερο. Για να δούμε τώρα αύριο Πέμπτη, που πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο αύριο, είδες, το πρώτο δεκαήμερο του φθινοπόρου. Ηλιοφάνεια, αύριο Πέμπτη, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Παρασκευή, παρακαλώ, 11 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα το Σάββατο, 12 του μήνα, γιατί αλλάζει, βλέπω σήμερα, το σύστημα. Το Σάββατο, 12 του μήνα, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και τα απόγευμα 6 ώρα θα έχουμε μια βροχούλα το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 34 με 35 βαθμούς το Σάββατο.
0: Θα ανέβει.
1: Θα
0: με
1: ανέβει
0: βροχούλα
1: λίγο.
0: Και θα ανέβει, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η βροχούλα είναι το απόγευμα 6 ώρα του Σαββάτου και είναι και η ώρα που παίζει και η ΑΕΛ, γιατί 5 ώρα αρχίζει ο αγώνας της ΑΕΛ με τη Ζάκη του το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Λοιπόν, η Κυριακή είναι περί. Ενώ μέχρι χθες ήταν μια χαρά τα συστήματα, τώρα μας αλλάξει. Ξεκινάμε. Σχεδόν έθριος καιρός θα είναι μέχρι το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και από τις 6 ώρα και μετά έχουμε βροχή και δυνατή βροχή.
0: Α, έμπαθα σε βροχή, από Κυριακή λέει έρχονται βροχές.
1: Ναι. Από τις 6 ώρα μέχρι τις 9 η ώρα έχουμε δυνατή βροχή την Κυριακή και τη θερμοκρασία να πέφτει στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.
0: Αυτό με δεν με χαλάει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά έχουμε βρόχα κάργα μετά τις 6 ώρα.
0: Γιατί στο κάτω-κάτω την Κυριακή φτάνουμε και στα μέσα του Σεπτέμβρη, έτσι.
1: 13 του μήνα.
0: Σχεδόν.
1: Έχουμε δυνατή βροχή από τις 6 μέχρι τις 9 η ώρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη που είναι και του Σταυρού, σχεδόν έθριος καιρός 29 βαθμοί Κελσίου, καθαρά κατά τα άλλα. Και μια πρώτη ματιά τώρα για τη μέρα που φτάνουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, μετά θα έχουμε συννεφιά, 28 βαθμοί Κελσίου την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το Σάββατο δηλαδή έχουμε μια βροχούλα το απόγευμα 6 ώρα και την Κυριακή όμως θα έχουμε πιο ζόρικα από τις 6 μέχρι τις 9 δυνατή βροχή.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι αυτό που λες, είναι τα ποδοσφαιρικοί αγώνες και οι γάμοι και αυτά. Έχουμε και αυτό.
1: Έχουμε και γάμο Σάββατο τώρα.
0: Νίκο, τώρα το Σεπτέμβριο, όλα τα Σαββατοκύριακο από γάμο σε γάμο.
1: Από γάμο σε γάμο. Γάμο και βαφτίσια.
0: Έτσι,
1: γαμοβαφτίσει μαζί.
0: Εγώ όμως θα σας δώσω και μια άλλη ευκαιρία. Εγώ θα σας πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αν δεν είστε καλεσμένοι σε γάμο που είστε υποχρεωμένοι να πάτε, αν δεν είσαστε υποχρεωμένοι να πάτε στο γήπεδο, θα πάτε στο Olympus Forest Park. Θα πάτε στο Olympus Forest Park. Είναι το δασικό πάρκο στον Όλυμπο. Είναι στον Πυργετό. Είναι 60 στρέμματα έκτασης, 400 μέτρα υψόμετρο. Έτσι. Λοιπόν, είναι πρότυπο πάρκο αναψυχής και εκπαίδευσης για όλη την οικογένεια, εναρμονισμένο με τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά του Ολύμπου. Το Olympus Forest Park συνδυάζει τρεις βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, ψυχαγωγία, επισκέψιμη φάρμα. Έτσι δηλαδή, όταν λέμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε δημογραφικά και τη τουριστική βάση. Σε ένα πληθυσμό της Θεσσαλίας των 732.000 αλλά και με επισκέπτες και τουρίστες 2 περίπου εκατομμύρια κάθε χρόνο, είναι μία όαση, είναι μία, τι να σας πω τώρα, είναι μία λύση για να περάσουμε το όσο καλύτερα γίνεται στο Olympus Forest Camp, έτσι. Για να σας πω λοιπόν, δεν υπάρχει αντίστοιχο ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Είναι λοιπόν μοναδική εμπειρία για οικογένειες και παιδιά. Είναι ολοήμερη δραστηριότητα σε περιβάλλον φύσης. Είναι σύνδεση με το μύθο, την ιστορία, την τοπική γαστρονομία και τον οικοτουρισμό. Το Olympus Forest Park δεν αποτελεί απλώς ένα επισκέψιμο χώρο, αλλά ένα προορισμό εμπειρίας με συνάφεια σε πολλαπλές τουριστικές και πολιτιστικές ροές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όντως είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και τώρα να μιλήσουμε έτσι από καρδιάς. Όσοι λοιπόν θέλετε να δώσετε ευκαιρίες και γνώση και πολιτισμό και κουλτούρα και να προσεγγίσετε το περιβάλλον με τον καλύτερο τρόπο για τα παιδιά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε την αγαπημένη σας οικογένεια. Είναι 30 λεπτά από την πόλη της Λάρισας, είτε βρίσκεστε στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, στην Κατερίνη, στη Λαμία, όπου μας ακούτε, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε σε όλη την Κεντρική Ελλάδα. Πάρτε την οικογένειά σας, κάντε μια ολοήμερη εκδρομή στο Olympus Forest Park, γιατί εκτός ότι δεν θα σας κάνει καρδιά να βγείτε από το πάρκο μέσα, θα δώσετε τόσες γνώσεις, τόση εμπειρία και τόσους, αν θέλετε, τόσες ευκαιρίες στα παιδιά σας για να ανοίξει το μυαλουδάκι τους. Πάρτε τα παιδιά σας από την τηλεόραση, πάρτε τα παιδιά σας από την οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ, πάρτε τα παιδιά σας από τον καναπέ, τα αποχαυνομένα πλέον παιδιά μας στην τηλεόραση. Και Νίκο μου, θα σου πω γιατί το λέω. Έτσι, αυτή τη στιγμή δυστυχώς βγήκε η έρευνα της PISA 2025. Η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις. Σχεδόν ένα στα δύο παιδιά μαθητές, Έλληνες μαθητές, δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου και στο να κάνει απλές πράξεις. Πάνω από το 40% αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα μαθηματικά και στη φυσική. Τα παιδιά μας έχουν σκέψη, Νίκο.
1: Μεταξύ τα στέλια, σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές στα μαθηματικά δεν πιάνουν ούτε το βασικό επίπεδο, λέει.
0: Μπράβο. Άκου να δεις, εγώ διάβασα όλη την έρευνα της PISA, Νίκο. Και άλλες χώρες έχουν το πρόβλημα που έχουμε κι εμείς. Σε εμάς είναι τραγικό. Και σε εμάς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε την επιμέλεια και την ευθύνη των παιδιών.
1: Κι εγώ με τα μαθηματικά δεν τα πήγαινε καλά.
0: Άλλο να μην τα πηγαίνεις σε κάτι και άλλο να μην μπορείς να κατανοήσεις ένα κείμενο. Τα παιδιά διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, Νίκο. Διότι ανοίγουν το κινητό, ανοίγουν αυτά τις τεχνητές νοημοσύνες, τους τα δίνουν όλα έτοιμα. Έτσι. Λοιπόν,
1: γι' αυτό βλέπω και πατάνε όλοι στο κινητό για να δω τι θα με πει του άλλου, λέει, έτσι, να πούμε και τα λοιπά, ναι, να ρωτήσουν, ναι, λέει, τι κάνει ο
0: Έλληνα. Το τσαπ τυπητή,
1: το τσαπ τυπητή, το τσαπ του πουτού και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό λοιπόν εγώ με πολύ χαρά σα λέω και έτσι και σα το λέω και πολύ υπεύθυνα. Και όποιον ειδικό συμβουλευτείτε, ευκαιρίες σαν το Olympus Forest Park, μακάρι να είχαμε άλλα 10. Μακάρι να είχαμε άλλα 10 και μακάρι, ναι, και να σας πω, μανούλες όμορφες, δεν αξίζει ένα καλό πιάτο στο τραπέζι με κόπο και πολλές ώρες προετοιμασία. Αφήστε το μουσακά και το στιφάδο, παράδειγμα το λέω, και ασχοληθείτε με τα παιδάκια. Αυτές τις δύο ώρες που θα μείνετε στην κουζίνα για να μαγειρέψετε, κάντε κάτι πιο πρόχειρο, γιατί η τροφή δεν είναι αυτή η τροφή για τα παιδιά. Θέλουν άλλου είδους τροφή. Πάρτε λοιπόν τα παιδιά σας, δώστε τους ευκαιρίες, βγάλτε τα στη φύση, βγάλτε τα στο περιβάλλον. Εκμεταλλευτείτε αυτή την πρόταση που σας κάνω, το Olympus Forest Park. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδάκια μας τα έχουμε αποχαυνώσει. Δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται τα μισά παιδιά, ένα στα δύο, τα Ελληνόπουλα, να μην μπορούν στο σχολείο να κάνουν μαθηματικά, να καταλάβουν τη φυσική, τη χημεία και να καταλάβουν ένα κείμενο, Νίκο. Ναι. Δεν μπορούν να διαβάσουν, Νίκο, τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυστυχώς, η χώρα μας είναι σε πάρα πολύ κακή θέση. Είναι γεγονός ότι και πολλές άλλες χώρες που είχαν τα σκύπτρα της επιτυχίας και αυτές έχουν πέσει, αλλά είναι τα σημεία των καιρών. Προλάβετε, όσο μπορείτε προλάβετε, γιατί παιδιά τα οποία είναι αποχαυνομένα, που καταλήγουν σε παραβατικότητα, Νίκο, σε θυμό, Νίκο, σε μεγάλη διάσπαση προσοχής, Νίκο, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία στο μέλλον. Είναι, δεν σας τα λέω μαύρα και άραχνα, απλά σας τραβάω το κουδούνι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα να βλέπεις τώρα τόσα παιδιά και να βλέπεις με αυτή την τραγική κατάληξη. Τα μισά παιδιά δεν ξέρουν μαθηματικά, φυσική, δεν μπορούν να καταλάβουν τα μαθηματικά, τη φυσική. Τα μισά παιδιά, Νίκο μου, δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο και να το καταλάβουν. Έτσι. Λοιπόν, άστα αυτά, πάμε στο ωραία. Πάμε στο ωραία. Καλά, τι πανηγυρία είχαν όλοι οι βουλευτές του νομού μας. Τέλος ο έμφυε και σε 7 χωριά της Λάρισσας. Νίκο, κεφαλοχώρια, αλλά εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ, ας πούμε, ότι ο Πλατήκαμπος, η Τσαριτσάνη, η Χάλκη έχουν κάτω από 2.000 καταγεγραμμένους δημότες. Ήταν 1.500 το όριο, ήταν πάρα πολλά χωριά τα οποία ήταν στο όριο που δεν θα πληρώνουν και δεν πληρώνουν έμφυα. Έτσι. Δηλαδή από τη μεριά εκεί να δεις τα χωριά του Κιλερέρ και της Αλασσόνας, τα περισσότερα ήταν κάτω από 1.500 δημότες κατοίκους. Τώρα λοιπόν μπαίνουν και κεφαλοχώρια, όπως είναι, πρόσεξε, η Τσαριτσάνη, ο Πλατήκαμπος, το Σικούριο, μάλιστα, η Γόνη, το Μακριχώρι, η Τερψιθέα και η Χάλκη, Νίκο. Μάλιστα. Όλα τα κεφαλοχώρια δεκάρα. Μιλάμε ότι θα γλιτώσουν οι κάτοικοι αυτών των 7 χωριών γύρω στις 400.000 έμφυα. Για βάλε. Για βάλε.
1: Εμείς πόσες, γιατί το πληρώνουμε.
0: 500-600 οικογένειες πες στο κάθε χωριό. Βάλε από ένα κατοπίνι.
1: Εμείς γιατί να μην πληρώνουμε. Εμείς
0: είμαστε. Εσύ είχες τρέλα να μπει σε αστικό κέντρο.
1: Συγγνώμη, φάτε κάτι τώρα. Και στο Μαϊμούλιο άλλο έχει μια βίλα. Να.
0: Γιατί στην Τερψιθέα τι έχει.
1: Στην Οικία, να.
0: Γιατί στην Τερψιθέα τι έχει.
1: Να.
0: Γιατί στην Τερψιθέα τι έχει, λέω εγώ. Γιατί στο Πλατήκα που δεν έχει βιλάρες. Στη Χάλκη δεν είναι όλο μονοκατοικίες και βιλάρες.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω, Βάσο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μήπως κάποια στιγμή έρθει και σε εμάς και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι νομίζετε ότι έχουμε τελειώσει, είναι ο απόϊχος της ΕΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι αυτή που μας δίνει τροφή. Και όταν μιλάμε για προεκλογική περίοδο, εδώ να δούμε. Λοιπόν, η μάχη για τη δεύτερη θέση στην πολιτική αρένα θα δώσουν στην ΔΕΘ. Σήμερα η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, Νικό. Ναι, ξανάρθει, είδες που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και είχε πει το πρόγραμμα. Τώρα θα δώσει συνέντευξη και το Σαββατοκύριακο θα είναι και η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και η συνέντευξη. Έχεις να μου πεις τίποτα.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για την κυρία Τούνη.
1: Καλά,
0: αχ, το ήξερα, το ήξερα.
1: Κάτι έγινε, δηλαδή παρενέβη ο Μητσοτάκης στην ανάρτηση.
0: Παιδί μου η γυναίκα.
1: Ατρελαθούμε τελείως.
0: Όχι, έκανε πρόσκληση. Και είπε η κυρία Τούνη ότι εγώ σήμερα που είναι στο Παρίσι και ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι για να κάτσε κάτσε λίγο, κάτσε να σε πω. Σήμερα θα είναι τα εγγένεια της νέας κρουασαντερί και καφέ που, της κυρίας Τούνη στο Παρίσι. Ναι, επαγγελματική δραστηριότητα. Και έκανε μια ανάρτηση η κυρία Τούνη, όπου προσκαλεί όλους τους φίλους Έλληνες να τους πει, γιατί μόνο για τους Έλληνες, Νίκο μου, θα κάνει δώρο η κυρία Τούνη το εσπρεσάκι. Όσοι πάρουν κουρασάν από την κρουασαντερί της, θα τους κάνει δώρο το εσπρεσάκι. Έκανε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες του Παρισιού. Και στο τέλος λέει, σας παρακαλώ κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Και ο κύριος Μητσοτάκης με πολύ χιούμορ, τα γουστάρω αυτά σου, τίποτα άλλο.
1: Κάτσε, κάτσε να ρωτήσω κάτι. Γιατί τώρα είναι ορισμένα πράγματα που
0: είναι σοβαρά.
1: Ναι. Απάντησε ο Μητσοτάκης στην αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, απάντησε.
1: Κάτσε ρε τώρα να τρελαθούμε τελείω. Απάντησε ο πρωθυπουργός της χώρας στην ανάρτηση της Τούνη.
0: Είναι ο πρωθυπουργός όλων των πολιτών της χώρας.
1: Θα πηδηχτώ από το παράθυρο, βάζω.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περίμενα να το κάνουμε μαζί.
1: Δηλαδή. Δηλαδή τώρα, άμα ξέρω εγώ, ο Βασβάς κάνει μια ανάρτηση, ξέρω
0: εγώ. Μην μιλάς. Εσύ, πέντε λεπτά λοιπόν, σε άκουσε να μιλάς στο ραδιόφωνο και πήρες το θαυμό και δεν πίστευες ότι ήταν ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, άστο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εγώ σε ρωτάω τώρα. Δηλαδή, κάνει ο κάθε αυτός άσχετος και τα λοιπά μια ανάρτηση.
0: Αυτός είναι.
1: Και απάντησε ο ολόκληρος πρωθυπουργός τώρα έφτασε σε σημείο να απαντήσει στην ανάρτηση της Τούνη.
0: Είναι ο πρωθυπουργός όλων των πολιτών. Και λέει λοιπόν. Η κυρία Τούνη, σας παρακαλώ κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Εννοούσε, χρησιμοποιεί, ειρωνεύτηκε, έκανε χιούμορ και αυτή. Black humor, γιατί κάντε μια του. Και τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά κιλάν και δεν έλαβα, λέει, πρόσκληση για να έρθω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το είχα βέβαια στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
1: Εάν πέφτει τώρα ολόκληρος ο πρωθυπουργός, συγγνώμη που το λέω, αλλά στο επίπεδο να απαντάει στην Τούνη, καταλαβαίνεις τότε.
0: Είναι και αυτή πολίτης της τοξιχώρας. Άσε που θα της βγάλει και την υποψία ότι είναι καντεμής, κατάλαβες. Τώρα με συγχωρείς, φαντάζεσαι να πάει ο Μητσοτάκης να πάρει εσπρεσάκι, Νίκο, και να κλείσει η επιχείρηση μια εβδομάδα. Τότε θα πηδηχτούμε μαζί από το παράθυρο, Νίκο. Λοιπόν.
2: Πάμε σε μια γραμμή να ακούσουμε τον κύριο Στέφανο.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά κι εσείς, καλό φθινόπωρο, με υγεία.
3: Καλό φθινόπωρο. Τώρα επιτρέπετε να μην πληρώνει εκεί η πλατήκα που σε αυτά όλα έμβια και να πληρώνει το λιβάδι.
0: Μα τώρα να σας πω κάτι, το λιβάδι έχει πάνω από 2.000 κατοίκους.
3: Ναι, αλλά είσαι εκεί 200 ψώμετρο.
0: Ναι, και γιατρό, τι να το κάνουμε.
3: Γιατρό έχουμε μια φορά και δύο την εβδομάδα. Έπρεπε να έχουμε γιατρό μόνιμο στην πολιτική. Είμαστε 35 χιλιόμετρα από το κέντρο ηγέτες ενασφάλους και 70 από το νοσοκομείο.
0: Να έχετε δίκιο. Όμως να σας πω κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μακάρι να ήταν και εγώ, μένω σε μια περιοχή Πέριξ, κοινότητα έξω από τη Λάρισα, που παρακαλώ και εγώ να μην είχαμε έμφυα. Όλοι το θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε, κάναν τα 1.500-2.000 κατοίκους. Μήπως θυμόσαστε που έλεγα χθες να μεταδημοτεύσουμε όλοι για να μειωθεί ο πληθυσμός, μπας και γλιτώσουμε τον έμφυα. Αχ κύριε Στέφανε, μακάρι να ήταν ιδανικά όλα σε αυτόν τον τόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια και το λιβάδι, εγώ τα αγαπώ πολύ.
3: Για τον γιατρό. Στον γιατρό, το Υπουργείο έχει χρεωμένους δύο αγροτικούς γιατρούς στο χωριό, στο λιβάδι. Και τους κρατάς στο κέντρο υγείας και τους έρνουν δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό πρέπει να λυθεί λίγο, γιατί είμαστε πάνω από 2.000 κατοίκοι και πρέπει να έχουμε γιατρό μόνιμο στο λιβάδι.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Το λιβάδι είναι και ένας τουριστικός προορισμός. Είναι το λιβάδι, έχει δικά του γυμνάσια.
3: Το 15 Αύγουστο, άμα δεν υπήρχαν γιατροί που είναι εδώ, που είχαν θεί για τουρισμό,
0: να.
3: Θα είχαμε απώλεια ανθρώπου, γιατί κάποιοι που δεν είχε πέσει ο ζάχαρο και είχε.
0: Μάλιστα.
3: Όχι,
0: εγώ αγαπώ λιβάδι. Εγώ συνεργάστηκα και με το γυναικείο συνεταιρισμό που έχετε εκεί, που είναι καταπληκτικές κυρίες. Συνεργάστηκα και με την αγαπημένη μας τη Μαρία τη Μαμάρα, που προσπάθησε να κάνει και τον ξενώνα, να τον αναστήσει. Δηλαδή το λιβάδι το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο. Ο γιατρό τουλάχιστον πρέπει να έχει τουλάχιστον κάθε μέρα εκεί. Δηλαδή το ιατρείο στο λιβάδι πρέπει να λειτουργεί καθημερινά, γιατί είναι πολλά τα θέματα.
3: Να φέρω γιατρό, να πω να βγάλω και την Τζαμπέρα που έχουν πάρει εδώ και χρόνια που το γράφουν που το λένε πολυδύναμο.
0: Γιατί φαντάζομαι.
3: Δεν είναι πολυδύναμο χωριγετό.
0: Έτσι.
3: Βάλουν την Τζαμπέρα εμεί.
0: Πολυδύναμο έγραψε. Φαντάζομαι.
3: Όχι, έχουν κάνει πολυδύναμο, αλλά δεν είναι καθόλου.
0: Έχουν γίνει, τώρα συγγνώμη κύριε Στέφανε, έχουν γίνει ενέργειες από τον πρόεδρο εκεί του το δημοτικού διαμερίσματος ή από το δήμαρχο για να πάρει άστο μια απάντηση από την κύριο Σερέτη, από τη ΔΥΠΕ, γιατί δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις, θα γελάσω, του πολυδύναμου ιατρικού κέντρου.
3: Δεν αντιθέτει και αποφασίσει ο κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα.
3: Να σύλλουν άλλου δύο, γιατί και στο κέντρο υγείας δεν είναι.
0: Κάνανε, ναι, δεν μου απαντήσατε.
3: Να σύλλουν άλλου δύο γιατρούς στο κέντρο υγείας. Είναι γιατρούς πάντα του κυβάδιου.
0: Και κύριε Στέφανε, έγιναν ενέργειες από την κοινότητα εκεί ή από το δήμαρχο για να επανδρωθεί το κέντρο υγείας ή το ιατρείο ή το πολυδύναμο?
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε εμείς τι γίνεται. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλό φθινόπωρο, γεια σας, γεια σας.
1: Τώρα κοιτάω, έκατσα και κοιτάω.
0: Πολύ βάδι, λοιπόν, όσο δεν μπορείς να φανταστείς, έτσι.
1: Καλή βάδι, ναι. Έχω τζιν
0: εκεί πέρα. Έχω μείνει εκεί. Είχαμε κάνει tour ολόκληρο, ναι.
1: Εγώ να δεις tour που έχω κάνει στο Λιβάδι, αγαπητή μου Βάσο.
0: Δεν αφέβαλα, ναι.
1: Λοιπόν, κάθομαι και κοιτάω τώρα τα μηνύματα αυτό εδώ πέρα της κυρίας Τούνη που λέει αυτά και τα λοιπά. Και δεν θέλω να το πιστέψω για μια ακόμη φορά στο λέω.
0: Ότι απάντησε.
1: Απαντάει ο πρωθυπουργός της χώρας στην κυρία Τούνη.
0: Αγάπη μου, ναι. Είναι μια πολίτης που τον προκάλεσε.
1: Απαντάει στην κυρία Τούνη ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Νίκο μου, άκου να δεις. Επειδή όλα είναι αριθμητική, όπως σου το έλεγα, μου το δίδαξε αυτό ο σουφλιάς. Ξέρεις πόσο ακολούθους έχει Τούνη. Ξέρεις πώς θα χαμογελάσουν και θα γελάσουν για την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ξέρεις πόσοι θα θεωρήσουν νάτος, δεν τσιμπάει, τι ωραία που απάντησε.
1: Λοιπόν, γι' αυτό
0: είναι επειδή... η πρώτη, η πρώτη, πώς τη λένε, influencer στην Ελλάδα. Το νούμερο ένα, η κυρία.
1: Γι' αυτό έχει καταντήσει νεολαία σήμερα και αυτό επειδή ακολουθούν κάτι
0: τέτοιο. Μιλάμε εκατομμύριο,
1: και
0: έτσι. Σπάει εκατομμύριο.
1: Και τις παρακολουθούν και βλέπουν τι κάνουν και τι φτιάχνουν κτλ.
0: Και όχι μόνο.
1: Γι' αυτό έχουμε καταντήσει εδώ που καταντήσαμε βάσει.
0: Χωρίς να δουλεύει, προβάλλοντας την προσωπική της ζωή, προβάλλοντας τις προσωπικές της επεμβάσεις.
1: Γι' αυτό σου λέει η κοπέλα. Γι' αυτό σου λέει
0: το παιδάκι τη. Το οποίο το παιδάκι τη έχει γίνει σούργελο.
1: Α, μπράβο. Γι' αυτό σου λέει η κοπελίτσα τώρα, η μικρή που βλέπει.
0: Αγοράζει διαμερίσματα στην παραλιακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και βλέπει,
0: κάνει κρουασαντερί στο Παρίσι.
1: Λοιπόν,
0: έχει
1: και βλέπει τώρα
0: και πουλάει ρουχαλάκια.
1: Το παράδειγμα λέει: ναι. Γιατί η κυρία Τούνη να βγάζει τόσα λεφτά κάνοντας αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Και εγώ λέει να κάνω να πάω και να δουλεύω. Γι' αυτό, αυτά είναι τα παραδείγματα σήμερα και γι' αυτή είναι η κατάσταση για μας.
0: Αυτή που έγινε influencer. Φταίει ο Μητσοτάκης ή ο Αποστολή.
1: Όχι, δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας ή ο ένας ή ο άλλος. Εμείς φταίμε.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε σήμερα. Και δεν μας φταίει τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβες γιατί έχω πάρει πολύ σοβαρά το θέμα του Olympus Forest Park. Διότι εμείς μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά. Παλιά, στη δική μας γενιά, Νίκο μου, θέλαμε στη χειροτέρα των περιπτώσεων, αν δεν θέλαμε να γίνουμε γιατροί δικηγόροι, θέλαμε να γίνουμε κομμότρες, υδραυλικοί κλπ. Στη δική μου τη γενιά. Τώρα, Νίκο μου, ξέρεις τι λέει η νέα γενιά? Να γίνω μοντέλο, να γίνω influencer, έτσι. Να κάθομαι, να ξύνομαι, να μιλάω. Εδώ βλέπεις γιαγιάδες να έχουν γίνει influencer και κερδίζουν χρήματα. Εδώ βλέπεις γυναίκες που έχουν βγάλει τα μωρά τους και τα παιδάκια τους. Όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αν ανοίξεις και δεις αυτά τα, πώς τα λένε, τα TikTok και τα stories και
1: τα ξέρω και, άλλο, και σου επαναλαμβάνω
0: θα δεις οικογένειες να ευτελίζουν.
1: Καταντήσαμε
0: υπάρχει
1: εδώ που
0: μια μάνα, ευτυχώς όχι εδώ στην Αμερική, που έχει τρία παιδιά τα οποία τα ξυλοκοπάλει την ημέρα, τα βάζει να χτυπιούνται μεταξύ τους, Νίκο, για να γίνουν influencer, για να δώσουν υλικό στην, και είναι σε ένα σπίτι χλιδάτο με χρυσά έπιπλα. Γιατί εμείς οι βλάκες παρακολουθούμε όλα αυτά και ανεβάζουμε την θεαματικότητα και τα κλικς και τα views που λένε. Άστε με τώρα. Λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Βεβαίως, ναι. Να πω στη φίλη μου, ναι.
4: Δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά.
0: Νίκο, κάτσε να απαντήσω λίγο.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, και εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Αγαπημένη μου φίλη Τασούλα, και βεβαίως ναι, και βεβαίως αγαπώ και βεβαίως εκτιμώ. Προχωρούμε.
1: Έγινε και άλλο ένα ωραίο τώρα, γιατί ανέβασε ο κύριος Πατούλης στο Instagram.
0: Αχ, το έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Πες το.
1: Ναι, ναι, ναι. Διαδικτυακός πόλεμος, λέει, μεταξύ του Πατούλη και της, πώς λέτε, την πρώην Πατούλη.
0: Μαρίνα Σταυράκη.
1: Η οποία τώρα λέγεται
0: Σταυράκη. Μαρίνα Πατούλη, ναι.
1: Η οποία ερωτεύτηκε έναν Τούρκο τώρα, δεν ξέρω.
0: Όχι, ερωτεύτηκε έναν Τούρκο. Ναι, ναι. Έκανε χλιδά τη ζωή στη Μύκονο. Γερδοκαψούρα. Και
1: γερδοκαψούρα.
0: Και πήγε και στην Τουρκία και την είχε πώς και τι αυτός και λέει, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό λέω να ζήσω καλά.
1: Ένα μήνυμα, λέει, του πρώην Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στα social media για τα μελλοντικά του σχέδια που έσπευσε να σχολιάσει με 5 λέξεις και πολλαπλάσια δόση δηλητηρίου η πρώην σύζυγός του Μαρίνα Σταυράκη.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Πατούλης, μετά την αποτυχία στον Ιατρικό Σύλλογο, έχει δει τι έχει γίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών.
1: Ανέβασε
0: μία ανάτση που έχει και πολιτικές φιλοδοξίες και συνδικαλιστικές φιλοδοξίες.
1: Και το απαντάει η πρώην σύζυγος, η κυρία τώρα λέγεται Σταυράκη, κάτω από την ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, και του λέει, πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Τώρα πρόσεξα, εν τω μεταξύ Νίκο.
1: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι, λέει.
0: Η γυναίκα αυτή πέρασε πολλά, έτσι. Εκεί που την είχε ανεβάσει στα ύψη ο Πατούλης με τα σπίτια, με τα χρυσά έπιπλα, θυμάσαι τη χλίδα, έτσι. Και το παιδί τους κλπ. Τα φτιάχνει με τη γραμματέα του Πατούλης. Μένει έγκυος η γραμματεύση του. Χωρίζει τη Μαρίνα την Πατούλη σήμερα Σταυράκη. Γίνεται ένας κακός χαμός. Έψαχνε να βρει και αυτή τον προσανατολισμό της. Τον βρήκε μέσα από τον Τούρκο επιχειρηματία. Και Νίκο, είναι η πρώτη φορά που τα απαντάει. Το έχεις προσέξει. Αυτό επισημαίνουν οι σχολιαστές. Είναι η πρώτη φορά που του λέει, που πας ρε Καραμήτρο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε. Θυμάσαι που λέγαμε για την ενέργεια με τον αγαπημένο μας το Θάνο τον Κουκουλίτσιο? Λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, και μας ανακοινώνει, ειδικότερα στους οικιακούς λογαριασμούς της ενέργειας του ρεύματος, θα έχουμε πτώση σε βάθος τριετίας, με έναρξη τον Ιανουάριο, δηλαδή σε τρεις μήνες, το 2027 θα είναι η πρώτη έκπτωση 30% στην τιμή του ρεύματος, Νίκο. Νίκο, πάμε για εκλογές.
1: Έρε, πάσο. Τώρα, υπουργό μου, φαίνεται κουλαούς δεν θέλει.
0: Άκου να δεις, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 η πρώτη μείωση περίπου στο 10% της έκπτωσης του οικιακού τιμολογίου στην ενέργεια, στο ρεύμα, Νίκο, και θα φτάσει στο 30%, δηλαδή θα απορροφήσει όλες τις αυξήσεις ο κρατικός κουρβανάς. Ναι. Τώρα, εγώ ρωτώ, θα είναι το 30% στα ήδη τιμολόγια που έχουμε, ή θα είναι το 30% στα αυξημένα τιμολόγια? Άρα τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Είναι σαν αυτά που λέει, παίρνει στην Αντλία, επιδοτεί το πετρέλαιο στην Αντλία, αλλά η τιμή όταν ανεβαίνει δεν καταλαβαίνεις ότι το κράτος σου επιδοτεί, ξέρω εγώ, τα 10 λεπτά στο λίτρο. Κατάλαβες, γιατί οι αυξήσεις είναι τέτοιες και μία μετά την άλλη που σε πάνε στο Θεό. Λοιπόν, αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, χθες, όπως ξέρεις, χρειάστηκε να επισκεφθώ ένα νοσοκομείο εδώ στην πόλη της Λάρισας. Θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Βλαχάκη να μιλήσουμε, γιατί όντως η δημόσια υγεία, Νίκο μου, όσο και αν θέλουμε να τη χτυπήσουμε και να κάνουμε και να τη σχολιάσουμε, έχει τόσο καλούς επιστήμονες. Εγώ αυτό θα ξεκινήσω, από την ψυχή. Από την ψυχή, από το επίπεδο της γνώσης και τους επιστήμονες που έχουμε και στην πόλη της Λάρισας και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν θα μιλήσω για υποδομές. Εγώ δεν θα κάνω το χατηράκι του κυρίου Άδουνη που εγκαινιάζει 30 κέντρα υγείας και 40 δομές υγείας καθημερινά. Εγώ θα μιλήσω για το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάστηκε να συνεργαστώ αυτές τις μέρες με έναν υπέροχο καθηγητή, τον Γιάννη του Στεφανίδη, και με τους συνεργάτες του. Όλες οι υπηρεσίες, Νίκο, απλά και με τη σειρά, έτσι, γιατί ξέρεις ότι έχω και τη μέντα αυτή. Όλα τα κάνω με τη σειρά και απλά και ωραία. Λοιπόν, και οι υπηρεσίες υγείας και οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που έχουμε για να μας υπηρετούν στο κομμάτι της υγείας είναι άψογοι, Νίκο. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δεν λέω ότι είναι όλοι άριστοι. Υπάρχουν και οι καιροσκόποι παντού, σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά οι εξαιρέσεις στον τομέα της υγείας δημιουργούν τον κανόνα. Είχαμε και τη βράβευση του αγαπημένου μας του Ζαχαρούλη, έτσι, του γιατρού. Λοιπόν, Όχι μόνο έχουμε διακεκριμένους επιστήμονες, όχι μόνο η Θεσσαλία και η Λάρισα, την οποία ζω εγώ και μπορώ να σχολιάσω, έχει τους καλύτερους γιατρούς, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλώ με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, τον κύριο Βλαχάκη, κάποια στιγμή να μιλήσουμε και με τη διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η οποία ήταν καλεσμένη μας σε πολλές συνεντεύξεις πρώτης θητείας της διοίκησης. Βλέπεις, πάντα λένε με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Γιατί κανείς δεν μπορεί μόνος του, ούτε στον παράδεισο. Πρέπει να γίνει ομάδα και η ομάδα λειτουργεί καλά. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπηρεσίες και για τα σχετικά καλά νέα που έχω εισπράξει. Πάει και αυτό. Λοιπόν, 30% για να σας το πω το εμπεδό, στη μείωση στην τιμή του ρεύματος για τους οικιακούς λογαριασμούς. Η πρώτη έκπτωση θα είναι τον Ιανουάριο του 2027. Και πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Τρία μπόνους. Όπως μας είπε και ο Θάνος ο Κουκολίτσος, αν ενθυμίστε, μας είπε ότι θα παρακολουθούσε τις επόμενες ημέρες, Νίκο, τις αναλύσεις των επιτόπου υπουργών, δηλαδή των ειδικών φορών, ανάλογα με τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Τελικά προσπαθούν, από ό,τι έχω καταλάβει, να βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια και να βοηθήσουν την δυνατότητα για τη μείωση της υπογεννητικότητας. Γιατί βλέπουμε, οι αναλύσεις που έχουν δώσει είναι τρία μπόνους για την οικογένεια από το μευτήριο μέχρι το πανεπιστήμιο, Νίκο. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, όπως το παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας. Επίδομα λοιπόν γέννησης έχει αυξηθεί, Νίκο. Δεν όπως ήταν, θυμάσαι, που ήταν 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Πρώτο και του, μετά το και του κλπ. Έχει αυξηθεί. Βάουτσερ λοιπόν για τους παιδικούς σταθμούς έχει διευρυνθεί για όλα τα παιδιά. Όχι δεδομένο αυτό που είχε εξαγγείλει και η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη Εργασίας, ότι θα είναι πλέον βάουτσερ για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως για τους παιδικούς σταθμούς. Θα είναι πλέον ανεξαρτήτως εισοδήματος, Νίκο. Για τους παιδικούς σταθμούς βάουτσερ. Και οι παιδικοί σταθμοί είναι το ένα κομμάτι που εξυπηρετούν την οικογένεια, γιατί όταν αναγκάζεται να δουλεύει και ο πατέρας και η μητέρα, είναι πολύ λίγες οι ώρες του ελεύθερου χρόνου. Άρα λοιπόν, βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς από πολύ αποβρεφική ηλικία των παιδιών, Νίκο μου, και επίσης βάουτσερ για τα ΓΔΑΠ, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης το υπόλοιπο της ημέρας. Και που και αυτά είναι πάρα πολύ καλή δραστηριότητα, γιατί τα παιδιά έχουν ερεθίσματα. Δεν είναι σε μία τηλεόραση. Αυτό που λέω. Και μετά, φοιτητική σίτηση και στέγαση. Ανακοίνωσε από την Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αυξηθούν οι στέγες για τους φοιτητές, όπως επίσης εξασφαλίζεται και η σίτηση των φοιτητών μας, πάλι με ανεβασμένα εισοδηματικά κριτήρια έως μηδενικά. Και τέλος έχουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ήδη βγήκαν οι τράπεζες, Νίκο, οι ειδικοί, οι οποίοι λένε ότι όχι 60.000 που είπε ο Μητσοτάκης για τα 100 ευρώ το ανώτερο που μπορεί να βάλει κάποιος, γιατί έχουμε κολλήσει όλοι στο 100 ευρώ το μήνα για το κάθε παιδί και λέμε 100 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Είναι από 10, από 5, από 3 μέχρι 100 ευρώ για τον κλειστό τραπεζικό λογαριασμό για το παιδί. Είναι αυτό που σε όλο τον κόσμο λέγεται ο λογαριασμός, το διεπίστευμα το λένε, του παιδιού για να σπουδάσει. Εδώ λοιπόν, επειδή σε εμάς τα πανεπιστήμια είναι δημόσια χωρίς πληρωμή, είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει αυτός ο λογαριασμός ο κλειστός, να ανοίγει στα 18 έτη και πάνω του παιδιού, για να είναι ένα κίνητρο για την επαγγελματική του αποκατάσταση ή για τη χωρίς προβλήματα φοιτητική του διαβίωση. Λοιπόν, τι γίνεται, Νίκο μου, τώρα είναι οι τράπεζες, βγήκαν τώρα για άγρα πελατών, γιατί ξέρεις τι υπόθεση είναι να κλείσουν κλειστούς λογαριασμούς για τις τράπεζες, ενίσχυση. Είναι σαν να κάνουν ανακεφαλαίωση. Λοιπόν, μπορείς να φτάσεις, ανάλογα το πόσο θα το κλείσεις, πώς θα το κλείσεις, μέχρι και 70.000 να βρει το παιδί σου στον τραπεζικό λογαριασμό διαπίστευμα στα 18 του χρόνια. Τι γίνεται τώρα? Επειδή ακούμε πάρα πολύ να λένε όλοι, έχει ο κάθε γονέας, αν έχει δύο παιδιά, τρία παιδιά, να αποταμιεύει 200-300 ευρώ αντίστοιχα το μήνα. Δεν είναι έτσι. Και το λέω γιατί πραγματικά είναι μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτείτε, ειδικότερα τα νέα ζευγάρια που ξεκινούν τώρα την οικογένειά τους. Είναι πολύ λιγότερο, μπορείτε να το κάνετε με όση δυνατότητα, όποια δυνατότητα έχετε. Έχετε δύο παιδιά, βάλτε 100 ευρώ για τα δύο παιδιά. Έχετε τρία παιδιά, βάλτε 100 ευρώ για τα τρία παιδιά το μήνα. Δεν μπορείτε να βάλτε 100 ευρώ, βάλτε 50, βάλτε 20, βάλτε 30. Αυτό το ποσό θα αυτοπρημοδοτείτε από την πολιτεία. Γιατί κατάλαβε, σου λέει μέχρι 100 ευρώ είναι το ανώτερο.
1: Πάντως εγώ όταν είχα, αγαπητή μου Βάσου, δεν είχα ούτε 100 στάρικου να βάλω.
0: Εγώ Νίκο μου.
1: Ούτε 50 στάρικου να σου πω την αλήθεια.
0: Θα σου πω και τον αντίλογο. Εγώ Νίκο μου θα έκανα το αυτό μου παξιμάδι για να βάλω 20-30 ευρώ.
1: Παξιμάδι που κάναμε Βάσου.
0: 20-30 ευρώ να βάλω 20-30 ευρώ. Παξιμάδι το κάνουμε και τώρα Νίκο, αλλά όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Είδε τι έγινε. Όλοι οι διακοπέ Νίκο μου, εσωτερικά, εξωτερικά. Το μεγαλύτερο τζίρο στην αγοροπολισία. Καινούριων αυτοκινήτων έχουμε σπάσει ρεκόρ Νίκο μου 25. Έτσι. Όλα έτσι είναι, όλα έτσι είναι. Οι ταβέρνες, οι καφετέριες αντί να μειώνονται, αυξάνονται Νίκο μου. Εγώ θέλω να πω και το έτσι και το αλλιώς. Και το έτσι και το αλλιώς. Και μιλώ για ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο γονείς και που θέλουν πραγματικά. Εγώ θα το έκανα Νίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση και ας μην είχα να φάω. Εγώ θα το έκανα γιατί είναι μεγάλη βοήθεια για το παιδί. Αυτά λοιπόν, τώρα πάμε. Ο κύριος Γεροντόπουλος είπε ότι θα ο Άκης Γεροντόπουλος, καλά και αυτός ο Σαμαράς, έχει ξεθάψει όλους τους πολιτικούς, τους παροχημένους θα πω πολιτικούς που έχουν κάνει ας πούμε ένα πολιτικό βίο, αλλά τώρα ας πούμε εγώ αυτά τα ονόματα Παναγιωτόπουλος, Αργυρόπουλος, Ντίνος, πώς τον είπα, τον Γεροντόπουλο κλπ. Παιδιά, έχω να τους ακούσω χρόνια. Χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Γεροντόπουλος λέει στον κύριο Μητσοτάκη, θα προτείνω, λέει, στο Σαμαρά να στείλει λουλούδια στον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί του κάνει τζάμπα διαφήμιση. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει αρνητική και θετική διαφήμιση. Εμένα μου αρέσουν να υπάρχουν πολιτικές πρωτοβουλίες, μπας και συνετίζονται αυτοί που έχουν τις επιπλέον δυνάμεις, ας πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή, μετρήσατε ποτέ πόσοι πρόεδροι κομμάτων έχουμε, πόσους πρόεδρους κομμάτων έχουμε στην Ελλάδα? Για σκεφτείτε, εγώ δεν το έχω μετρήσει. Μου λέει ο Θάνος. Καλημέρα, θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Με 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα, θα βγει περίπου Νίκο 14.000 για το παιδί να βρει. Κατάλαβες? Μπράβο ρε Θάνο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ένα βοήθημα στο ή δυνατόν, στο τι μπορεί ένας άνθρωπος. Ας μειώσει, Θάνο μου, ας μειώσει μέσα στο μήνα 2 φορές το κρέας. Έτσι, ναι. Ακούς? Με 30 ευρώ Νίκο μου 14.000 λίγανε ρε Νίκο.
1: Μητσοτάκης και σιωρό ψωμί.
0: Τώρα τι είπες κι εσύ. Νίκο, εντάξει, θα πάθει τίποτα, μην μιλάς πολύ, γιατί σήμερα περιμένω και αποτελέσματα.
1: Η
0: κατεμιά μην έρθει σε εμάς.
1: Ναι, γιατί θα έχει και πρόβλημα με την Τούνη.
0: Μην έρθει σε εμάς.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
0: Α, θες να πάμε. Να πάμε Νίκο, μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Στο κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα

Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: σπουδαίο. Εδώ λοιπόν γυρίσαμε και όπως σας είπα και για το σύστημα υγείας και για την κατάσταση των νοσοκομείων. Είναι γεγονός ένα στοίχημα που έχει πετύχει, έχει γίνει. Το στοίχημα είναι η εύρυθμη λειτουργία και η εξέλιξη, η επέκταση, η αναγέννηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ένα κομμάτι. Αυτό που θα συζητήσουμε να μάθουμε, γιατί πλέον το Τμήμα Επιγόντων άνοιξε επίσημα και υποδέχεται τους συμπολίτες μας και όχι μόνο, αλλά και εξελίσσεται και νέα πτέρυγα και κάποιες βλέπουμε συνεχίζονται εργασίες και για την εύρυθμη λειτουργία και των ασθενών και των εργαζομένων. Όμως θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω και να πω στον κύριο Βλαχάκη να μας πει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε με το θέμα της αιμοδοσίας. Αν έχετε προσέξει, γίνεται μεγάλη καμπάνια σε εθνικό επίπεδο πλέον για την έλλειψη του αίματος. Δεν υπάρχει αίμα, υπάρχει αριθμός μεγάλος αιμοδοτών, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλοκαίρι ήταν, είχαμε περισσότερες ανάγκες. Ο αριθμός των αιμοδοτών δεν επαρκούσε τις ανάγκες των νοσοκομείων και των ασθενών. Φτάσανε να μας λένε από την Αθήνα ότι κάποιοι ασθενείς ξαναεξετάζονται την ημέρα που γίνεται η αιμοκάθεση ή η αιμοδοσία που χρειάζονται. Ξαναεξετάζονται να δουν σε ποιο βαθμό είναι επίγον να δοθεί το αίμα το οποίο είναι σε έλλειψη. Μία μεγάλη καμπάνια την οποία την κάνει και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και για αυτή θα συζητήσουμε με τον διοικητή, τον κύριο Γρηγόρη Βλαχάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Βλαχάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και καταρχάς να ευχηθούμε και εμείς και δημόσια καλή θητεία στη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ναι, το νέο το Δέλτα Σίγμα ήρθε στο νοσοκομείο και πλέον μπορούμε και λειτουργούμε πολύ πιο καλά που σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται.
0: Αυτό είναι η ανάγκη των διαδικασιών, το διαδικαστικό, γιατί η απόφαση πρέπει να είναι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εκλεκτούς εκλεκτά μέλη, μετά την αλλαγή του νόμου έχουμε και εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Α, μπράβο, αυτό με ικανοποιεί εμένα, γιατί, γιατί κύριε Βλαχάκη μου τα εκλεκτά μέλη, χαίρομαι που είναι εκλεκτά μέλη, πολιτικές θέσεις είναι και αυτές, εν πάση περιπτώσει.
1: Αναμένουμε και τους εκπροσώπους της περιφέρειας της Αλίας.
0: Α, μπράβο,
1: αυτά. Με τη νέα νομοθεσία δίνεται ο λόγος και περισσότερο και στην κοινωνία. Εμείς... Έτσι. Αν και εμείς το νοσοκομείο αυτό το έχουμε στις αρχές μας, τώρα γίνεται και με ΦΕΚ και έχουμε εκπροσώπους της κοινωνίας που είναι του Ιατρικού Συλλόγου και της περιφέρειας της Αλίας.
0: Μπράβο, μπράβο. Εύχομαι πραγματικά καλή θητεία να

0: Ξέρω ότι με επικεφαλής εσάς και όπως λέω, γιατί χθες είχα μια εμπειρία κι εγώ και διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι πάνω απ' όλα έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες γιατρούς, ότι η δική μας βάση σαν χώρα, σαν έθνος, στην άρτια εκπαίδευση των επιστημόνων γιατρών είναι ανταγωνιστικότατη όλων.
1: Εσείς το είπατε πριν, δεν το λέω εγώ, είχατε χάρη τα νέα, οπότε χαιρόμαστε όλοι.
0: Έτσι.
1: Και να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνει υπομονή στα νοσοκομεία και τα ευχάριστα νέα θα έρθουν για όλους.
0: Έτσι.
1: Έχουμε καλούς γιατρούς.
0: Όχι, και γίνεται.
1: Και πλέον και τα εργαλεία τα οποία διαθέτουν οι γιατροί μας είναι πολύ πιο εξελιγμένα από το παρελθόν. Άρα να κάνουν υπομονή και θα έρθουν τα ευχάριστα νέα για όλους τους ασθενείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας βλέπω. Σας βλέπω συνέχεια, σας βλέπω εδώ πέρα έτσι με πολύ χαρά και σας θαυμάζω για το πρόγραμμα της αιμοδοσίας. Τι γίνεται γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο επίγον και μάλλον και το κίνητρο για να σας παρακαλέσω σήμερα να είστε κοντά μας.
1: Η αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία αιμοδοσίας σε επαρχιακό νοσοκομείο στην Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με τη συλλογή αίματος. Συλλέγουμε τα περισσότερα αίματα από κάθε άλλο νοσοκομείο και το βλέπουν οι συμπολίτες μας, γιατί καθημερινά οι άνθρωποι της αιμοδοσίας βρίσκονται πέρα από το νοσοκομείο που δεχόμαστε θελοντές, βρίσκονται σε πόλεις ή χωριά του νομού μας με τις κινητές μονάδες. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ήδη η αιμοδοσία στον Τύρναβο, στο καπί του Τυρνάβου. Όσοι μας ακούνε και μπορούν να συνάμουν και υπάρχει ένα πρόγραμμα μηνιαίο που δίνει τη δυνατότητα στην εθελοντή αιμοδότη να δώσει το αίμα του κοντά στον τόπο που εργάζεται και μένει. Να πούμε ότι στις 18 του μηνός έρχεται η φλόγα της αιμοδοσίας στη Λάρισα, σε μια εκδήλωση που γίνεται από την Υγειονομική Περιφέρεια και το Δήμο Λαρισαίων μπροστά στο Αρχαίο Θέατρο. Θα δεχτούμε τη φλόγα της αιμοδοσίας που κινείται σε όλη τη χώρα και στέλνει το μήνυμα προς τους εθελοντές αιμοδότες να ενισχύσουν τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων. Είναι όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί όταν χρειάζεται το αίμα δεν είναι η στιγμή που πρέπει να δώσουμε το αίμα. Το αίμα πρέπει να το έχουμε δώσει πολύ πιο πριν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άκουγα ένα ρεπορτάζ και γι' αυτό σας ενοχλούμε σήμερα στην Αθήνα χθες, ότι σε μονάδες που χρειάζεται μετάγγιση καθημερινή ή κατά περίπτωση ξαναεξετάζουν τον ασθενή που χρειάζεται τη μετάγγιση να δουν πόσο αναγκαία είναι, γιατί δεν υπάρχει αίμα, κύριε Βλαχάκη, και αυτό πραγματικά μας θορύβησε. Συνήθως ξέρουμε ότι μετά το καλοκαίρι υπάρχει μία πτώση, μία μείωση στην αποταμίευση αίματος, αλλά αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ, ότι ψάχνουν και ελέγχουν τον ασθενή που χρειάζεται τη μετάγγιση, αν πρέπει να γίνει τώρα ή σε 12 ώρες.
1: Εμείς συλλέγουμε αίματα καθημερινά και καλύπτει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές και δομές, νοσοκομειακές δομές της Θεσσαλίας. Το αίμα που συλλέγουμε στέλνεται σε κάθε νοσοκομείο που θα μας ζητηθεί και γι' αυτό τρέχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Οι συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη και πρέπει όλες οι αιμοδοσίες να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι η αιμοδοσία που γίνεται, δεν γίνεται μόνο για το νοσοκομείο μας, γίνεται για κάθε πολίτη όπου το χρειαστεί.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Εθνικό Κέντρο Αίματος, το οποίο συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια και στέλνονται αίματα παντού.
0: Πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, ότι οι εργασίες μέσα, να δούμε τα τεχνικά θέματα τώρα, οι εργασίες μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όχι μόνο έχουν αλλάξει τη μορφή του, ότι το όχι έχουν εξυγχρονίσει όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί το χώρο που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι επιστήμονες, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά βλέπουμε δηλαδή καινούργια εξωτερικά ιατρία, καινούργια πτέρυγα. Βλέπουμε ακόμη σήμερα, παρουσιάσατε χθες, δεν ξέρω πότε, ακόμη και η πρόσβαση στις δομές για τους επισκέπτες με τα αυτοκίνητα, με τους ασθενείς, τα επίγοντα περιστατικά. Δεν αφήνετε τίποτα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Να πούμε πρώτα ότι οι ακροατές σας έχουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, γιατί τα λέμε από το ραδιόφωνο σας και από την εκπομπή σας και γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα επίγοντα, το έργο που λέγεται ανακαίνιση...
0: Συγχαρητήρια, εγώ το επισκέφτηκα, κύριε Βλαχάκη, και η επιβεβαίωση...
1: δεν έχει τελειώσει. Απλά κατεβήκαμε στον προηγούμενο χώρο το οποίο ανακαινήσαμε.
0: Έτσι, αυτό.
1: Τα παλιά ΤΕΠ ανακαινήθηκαν και έτσι δόθηκε δυνατότητα στους ανθρώπους του τμήματος να κατεβούν και να συνεχίσουν τη δουλειά τους εκεί στον παλιό χώρο. Το έργο περιλαμβάνει, γιατί ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες
0: μέρες. Αυτό θέλω να σας πω και εμένα.
1: Τον επάνω χώρο, αυτόν τον προσωρινό που ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια, που έχει μπει ήδη ο εργολάβος και τον ανακαινίζει, και θα υπάρχει ξεχωριστό ΤΕΠ για παιδιά και για γυναίκες, έτσι ώστε να μην έρχονται τα γυναικολογικά και τα παιδιατρικά περιστατικά σε επαφή με όλα τα άσχημα που μπορούν να συναντήσουμε σε ένα τμήμα πηγόντων, τροχέα, κλπ.
0: Και να υπάρχει και σωστή κατανομή των περιστατικών.
1: Στο ίδιο ποσό των χρημάτων, γιατί πολλά λένε πολλοί που δεν ξέρουν.
0: Ξέρετε τι σκέφτηκα.
1: Περιλαμβάνει και την ανακαίνιση των ιατρίων και των εξεταστηρίων της γυναικολογικής κλινικής στους επάνω ορόφους. Να θυμίσουμε ότι οι θάλαμοι έχουν ήδη ανακαίνιση τη μεγάλη δωρεά. Του Ιδρύματος Χατζιωάννου. Άρα θα έχουμε μια υπερσύγχρονη γυναικολογική κλινική όπου θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής και θα είναι ένα στολίδι και θα μπορούν οι νέες γυναίκες να έρθουν να δουν τα γυναικολογικά τους αλλά και να φέρουν τα νέα παιδιά στη ζωή.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
1: Επίσης άλλη μια αίθουσα, ψηφιακή αίθουσα χειρουργείου. Η οποία έχει κλειστεί και είναι και εκεί ο εργολάβος και δουλεύει. Επομένως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τρέχουν αυτά
0: τα φοβερή εξέλιξη. Ναι.
1: Και είναι από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Για να μην ακούμε τους διάφορους
0: λοιπόν,
1: που δεν ξέρουν.
0: Όταν τα άκουσα αυτά, θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διακόψω και να πω την άποψή μου, γιατί δεν φίδομαι του λόγου, έτσι, δεν είμαι άνθρωπος που θα κρυφτώ πίσω από τα γένια μου. Όταν άκουσα αυτά τα σχόλια, ξέρετε, αμέσως τη σκέφτηκα. Κοίταξε να δεις πόσο πολύ πονάει η εξέλιξη και η δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος με τους συνεργάτες του. Και το δεύτερο. Αν μου επιτρέπετε,
1: έχουμε ένα στόχο να
0: το δεύτερο που θέλω να σας πω.
1: Όταν ήρθαμε σε αυτό το νοσοκομείο, η κατάσταση ήταν θλιβερή.
0: Έτσι. Το δεύτερο λοιπόν, κύριε Βλαχάκη.
1: Φέρουν ευθύνες.
0: Έτσι. Το δεύτερο, κύριε Βλαχάκη, που θέλω να πω και θα σας το πω, γιατί μου το δίδαξε ένας πολύ μεγάλος άνδρας που πέρασε από τον τόπο μας. Το πρώτο που μου έδωσε να διαβάσω ήταν το λόγο του Θουκυδίδη, ο οποίος ξεκινάει με τη λέξη φθόνος εστί. Ξέρετε, κύριε Βλαχάκη, ο φθόνος πόσο καλό κάνει και σε εμάς και σε εσάς και στο έργο που κάνετε. Γιατί είναι επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των ουσιαστικών και όχι της κακοήθειας, του φθόνου και της ζήλιας. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Στο κυρίδιο σχολείο είναι...
0: Έτσι.
1: Αυτή που τα λέει όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην καλύτερη περίοδο, πιστεύω, και στην εξέλιξη τα τελευταία.
1: Οι Λαρισαίοι που τι κάνουν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα έργα ταυτόχρονα.
0: Έτσι.
1: Θα ολοκληρώνονται συνεχώς και θα παραδίδονται κομμάτια. Γίνεται η μονάδα εντατικής θεραπείας, βάφεται αντιμικροβιακά και η μονάδα στεφανίας νόσου. Προχωράει το έργο της νέας στέρηγας του Γενικού Νοσοκομείου. Βρίσκουμε αυτά που βρίσκουμε, φυσιολογικό είναι στην περιοχή, είναι μέσα στο πρόγραμμα, η αρχαιολογική υπηρεσία είναι ταχύτατη. Και συνεχίζουμε, έχει γίνει η αντιστήριξη του δρόμου, κάτι που δεν έγινε στην Αθήνα και έπεσε στην πολυκατοικία, αν θυμάστε.
0: Μάλιστα, έτσι, ναι.
1: Εδώ παίρνονται τα μέτρα τα κατάλληλα, γίνεται μια προσπάθεια και εκεί να τρέξει το έργο ακόμη περισσότερο και συνεχίζουμε και με άλλα τμήματα τα οποία προγραμματίζουμε. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζουμε τον προγραμματισμό του 2027 για τα έργα τα οποία θα τρέξουν εκεί και έτσι με αποτέλεσμα αυτόν τον προγραμματισμό, τον ετήσιο προγραμματισμό, να ολοκληρωθεί και ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού για το 2027 και το πού θα πάνε οι δαπάνες. Το νοσοκομείο μας έχει αναπτύξει περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερα ιατρία, περισσότερες εξυπηρετήσεις για τους ασθενείς. Έχουμε, για παράδειγμα, απογευματινά χειρουργία που δεν γίνεται σε όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι γιατροί μας χειρουργούν και κρατάμε το χρόνο αναμονής χαμηλά. Συγκριτικά με το παρελθόν είναι η μέρα με τη νύχτα. Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Δεν θέλω να δώσω στοιχεία και πόσο ταλαιπωρούνταν ο κόσμος.
0: Το ζούσαμε, κύριε Βλαχάκη. Δεν είναι ό,τι και να πείτε εσείς. Είναι κάτι που βλέπαμε και κάτι που βλέπουμε. Μόνο όταν θέλεις να εθελοτυφλείς, δεν βλέπεις τι γίνεται στο
1: γενικό. Κάτι γίνεται από όλους. Δεν υπάρχουν ούτε χρώματα ούτε αρώματα. Έτσι. Είμαστε όλοι και βοηθάμε το νοσοκομείο μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το νοσοκομείο μας, όσο και αν ενοχλούμε. Θα το φτιάξουμε, γιατί στο κάποια στιγμή όλοι θα πάμε στο νοσοκομείο και είναι το νοσοκομείο μας. Εμείς είμαστε, ο κύριος Χαϊδάς ξέρει, εγώ από τον Πέρα Μαχαλά. Εμείς όταν λέμε θα πάμε στο νοσοκομείο, εννοούμε πάμε σε αυτό το νοσοκομείο. Επομένως, αυτό το νοσοκομείο οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το αναπτύξουμε. Και θα το αναπτύξουμε και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όσο προλάβουμε, έτσι. Γιατί η προσπάθεια που γίνεται να σταματήσουμε είναι πολύ μεγάλη. Ήδη εχθές είχαμε και καταγγελίες με αναφορές και λοιπά, προσπαθούν να σταματήσουν το έργο της διοίκησης και να το προσανατολίσουν. Δεν πειράζει. Εντάξει, έχουμε βάλει ένα στόχο, όλοι εδώ στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει κλινική, δεν υπάρχει διευθυντής που να μην έχει πλέον για το τμήμα του όραμα και στόχους. Και θα τα ολοκληρώσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ με ένα μεγάλο συγχαρητήρια θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε εσείς και οι συνεργάτες σας, γιατί πραγματικά είναι κάτι που μου το διδάξατε, κύριε Βλαχάκη, και όταν καμαρώνω ή συζητώ για σας, γιατί είχα την ευκαιρία και την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας κάποια χρόνια πριν και μιλούσα μόνο για σας, μου είχατε πει όχι, κύριε οικονόμου, οι συνεργάτες μου, οι επιστήμονες, το τεχνικό προσωπικό, οι πάντες μαζί με μένα δώσαμε τη μάχη μας για να φτάσουμε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο επίπεδο που είναι σήμερα.
1: Και μας βοηθήσατε πάρα πολύ και μας βοηθήσατε γιατί ενημερώνετε τον κόσμο.
0: Έτσι,
1: γιατί όλοι μαζί ανοίξαμε το μασογράφο μετά από χρόνια, όλοι μαζί πήραμε καινούριο αξονικό,
0: έτσι.
1: Όλοι μαζί λειτουργήσαμε το νέο μαγνήτη, όλοι μαζί ψηφιοποιήσαμε το ακτινολογικό, το πρώτο στην Ελλάδα, όλοι μαζί φέραμε το νοσοκομείο σε αυτές τις θέσεις και όλοι μαζί θα κάνουμε και τα επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σταματάει το νοσοκομείο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά πράγματα, αλλά ας ακούνε την εκπομπή σας και θα τα μας.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Βλαχάκη. Πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε, γιατί έχετε να μας δώσετε πάρα πολύ υλικό και εμείς το θεωρούμε χρέος να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και εγώ και ο Νίκος για το τι γίνεται σε αυτή την τόσο σοβαρή δομή υγείας και πώς εξελίσσονται.
1: Να μην ξεχνάμε, όσοι μας ακούν, γιατί εσείς δεν τα ξεχνάτε, ότι αυτό το νοσοκομείο πέρασε COVID, ήταν το νοσοκομείο που μεταφράστηκε.
0: Έτσι, αναφοράς COVID, ναι.
1: Σεισμό. Το δυστύχημα των τεμπών, δηλαδή υπό δύσκολες συνθήκες.
0: Τι δεν έχει περάσει.
1: Αυτή την ανάπτυξη που έχουμε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν ομαλές οι συνθήκες της διοίκησής μας, αλλά όλοι μαζί ήμασταν από δίπλα.
0: Θυμάμαι τώρα που είπατε το δυστύχημα. Θυμάμαι τότε, πρόεδρε, που μιλήσαμε, η διοικητά μου που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είχατε πει ότι πριν προλάβουμε να ειδοποιήσουμε τους γιατρούς, είχαν έρθει στα πόστα τους.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο σας.
1: Για
0: να δείτε ότι τα έχουμε όλα καταγεγραμμένα στη μνήμη μας, εγώ και ο Νίκος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια σας. Νίκο είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, έτσι, γι' αυτό και δεν δημιουργεί εντάσεις, είναι ήρεμος άνθρωπος και παραγωγικός. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πριν φύγουμε να σας πούμε ότι κοντά μας και σήμερα είχαμε γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Δεύτερον, αγαπητοί μου φίλοι, κοντά μας όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, κολοσσός. Όμιλος Γουλιώνη. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ σας λέω μια ολόκληρη πολιτεία, εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Είναι μόνον οι περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τα τρυφερά μας. Και όταν λέμε τα τρυφερά μας, τι να πω, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής κολοπισμού, σε ενημέρωση, πληροφορίες. Ξέρετε, είναι μια δομή. Κυριολεκτικά το Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, το οποίο σκύβει πάνω σε όλους τους πελάτες με όποια πορεία και αν έχετε σχετικά με το κατοικίδιό σας. Και ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, θα απευθυνθείτε στο Γιώργο, στον Αλέξανδρο, Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Κέτερινγκ Καψιόχας, εδώ κι αν είναι η περηφάνεια μας το πιν. Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι, τα εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, η οικογένεια Καψιόχας, γιατί για μένα το Κέτερινγκ Καψιόχας έχει ψυχή. Και η ψυχή του είναι ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα, τα υπέροχα παιδιά τους. Το Κέτερινγκ λοιπόν Καψιόχας που μπορεί να εγγυηθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει, για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, για την ευγένεια, για τα χαμόγελα, για το ότι ξέρει το Κέτερινγκ Καψιόχας να χτίζει αναμνήσεις για τη δική σας χαρά, για τη δική σας στιγμή. Να χτίζει αναμνήσεις και όλοι οι πελάτες του, όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, θέλουν να φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Το κατάφερες, φίλε Καψιόχα. Γιατί έχεις πρώτα απ' όλα καταθέσει εσύ και η οικογένειά σου την ψυχή σε αυτό που προσφέρετε και είστε το νούμερο ένα στην κεντρική Ελλάδα. Κέτερινγκ λοιπόν Καψιόχας με τα δύο κτήματα, στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι 2-4-10-5-92-800 και εδώ που τα λέμε, όχι δώστε τα, πάρτε τα όλα από το Κέτερινγκ Καψιόχας. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με άλλη μια κορυφαία επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη μας, το παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία, με το αδερφάκι του παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Το ξέρετε, τα αγκαλιάσατε, τα έχετε γιγαντώσει. Με ένα Γιάννη Παπαγεωργίου να είναι κολόνα, να είναι ένας ακίνητος άνθρωπος, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και με προσωπική παρουσία, αλλά και αιμονή και επιμονή στην ποιότητα. Τα πάντα όλα με φρέσκο κρέας ημέρες λοιπόν. Και τώρα έχω να σας ανακοινώσω με πολύ χαρά ότι σε λίγες μέρες έρχεται και το τρίτο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40, μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό σημείο. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Τα περισσότερα εσάβριον. Αύριο λοιπόν θα είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 8 από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα. Ένα μικρό γεια σας, γιατί έρχεται κοντά μας ο δικός μας αθλητικός μας συντάκτης, ο Ντίνος Εξαρχάκης, για τη δική σας αθλητική ενημέρωση στο απόγειο. Ξέρει και να κρίνει, ξέρει και να συζητά, ξέρει και να αναλύει. Λοιπόν, πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο μετά τις 8. Να είστε καλά φίλοι μου, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortal.com.
1: Πω, είναι αυτή μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστο. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
9: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια σάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Βαγόνι!
1: Σου κάνει νόημα να περάσεις. Έχει και κρεβάτι να ξαποστάσεις.
2: Έλα, δώσε!
0: Δώσε Ντίνο, δώσε Ντίνο! Ω, ρεφρέν! Έλα ρε Ντίνο, έμπαινε ρε, Φορτσαντίνο έμπαινε, έμπαινε. Καλό στο Φορτσαντίνο του Λεβέντου του Καραποζουκλή σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη 9 και ο μήνα. Παρακαλώ, Φορτσαντίνο. Απλήρωτο όλοι ήταν Φορτσαντίνο.
3: Όχι, απλήρωτο
0: όλοι. Όχι, ποιο ήταν. Να βρούμε έναν που να έχει πληρωθεί. Βρες μου να βγει ένα να πει: εγώ είχα πληρωθεί.
3: Δεν ήταν μέσα στη συμφωνία αυτά, δηλαδή.
0: Ε?
3: Δεν ήταν μέσα στη συμφωνία.
0: Δηλαδή, κάτσε, όταν κάνει εσύ μια συμφωνία, λε.
3: Καλημέρα, Αντώνιο.
0: Ναι, ναι, όταν κάνει εσύ μια συμφωνία, λε: παίρνω 460 ευρώ το μήνα και θα με πληρώσει μετά από 10 μήνες.
3: Όχι.
0: Τι να σου πω, ρε Φορτσαντίνο, βλέψω τι γίνονταν. Απλήρωτο όλοι ήταν. 460 ευρώ του Θουμά τον είχε το μήνα. Δηλαδή για να τον είχε 460 ευρώ του μήνα πρέπει να τον δούλευε 4 ώρα. Δηλαδή ξέρω εγώ πόσο παίρνει τα 4 ώρα στα σούπερ μάρκετ.
3: Τι συμφωνίες γίνονται, ρε φίλε.
0: Αχ, Φορτσαντίνο μου, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή. Μερακλή μου, γίγαντα. Καλό του Φορτσαντίνο, το καμάρι, το γήπα του Περαμάχαλου.
3: Τα γραφές θα γίνουν κι άλλες. Λέει τι λέει εδώ πέρα.
0: Πούντε
3: το μήνυμα, λέει εδώ. Έτσι κι άλλο μήνυμα. Θέλω να μετρήσω τα γραφές, γύρω πολύ.
0: Έρχονται.
3: Γύρω πολύ Μερακλής λέει.
0: Αμάν.
3: Γύρω πολύ Μερακλής.
0: Αμάν. Όρμα, όρμα Ντίνο, όρμα.
2: Πού βρισκόμαστε.
0: Άσε μας ρε Ντίνο τώρα που βρισκόμαστε. Σου τι ερτή βρισκόμαστε τώρα. Άσε μας ρε Ντίνο.
3: Τρελά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Πατριάρχη μας. Καλημέρα.
0: Αλληλούια.
3: Σε όλο το κοινό της TRT, του ραδιοφώνου της Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και φυσικά βέβαια στο 95,1, στο δικό σας αγαπημένο Φορτσαντίνο.
0: Φορτσαντίνο, ρε!
3: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
0: Μπράβο, Ντίνο, μπράβο, μπράβο.
3: Τεράστιο οικογενειακό παγωτό.
0: Πώς?
3: Τεράστιο. Γίγας.
0: Γίγας είναι αυτό, ρε!
3: Οικογενειακό παγωτό.
0: Αμάν! Δηλαδή δεν έχουμε ένα κιλό, τώρα έχουμε παγωτό γίγας.
3: Γίγας.
0: Φίλε,
3: πόσα... ένα πρωινό. Συν καφέ πλήρης παρακαλώ. Και αυτό από το φούρνο Evans.
0: Λοιπόν, έχουμε το νούμερο ένα. Ένα τεράστιο παγωτό γίγας. Δηλαδή μιλάμε κανένα πεντάκιλου θα είναι αυτό ο Φορτσαντίνο. Παγωτό γίγας και ένα πρωινό και μαζί με ένα καφέ παρακαλώ. Ολοκληρωμένο special. Μαζί σου, Φορτσαντίνο, μαζί σου.
3: Μπορείτε να το γουστάρετε εκεί, μπορείτε να το.
0: Α, μπράβο.
3: Μπορείτε να το γουστάρετε εκεί, μπορείτε να το πάρετε μαζί σας.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
3: Καλημέρα στη γραμμή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Για το παγωτό και τον καφέ.
3: Κάτσε, ακόμα δεν μας είπες το όνομα.
0: Καλημέρα, πώς λένε, φίλε μου, ούτε το όνομα, έπεις, κάτσε. Ε?
4: Αλέξης, καλημέρα Αλέξης.
0: Λοιπόν Αλέξη, κάτσε στην κουρτίνα να έχουμε ένα παγωτό γίγας τεράστιο.
3: Αφού δεν έχει παγωτό.
0: Το παγωτό γίγας θέλεις ή τον καφέ και το πρωινό που είναι μαζί.
3: Έχεις να πάρει Αλέξη.
0: Όχι.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν τον έπρεπε, δεν το θυμάμαι.
4: Παγωτό, παγωτό.
0: Λοιπόν, παίρνω από εδώ πέρα να πάρει την κάρτα Αλέξη με το παγωτό γίγας.
3: Περνά σήμερα μέχρι 2 η ώρα.
0: Τι 2 η ώρα.
3: Μέχρι 12 η ώρα, sorry.
0: 2 η ώρα θα αφήσω τα πόμουλα εδώ.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Ή αύριο το πρωί μέχρι 12 πάλι.
0: Εντάξει, Αλέξη.
3: Να πας και πας δίπλα στη γωνία.
0: Σε περιμένουμε.
3: Σε περιμένει ο Πατριάρχης να σε, πώς το λένε, να σε ευλογήσει. Καλημέρα,
0: Αλέξη μου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αλέξη.
0: Τι να, τι καλημέρα. Τώρα έρχεται.
3: Ναι.
0: Γραμμή στον αέρα, παρακαλώ.
3: Ακούσε, μπουκάτα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Λάμπρος είμαι, τα πρόβατα, καλημέρα.
0: Λάμπρο, καλημέρα, τι γίνεται.
3: Καλημέρα, φίλε μου.
4: Υπάρχει άλλο παγωτό, Ντίνο.
3: Έχουμε το πρωινό, Λάμπρο μου.
0: Ένα καφέ μαζί
3: με πρωινό.
4: Εντάξει, παγωτό
3: ήθελαν
4: τα παιδιά τώρα.
3: Μας το πήρε ο άλλος. Ο άλλος ήταν έτοιμος.
0: Αμέσως.
3: Πατακιούτα.
0: Αύριο το πρωί τώρα.
3: Αύριο τώρα, αύριο και αύριο ημέρα είναι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Λάμπρο μου, Λεβέντη. Γεια σου.
3: Καλά, ρε φίλε. 66-15, τι να κάνουμε. Άλλο είχε κάτι δύο.
0: Ε, ρε φίλε, δεν έπαιρνε κι εσύ 3 κιλά παγωτό σήμερα.
3: Από το Μιλουνά, κάτσε να μα πει.
0: Κάτσε τώρα, έκλεισε ο Λάμπρο.
3: Ξαναπάρει κι ο Λάμπρο. Να πάρω το Μιλουνά. Στείλει παγωτά. Χειροποίητα, έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς, φίλε. Αμπράβο.
3: Εντάξει. Χειροποίητα, παγωτά είναι.
0: Βάλε 3 κιλά γίγας ακόμα.
3: Βάλε άλλα 3 κιλά γίγας.
0: Βάλε άλλα 3 κιλά γίγας εκεί πέρα να φάει ο κόσμος. Παγωτόνα μου. Άιντε, μπράβο.
3: Καϊδά ψυχαρά για πάντα.
0: Ούρε λατομία Τυρνάβου. Σπέσιαλ Φορταντίνο. Τα λατομία Τυρνάβου Φορταντίνο.
3: Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στην Κασίδη ΑΕ. Στην Ελάν Στόνς. Στα λατομία Τυρνάβου. Στα κοτόπουλα Πίντο. Στην Τακούδη ΑΕ. Στον παραφωνιάρη Βασιλιά του Νερού. Στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλας, στον φούρνο Evans, στα κυρινά Μπουχαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service. Εδώ έχουμε και την Αγία Τριάδα που σας τα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητα, στο 6 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλιο, Σουζούκι, Όντα, Μιτσουμπίση, Αλφα Ρωμαίο, Φίατ, τα πάντα όλα λέμε. Στο εργοστάσιο Σιδηροσφυράλ, στον Τάσο το Γιώσο και σε όλο το επιτελείο του, στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλία, στην Κυπρίδωση, στις μπαταρίες Αρσενίου, παρακαλώ, Ιρών Πολυτεχνείου 228, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, στα Μάτης Καρπούζας, στους αδερφούς Σολάκη, στη Γεία Πλάτη,
0: ναι, Φορταντίνο, ναι.
3: Καλημέρα και στον πατέρα Σολάκη, στη Φάρμα Νότας, παρακαλώ, Φάρμα Νότας, ένα γιαούρτι την ημέρα κάνει το γιατρό. Πιο πέρα λέει και όλα χειροποίητα, τα πάντα όλα μεγάλα ημέρα. Παρασκευάζεται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο στις περισσότερες εγκαταστάσεις του εργοστασίου Νότας. Βραβευμένο παρακαλώ. Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων με συστήμα γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης.
0: Δώστα, Φορτσαντίνο, δώστα κάτι για όλα. Δώστα, δώστα. Τα δίνει ο Φορτσαντίνο σου
3: εταιρεία.
0: Μιλάμε καθόλου.
3: Εταιρεία πρίφτης. Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Στην Καρδίση, όπως πάμε για Καρδίσα δηλαδή δεξιά σας. Λάρισα Καρδίσα λέμε, τα πάντα όλα λέμε, 8x8, 11x11. Στο Σταθμαρχείο, καλημέρα στον ΟΣΕ, φυσικά βέβαια στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελέρα το Χοδρόπουλο, στα πάντα όλα, στις καλωσές Δίας, εκενώσεις Βόθρων, αξιόπιστος παρακαλώ, τα πάντα όλα λέμε. Στην AV Care, ο Γλέξη, αναλώσουμε ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αυθημερών, πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της AV Care, τα πάντα όλα για την υγεία, 24-11-8-11-2-74 αυθημερών, οι παραγγελίες δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Καλημέρα και στο πρατήριο καυσίμων αδελφή Χρυσοδούλου, Δημήτρης και Κωνσταντίνος, τα δύο αδέλφια θα σας εξυπηρετήσουν και το επιτελείο τους, μια ώρα συντροσά στο Ζάπιο Λάρισας, και καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμασης και διανομές κατά οίκον, τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε λέμε. Στο πρατήριο καυσίμων αδελφή Χρυσοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισας, λίγο πως φεύγουμε από εδώ, από την παλιά θρηλυκή εθνική αισιοδό Λάρισας Αθήνας. Λίγο έξω από το Ζάπιο, στο 21ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα, στο αριστερό σας χέρι, όπως φεύγεται από Λάρισα για τα Φαρσαλά. Παρακαλώ, φορτώ ξεφορτώ.
0: Φορτώ ξεφορτώ, Φορτσαντίνο.
3: Ακούσατε τίποτα για μεταγραφές, λέει τι μεταγραφές, παιδιά, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Ζάκυνθος.
0: Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα, Φορτσαντίνο.
3: Σάββατο απόγευμα,
0: Σάββατο απόγευμα 5 η ώρα, Φορτσαντίνο.
3: Ο Πατριάρχης εδώ, όπως πάντα ενημερωμένος σε όλα τα πάντα όλα. Για να δούμε.
0: Δώσε τα γκάζια σου, Φορτσαντίνο.
3: Τι πάθανε τα Ελληνόπουλα εκεί στην Τόρμου, τρεφή.
0: Πρέπει να. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά.
3: Τι έγινε τώρα εδώ,
0: Στα καλά καθούμενα, όπως είχε την μπάλα, σταμάτησε και έπεσε κάτω ο Καρέτσας.
3: Ναι.
0: Έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, φίλε. Από εκεί έκανε ανακοίνωση
3: η Ντόρμουντ.
0: Η επίσημη στη σελίδα της Ντόρμουντ.
3: Αυτό το κυκλοφοριακό πώς το βρήκα, δεν το βρήκαν οι γιατροί και τέτοιο.
0: Τι να σου πω τώρα, γιατί αυτοί περνάνε από εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις.
3: Πώς έγινε τώρα αυτό, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι να πεις τώρα. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα, να σου πω τώρα του πρόσφατου, αυτό να πούμε και τα λοιπά. Για το Καρέτσα, κρίμα το παιδί. Δηλαδή, εντάξει. Νέες εξετάσεις σήμερα, εξετάζεται λέει το ενδεχόμενο αφυδάτωσης. Οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα αργά το βράδυ, λέει, χθες ήταν θετικές. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί, λέει, σε περαιτέρω, λέει. Πρώτο θέμα στην Ευρώπη έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δυστυχώς, όχι για ευχάριστο λόγο, αφού το ντεμπούτο του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Champions League εξελίχθηκε σε βραδιά αγωνίας.
3: Ναι.
0: Ο Έλληνας μεσοπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο 26ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει το χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Εν συνεχεία διακομίστηκε στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα του, η οποία άφησε την εξέδρα των VIP, λέει, και ήταν μαζί του, λέει, στο ασθενοφόρο, λέει.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εξετάσεις του 18χρονου Εκστρέμ αργά χθες το βράδυ ήταν καλές και πιθανώς ο λόγος του περιστατικού να ήταν η αφυδάτωση η οποία προκράτησε ταχυκαρδία. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν, λέει, σήμερα, όταν θα πραγματοποιηθούν εκ νέου αναλυτικές εξετάσεις. Πάντως, για μισό.
6: Ναι, λέγει,
5: πάντως, σε πρώτη φάση οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί προς τον νεαρό παίκτη, τους οικείους του και τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ. Αυτά. Μακάρι να ήταν
6: αφυδάτος.
5: Σήμερα θα ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις και σήμερα θα είμαστε σίγουροι τώρα να είναι καλά το παιδί. Κρίμα, γιατί πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
6: Όπως το λες.
5: Και παίζει σε μια ομάδα που, εντάξει τώρα, από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. 3-2 τελικά κέρδισε η Ντόρτμουντ.
6: Ναι, έγινε, μειώσαν από 3-1 σε 3-2.
5: Ναι. Του μεταξύ, στο παιχνίδι της Ρεάλ, φίλοι με την Ίντερ, είδες την κόλλα έφαγε ο τερματοφύλακας. Πήγε να κάνει τρίπλα τον Βαλβέρδε και
6: Δύο λάθη. Καλημέρα
5: από το Φορτζαντίνο, το γήπα του Περαμάχαλου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα και στη Νέα Πολιτεία. Χαιρετίσματα στον Πατριάρχη, χαιρετισμούς από τα παιδιά στη Νέα Πολιτεία.
5: Γεια σου, Νέα Πολιτεία.
6: Νέα Πολιτεία και το fan club του ραδιοφώνου της TRT, όπως πάντα. Έτσι ακριβώς, όπως τα γουστάρετε και τα λέτε. Μπράβο σας.
5: Όπως τα λέει ο Φορτζαντίνος, ο Λεβέντης, η χρυσή πένα.

0: Μπράβο, Ντίνο, μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ
0: μπράβο.
1: Τον κύριο Στυλιανό για την αποπληρωμή των τριών μισθών μου. Το 460 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα ήρθα στην ομάδα το Δεκέμβριο, τα μου ζητήθηκε. Και, αλλά υπάρχει και ένα πάλι εδώ που κάνει σχόλιο, ρε φίλε. Δηλαδή, τον έχουν γεμίσει στα like τον Θωμά.
0: Έκανε ανάρτηση χθες το βράδυ ο Θωμάς, φίλε μου. Ναι, ναι. Χρυσή πένα και χρυσή βελόνα, κάργα, φίλε, κάργα, κάργα, κόβω, κάργα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, μην τα βάζετε και με το γάμπι, το κυπάρισι τώρα, ρε παιδιά. Ορισμένοι είναι αυτοί, τώρα τα βάζω και με το κυπάρισι, ρε φίλε. Τώρα, όλοι κουβά, κουβά, λέει ο Αντώνης, τι να κάνουμε. Πήγαμε πάλι κουβά, εδώ και τέχασε μπούρα σου, δάφε. Ωρε φίλε.
0: Τι έχασε, Φορτσαντίνο.
1: Τη Ρεάλ.
0: Τη Ρεάλ γιατί.
1: 3,5 over. Το πιο μικρό, 1,57, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Πόσα να γκολ να μπουν, ρε φίλε.
1: Κάι Μπορούσια Ντόρτμουντ, γκολ, γκολ και over.
0: Καταρχάς η Ίντερ είναι η ιταλική ομάδα, εντάξει.
1: Πώς έληξε αυτό, 2-1.
0: 2-1.
1: Εντάξει. Και δεν ήταν άσχημη η Ίντερ, ήταν καλή η Ίντερ. Από ό,τι πληροφορήθηκα.
0: Δεν το είδες, τι έβλεπε εκεί την ώρα, ή ήσουν ασημιστική
1: ελληνική, ελληνική ταινία.
0: Άσε ρε
1: τώρα. Ναι, τι να δω.
0: Άσε ρε τώρα. Αμάρα. Του έβλεπε τον Γκαρσονιέρα για 10.
1: Γκαρσονιέρα για 10, καλημέρα. Ναι. Άλλο από εδώ. Ντίνο, καλημέρα. Ξέρεις εγώ τι έχασα χθες. Άσε εμείς το πω καλύτερα. Τι μα στέλνει μήνυμα, είστε.
0: Πες του και να ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Πες του, ρε. Ρε πακέ, γουγουλέτσο τι με είπε, το κορυφαίο.
0: Ναι.
1: 2 ώρα στο άρωμα, το άρωμα 2 παρά 10 κλείνει.
0: Γουγουλέτσο φίλε είναι μεγάλη μορφή.
1: Δεν υπάρχει, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και όπω λέει εδώ πέρα και. Αμά, μεγάλε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Εξάλκο μα.
0: Το Τίνο λέει να τον κυκλοφορήσουμε σε συλλεκτικό γραμματόσημο, ναι.
1: Καλημέρα στην Εξάλκο. Να τον κυκλοφορήσω, Φορτσαντίνο. Καλημέρα στην Προεδράρα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο τη Εξάλκο από τη Λέσσαρα για αυτό που λένε.
0: Θα κυκλοφορήσει συλλεκτικό γραμματόσημο για τα Χριστούγεννα με τον Φορτσαντίνο.
1: Έλα, μεγάλη. Καλημέρα στην Βιοκαρπέ.
0: Αμά.
1: Με επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Κασίδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Κρέατος. Καλημέρα στους αδερφούς Κασίδη και σε όλο το επιτελείο. Στα δύο εργοστάσια για όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάν Στόουνς με μηχανική ζώνη. Αδελφή Γκάγκου, τα δύο εργοστάσια. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το προσωπικό. Στα Λατομία Τυρνάβου.
0: Στα Λατομία Τυρνάβου, Φορτσαντίνο.
1: Εκεί σε όλο το προσωπικό και έρχονται πολλά χαιρετίσματα καθημερινά. Μας φιλοξενούν όπου και αν βρίσκονται τα παλικάρια μας. Στους ακροβάτες, εξέδρες.
0: Μιλάμε για ακροβάτες, Φορτσαντίνο. Ναι.
1: Στα Κοτόπουλα Πίνδος, στη μεγάλη φυσιογνωμία. Στον Αλέκο τον Μπούτρο και σε όλο το επιτελείο του. Στο Βασιλιά του Νερού, στον Παραπονιάρη, τα Κούδη ΑΕ. Στους εξοπλισμούς καταστημάτων Γκουνέλλας. Στο τέρμα ζηλόφορος ο κράτος, τα μεταχειρισμένα στο 6 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Μην ξεχνάτε, ο Γκουνέλλας χρόνια ολόκληρα τώρα είναι πάντα κοντά σε όλους τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και όχι μόνο. Στο Θεσσαλικό διαμέρισμα, στα Χοιρινά Μπουχλαρίου, τη μια καλημέρα στου Αγίου Αναργύρου. Στον φούρνο Έβανς εδώ στη γειτονιά μας όπως πάντα. Με χειροποίητα όλα στο χέρι, τα πάντα όλα. Τυροπιτάρες, καφεδάρες, ό,τι γουστάρετε, ψωμάρες. Γλυκάρες, παγωτάρες.
0: Φορτσαντίνο, πες τα όλα. Πες τα.
1: Γύρω αυτοκινήτο, Μπάμπης Car Service, το χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων.
0: Εκεί σε θέλω, Φορτσαντίνο. Εκεί σε θέλω. Έτσι.
1: Σουζούκι, Χόντα, Μιτσιμπίση, Φίατ, Αλφα Ρωμαίο. Στη Σιδοσπιράλ, Σιδηροσπιράλ, Γιώτσας. Πάμε, Κουζαελία, Κυριάκο, οπτικά. Οπτικό οπτομέτρη, Νίκο Κουζαελία. Καλημέρα σα, μπαταρία σα, Ανίου. Καλημέρα. Έλα, στην κουριέ. Αμάν, αμάν, αμάν. Ελά.
2: Σα σήμερα
0: παντρεύτηκα. Δεν με το είπε, άρα στη Γουργία. Σα σήμερα παντρεύτηκε,
2: ναι, 9
0: του 79. Τι λε, στη Γουργία μου.
1: 9 του 79.
0: 9 του 3-9 είχε δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Το 9 είναι το τυχερό σου νούμερο στη Γουργία.
1: Να παίξω στου ζώκε σήμερα, εσύ.
2: Όταν έφυγε
1: η δεκαετία. Πάντα 9 είναι
2: αυτό.
0: Έφυγε 9 είναι αυτό. Στη Γουργία, για πε τον Τίνο λίγο, πόσα χρόνια ήσουν στα καράβια.
2: Γύρω στα 4-5.
0: Και τι έκανες εκεί στη Γουργιά όταν έπιανες λιμάνι. Στη Γουργιά. Το Σπύρο και το φίλο μας, το Σπύρο, το Μάρκο.
2: Το Σπύρο μου λέει Σπύρο και το Γουργιά το Σπύρο.
0: Κάτσε να πει, για πες το πάλι το Σπύρο ρε.
2: Κουπέρα μου λέει Σπύρο και το Γουργιά το Σπύρο.
0: Να μπράβο. Ρίξω και ένα τσαπρρρ το Τίνο ρε.
2: Τσαπού πρρρρρρ μπέω.
0: Α μπράβο. Μπράβο στη Γουργιά μου, μπράβο.
2: Καλά, καλά.
0: Δίνω σε ρωτάει, καλά λέω.
1: Καλά, φιλάκι μου, προσπαθούμε.
2: Γεια μου, πάντα να είσαι καλά.
0: Μπράβο, στην Γουργία μου, μπράβο.
2: Θα ακούω και θα απολαμβάνω.
0: Να τα απολαμβάνεις, μπράβο Σιγουριά, καλά κάνεις.
1: Καλά γιγάντα.
0: Καλημέρα στη γουριά μου. Τσαπρρρρ, κάργα.
1: Και άμα λάχει και τραβόλτα, έτσι.
0: Διά σου Ντίνο μου, τραβόλτα γίγαντα. Όταν χόρευε ο Ντίνο στι πίστε τότε. Άσε τώρα, ρε. Άμπραβο, Ντίνο, τραβόλτα.
1: Εμείς οργανώναμε τα πάντα.
0: Δεν έχει αφήσει πίστα για πίστα τότε. Ναι, άμπραβο, μεγάλε φόρτσα Ντίνο γίγαντα.
1: Ναι, σκορμένο του Μάκη, το μαλάκι ήταν φορευταρά.
0: Μου έλεγε ο Σούλης ο Πέπας και έκανε κάτι φιγούρες ο Ντίνος λέει να σφίγει το τσερμπέλο λέει.
1: Άσε ρε τώρα παραμυθάτσι.
0: Σούλης Πέπας.
1: Άσε ρε παραμυθάτσι τώρα. Άσε. Άλλη φορέμα καλά. Φαλαμάρας ο σχορεμένος. Πολύ ωραίος. Ναι. Γιώργος Φαλαμάρας.
0: Α, τον θυμάμαι στη στάδιο. Σε στάδιο μου έριχνε κάτι ρισιτάλ τότε.
1: Ο Νίκος ο Πολωνός.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα άλλο Πολωνό πάλι που ήταν αελάρα και αυτό που τον έχω χαμένο στο χάρτη.
0: Δεν σώζεται με τίποτα.
1: Λοιπόν, ήταν ωραία χρόνια αυτά. Ναι.
0: Κοκό, γεια σου ρε κοκό, γίγαντα.
1: Ποιο μάτσε έχασε, δεν σου είπε ποιο μάτσε έχασε.
0: Ρε πες τον, δεν σου είπε ποιο παιχνίδι έχασε.

0: Σήμερα το βράδυ έχει Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης, Φορτζάντινο στο Μέγκα.
1: Ένα μήνυμα εδώ τώρα με όλο το σεβασμό, υπηρέτησε αυτή τη διοίκηση και βγήκε μπροστά να του υπερασπιστεί και να τα βάλει με τον κόσμο τη ΑΕΛ λέγοντας συμφωνήσουμε μισθό 400 ευρώ. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά και τα σχόλια. Και λέει ο άλλος τώρα, αν ήρθες για 460 ευρώ είναι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή. Πρώτον για σένα, δεύτερον για αυτό που δικούσε, λέει. Δείχνει άλλωστε και το επίπεδο που υπήρχε στην ομάδα πέρυσι ποδοσφαιρικά. Από εκεί και πέρα μόνο σου μπήκες απέναντι να κατηγορήσεις τον κόσμο. Κατηγορήσεις τον κόσμο, Θωμάς.
0: Τώρα είχε γίνει σε μια στο διαδίκτυο, σε μια εκπομπή στο YouTube εκεί πέρα, κάτι έχει πει τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα για να σου πω την αλήθεια.
1: Από εκεί και πέρα λέει μόνο σου μπήκες απέναντι να κατηγορήσεις τον κόσμο. Αρνητικά τα σχόλια αυτά εδώ. Επίσης η ομάδα δεν έπεσε από τα φωτιά, λέει, έπεσε από τα εγκλήματα που έκανε ο Λίσταρχος, λέει, όλη τη χρονιά. Και επειδή ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα και ό,τι και να γράψει περνάει πιστευτό αμάσιτο, όταν ήρθες με τον Παναθηναϊκό η ομάδα ήταν ένα βαθμό από τη σωτηρία και τρεις πόντους μακριά από τέσσερις ομάδες.
0: Αυτά είναι κάτω από την ανάκτηση του Θωμάκη Παρίσι χθες το βράδυ.
1: Ναι, του κάνω σχόλια.
0: Ναι.
1: Θωμά, το ξέρουμε ότι είσαι άλλη και λογικό, να ξέρεις ότι και εμείς εδώ δεν ξεχνάμε ποτέ, σε αγαπάμε ρε γίγαντα, λέει. Ένας άλλος φίλος, το μα ψυχάρα για πάντα Ελλάδα, μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού προσφέρου.
0: Ο Δικόπουλος τι λέει,
1: Ευθύς Αρσενικός και Τόπρος. Και ο Δικόπουλος λέει καλά σχόλια εδώ. Συμφωνούμε μαζί σου, Θωμά. Αλλά αν δεν σε πλήρωνε ούτε 460 ευρώ, τότε καταλαβαίνουμε τι μπάχαλο υπήρχε πέρυσι στη διοίκηση. Και προφανώς δεν πλήρωνε σχεδόν κανένα. Τα έβαλες με τον κόσμο, λέει, και δεν θα σβήσει ποτέ. Δυστυχώς δεν ξεπλένεται, λέει ένα άλλο μήνυμα από κάποιον άλλο φίλο της ΑΕΛ. Είσαι ψυχάρα ακόμα και εμείς το ξέρουμε που είμαστε στα Γιάννενα και σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη γιατί είσαι ταπεινός και δουλευταράς. Βασίλης Δικόπουλος, γράψω στα...
0: Στα ματζαφλάρια σου.
1: Δεν λέει τους... Ναι. Δεν κάνει λόγο για φιλάθλους και οπαδούς. Για τους δημοσιογραφίσκους, έτσι. Για τους δημοσιογραφίκους, λέει. Και όσους σε κατηγόρησαν, τα συστήματα που τα ακούγονται και στο Αρένα και το Αρκαζάν είναι δύο. Έκανε στο γήπεδο να έρθει στην Παρίσι. Και Θωμά ψυχάρα για πάντα έλαρες ο παντελονάτος. Και αυθεντικός και περισσότερο έλα από κάποιους δίθεν λέει που τη θεωρούν που τιμούνται αναλόγως περιπτάσεις. Το μάψι χάρα για πάντα Ελλάρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τον είπα να έχει όρομα και να είναι συνεργά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τα περισσότερα βέβαια είναι έτσι υπέρ του Θωμά. Μάλιστα. Ναι. Ένα άλλο μήνυμα λέει: ο Θωμάς είναι μεγάλη ψυχή, είναι ένας από εμάς και ξέρουμε τι έχει προσφέρει στην ομάδα. Ο περσινός γενικός αρχηγός διευθυντής, ο Μακάκας για όλες τις δουλειές, καλό είναι να τον ξεχάσουμε γρήγορα. Δεν ήταν η ψυχάρα. Δεν ήταν η ψυχάρα μας, τον κοροϊδέψαν και αυτόν όπως και εμάς, λέει εδώ. Ένας άλλος εδώ φίλος λέει: κόσμος Σιλάς, δεν ξεχνά την προσφορά σου. Εντάξει, είναι πολλά τα σχόλια, πάρα πολλά σχόλια. Πανέβασε στο διαδίκτυο. 0 στα 7 λέει: όλα τα μάτσα έχασα, λέει ο Γουγκολέτσος.
0: Δεν στα 7 ρε, αποκλείεται. Ή 7 στα 7 πρέπει να κάνει ο Κουκουλέτσος. 7 στα 7 πρέπει να κάνει και δεν μαρτυράει.
1: Εδώ, τι λέει. Λάκι του Μπάκμαν, ε. Μπάκμαν είναι στη συνάντηση με τη Μύθη και μετά από δύο μέρες ο παπά.
0: Ο Καρακώστας.
1: Μετά λέει γιατί τον βρίζουν από.
0: Καρακώστα.
1: Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Άρα, πού είσαι ρε Μπάκμαν, πού είσαι ρε Μπάκμαν, αφιγέ.
0: Πού είσαι ρε Μπάκμαν, πού είσαι ρε Καρακώστα, κουμαντό.
1: Καρακώστα γιγάντα. Η ψυχή του είναι. Δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο τίποτα στο προπονητήριο στα δέντρα.
0: Τίποτα, Φορτζάντινο.
1: Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Έχει πάθει ερωτική απογοήτηση με την Άλλο Μόργαν. Έτσι μου είπε ένα πουλάκι χθες. Λέω. Και δεν βγαίνει ούτε και στο. Ούτε και στο. Πού ήταν τώρα, ούτε στις κάμερες. Ούτε στις κάμερες. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης. Στην Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων με σιτιών γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στην Τερψιθέα Λάρισας, στο υπερσύρχον εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Σας κάνουν καινούργιους παρακαλώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όγλεξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, νέα, με παραδόσεις αυθημερών παρακαλώ. Πάνω απ' όλα είναι υγεία, τι είδες, καλό, κάτι καλό, υγεία, η προτεραιότητα της Avicare. Τα πάντα για την υγεία, 24-18-12-74. Στο πρατήριο εγώ καυσίμου ο αδερφής μου στον Δούλου Δημήτρης Κωνσταντίνος, στο Ζάπιο Λάρισας, μια οάση δροσιάς και καφεδάκι και
0: μιλάμε για και πολύ πρωινό μεγάλα
1: και ό,τι γουστάρετε και κρυοφιάτα και ό,τι γουστάρετε λέμε ναι, και ναι, πετρέλαιο ναι, θέρμανσης ναι, ναι. Και βενζίνα σούπερ απλή τα πάντα όλα και καυσόξυλα παρακαλώ με τιμές καταπληκτικές και διανομή κατά εικόν έτσι κατοικών έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια μεγάλη καλημέρα και στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελέρα, το Χοντρόπουλο και σε όλες τις γυναικάρες εκεί. Καλημέρα και σε κενός εισβότρων αξιόπιστος. Στεγανά τα πάντα όλα, 24 ώρες και 24 ώρες. Λοιπόν, σε 66, 15, 31, 66, 15, 32.
0: Έχω ένα κιλό παγωτό από χθες ακόμα, Φορτατίνο, από τον Βασίλη που είπε θα έρθει να του πάρει. Για βλέπω μια κυρία από έξω, τι να πει. Παρακαλώ!
1: Περάστε!
0: Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Περάστε, από εδώ, περάστε, από εδώ, από εδώ. Βλέπω μια κυρία ήρθε Πορτσατίνο, για σένα πρέπει να είναι.
1: Για μένα τι να την κάνω εγώ.
0: Για σένα πρέπει να είναι.
1: Για μένα
0: για
1: είναι.
0: Για να δω τι θέλει η κυρία. Α, για μισό λεπτό.

0: Α, έστειλε το, την σύζυγο ο φίλος μας ο Αλέξης εδώ πέρα και παρέλαβε το παγωτό γίγας. Αλέξη, να μας πεις πόσο γίγας θα είναι το παγωτό.
1: Εντάξει,
0: γίγας,
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στην Προεδράρα, καλημέρα στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελλάδα, στη μηχανική ζώνη. Παρακαλώ στους αδερφούς Γκάγκου, χειροποίητη την πέτρα τα πέντε λεξαγωγής, κανονικά και με τον νόμο λέμε. Στα Λατομία Τυρνάβου, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο, σε όλους τους εργαζόμενους, στο προσωπικό, στα Κοτόπουλα Πύρδος, στη Δακούδης ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλα, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτου, στα μεταχειρισμένα στο 8 χιλιόμετρο Λιάρισα Σικουρίου, στον Φούρνο Εύανς, παρακαλώ. Λεωφόρος Φασάλο για Καστοριά Γωνία, Δεσπόζ Αρχοντικά και μέσα στο κέντρο νέο κατάστημα και πάμε για άλλα, λέμε.
0: Πάμε,
1: με τους καλύτερους Ιωνούς και φυσικά βέβαια με ψωμάρες, όλα χειροποίητα, τα πάντα όλα. Φούρνο Εύανς, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, μια μεγάλη καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο 8 χιλιόμετρο Λιάρισα Φαρσέλων, μην ξεχνάτε, με τιμές καταπληκτικές. Για το σέρβις σας θα κάνουν καινούργια η Αγία Τριάδα, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo. Παρακαλώ, ειδικότητα. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ, επεξεργασία Σίδηρο, τα πάντα όλα, τα σέρας γιο σας και όλο το επιταλείο, σε όλα τα παλικάρια και στις κυρίες στο λογιστήριο.
0: Ναι,
1: μια μεγάλη καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Βουτζαηλίας στην Κύπρου
0: 20.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ,
1: παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, Φορταδίνο.
1: Οπτικά Κυριάκος Βουτζαηλίας Κύπρου 20. Καλημέρα και στον οπτικό οπτομέτρη του Νικόλα του Βουτζαηλία και σε όλο το επιτελείο. Μέσα στην καρδιά της Λιάρισας, στην αγορά της Θεσσαλικής Πρωτεύουσας, στις μπαταρίες Αρσενίου, Ιερών Πολυτεχνείου 228, στο προσεκόν εργαστήριο φυσικοθεραπείας, στα μάτια Καρπούζας, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους, φρεσκαδούρα, τα πάντα όλα. Καλημέρα, καλημέρα, γιγαντά μου. Ρε Παναγιώτη,
0: Παναγιώτη.
1: Μας άλλα δύο παγωτάρα, γιγαντά, Μιλωνά μου, γιγαντά.
0: Ρε, όμοιο στα όμοιο Μιλωνά, τον όμοιο, λέει.
1: Αδελφή Μιλωνά, Φούρνο Σέβανς, λέμε. Τα πάντα όλα.
0: Γραμμή στον αέρα,
1: Φορταντίνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λαρισάρα μου, λέγε, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έρχονται κι άλλα παγωτά, πάμε, λέγε.
2: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα την Άρα.
0: Μάκι μου, καλημέρα.
1: Μάκι ψυχάρα, φαρμανότα, σκάργαρα.
0: Ούτε με Μάκι.
2: Πάτε να στο σαφέ, ανεβασμένοι, χαρούμενοι. Σε όλο τον κόσμο με το χαμόγελο στο σώμα και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ωρε Μάκι μου, παίχτη μου.
2: Και άλλο πώς θα βλέπετε τα πράγματα.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις, μα και
1: δύσκολο είναι.
2: Εγώ τα βλέπω μαύρα και άραγνα.
0: Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους του Ευτυχιώνη που λέγεται το Μάκι μου, Μάκι μου.
2: Εγώ βλέπω τέλος Σεπτεμβρίου με αρχάς Οκτωβρίου θα δούμε μεγάλες ανήλες.
0: Θα δούμε μεγάλες νύλες τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, λες Μάκι μου, Μάκι μου.
2: Ναι, παλικάρι μου, ναι. Βλέπω ότι πηγαίνουμε στα μάρκετ και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τίποτα και πίσω στους μπάγκους λαϊκές. Θα είναι φωτιά.

0: μου, καλά κάνεις Μάκη μου.
1: Μήπως παίζει κανένα παγωτό τίποτα?
0: Εντείνω πυρισεύκα ένα παγωτό, λέει ο Μάκαρος.
2: Τώρα τα δώσαμε, δεν μας έστειλαν ακόμα, θα περιμένεις. Άμα μας στείλουν τώρα, άμα μας στείλουν καρτούλες τώρα τα κορίτσια. Έχω μια επαφή με συνομιλία με τον κύριο Μιλωνά.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Έχω μια επαφή γιατί υπάρχει ζήτηση στο παγωτό, είναι χειροποίητο, είναι φανταστικό. Μάκη μου, θα κάνεις ένα κόμπα, ξαναπάρεις πάλι. Άμα τυχόν αλλιώς αύριο, φίλε μου.
1: Αυτό θα να πω, να πάρω τηλέφωνο αργότερα, τι ώρα?
2: Μέχρι να τελειώσουμε, μέχρι τις 25 εδώ στον αέρα θα είμαστε.
0: Άσε ένα κανένα δεκάλεπτο, πάρε πάλι, Μάκη μου.
2: Πάρε σε κανένα δεκάλεπτο γιατί
1: 25. Το Σάββατο είναι αγώνας.
0: 5 η ώρα το Σάββατο.
2: Έλευση αρένα.
1: Θα έχουμε κάλυψη.
0: Τηλεφωνική κάλυψη δεν ξέρω τώρα.
2: Μάλλον η ΕΡΤ.
1: Ήρθα να το δείξει. Σήμερα έχει ΠΑΟΚ βγει το Ολυμπιακό.
2: Εάν δεν το έχει απευθεία, αν δεν το έχει, πώ το λένε, τηλεοπτικά, θα το έχει μέσω, πώ το λένε, διαμέσω. Πε μου, Νίκο, λίγο.
0: Διαμέσω.
2: Στο ίντερνετ, ρε.
0: Ναι.
1: Α, δεν το έχει απευθεία στο ΕΤΔΙΟ, δηλαδή.
2: Αν δεν το έχει απευθεία μετάδοση, θα το δείξει οπωσδήποτε στο διαδίκτυο μέσα. Σε ποιο τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το.
1: Τέλος πάντων, δεν περάει. Τέλος πάντων.
2: Έγινε Μάκη μου, να σε καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Μάκη μου, Μάκη μου.
2: Καλά μπροκολάκι, κουνουπίδια, ρε.
1: Νίκο και Ντίνο, βάλε τώρα.
2: Φέρε κανένα λάχανο που
0: σου έπαιρε.
1: Υπάρχουν και καλά παιδιά, φυλάκια.
0: Γεια σου, Μάκη μου, Λεβέντη γίγαντα. Άρε, Μάκη, Άρχοντα. Από την ηρωική φαλάνη.
2: Μετά την Ελασσόνα, από του περισσότερου ποδοσφαιριστέ και συγκριτικά με τον πληθυσμό. Στην ΑΕΛ παρακαλώ, έτσι.
0: Ναι, Ντίνο μου, ναι, αυτό.
2: Καλημέρα στη Φαρμανότα, καλημέρα στον Άρχοντα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Και φυσικά βέβαια γιαούρτι, κρέμα, τα πάντα όλα με ύλη μέρα. Καλημέρα στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Μια όαση δροσιά παρακαλώ. Στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα μπορείτε να αθλείστε. Κανονικότατα υπάρχουν και τα νέα τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά με τους γονείς σου.
0: Ο Τσαπραλής ετοιμάζεται να γράψει και βιβλίο για την ΑΕΛ, λέει. Ναι. Γράψει βιβλίο Τζόνι.
2: Κατασκευαστική εταιρεία Πρίτης Αγγιλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα στο καινούριο κατάστημα Avi Care Ovlexi. Αναλώσει
0: το Παναγιώτο Ναμίτσα.
2: Καθαριστικά είναι παραδόση αυτή. Πάνω απ' όλα είναι υγεία η προτεραιότητα. Τώρα θες να πω, Avi Care, τα πάντα για την υγεία, 24-18-12-74, τηλεφωνικές παραγγελίες, δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα.
0: Καλημέρα και στον πρατήριο. Παντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα.
2: Καλημέρα και στον πρατήριο μου, καθήμα, Χριστοδούλου, Δημήτρης Κωνσταντίνος, στα αδέλφια και σε όλο το επιτελείο του, στο Ζάπιο Λάρισσας.
0: Δινώ, από ό,τι με λέει ο Τάκης ο Μικούλης, χόρευες λέει πολύ ωραία στη Starship.
2: Δεν χόρευα ποτέ εγώ.
0: Δεν χόρευες. Δεν χόρευε.
2: Σε διαγωνισμό χορού δεν χόρευε.
0: Όχι σε διαγωνισμό, ρε.
2: Κάνα μπλουζάκι, είναι χόρευε.
0: Α,
2: κάνα ερωτικό έτσι.
0: Όχι, ρε φίλε, πω.
2: Κάνα μπλουζάκι, κάνα τέτοιο να πούμε.
0: Πω, πω, τι συνάντηση είναι αυτή, φίλε μου.
2: Τι βλέπεις?
0: Πω, πω, συναντήθηκε τώρα στο λιβάδι ο Λαμπόμπα με το λιμανάκι της αγάπης. Ατελείωτος.
2: Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Από τη Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη.
0: Για όλο τον πλανήτη, κυρία μου. Όλο κυρίες σε παίρνουν τηλέφωνο, Φορτατίνο. Όλο κυρίες σε παίρνουν τηλέφωνο, Φορτατίνο.
2: Τι τηλέφωνο μας παίρνουν?
0: Ναι, Φορτατίνο.
2: Έστειλε μια κυρία μήνυμα μέσα στο κανεστή.
0: Ναι. Όλο κυρίες σου στέλνουν. Στην Κέρκυρα
2: είναι, δεν ξέρω
0: πού είναι. Στην πρέπει να είναι, Φορτατίνο. Ή στη Λευκάδα. Ή στην Κέρκυρα ή στην Ιθάκη.
2: Πάντως είναι στο Ιόνιο σίγουρα.
0: Ναι. Στα κρύα νερά του Ιωνίου, παρακαλώ.
2: Έλα ρε Μπάκμαν, καλημέρα.
0: Ή Καρακώστα με το δουλειό τον Πεχταρά.
2: Τα κάνει όλα ο Μπάκμαν. Τα κάνει όλα και σε φέρει Μπάκμαν αρχηγός.
0: Καλημέρα στου αδερφού. Για πάσα νόσο και τέτοια είναι ο Μπάκμαν. Δεν αφήνει τίποτα, φιλέτα. Έτσι, μπράβο.
2: Στη βιομηχανική ζώνη, παρακαλώ, τα πάντα όλα.
0: Α, μπράβο.
2: Έτσι, αδερφοί Γκάγκου και φυσικά βέβαια Ελάν Στόουνς, τα πάντα όλα. Ό,τι γουστάρετε, χειροποίητη την πέτρα, τα πάντα όλα λέμε.
0: Χειροποίητα όλα, φιλαράκι. Μιλάμε έτσι, μπράβο. Και πέτρα χειροποίητη, μάγκα.
2: Στο ριχέ. Καλημέρα στα λατομεία Τυρνάβου, στην αδυναμία του Νίκου του Χαϊδά, σε όλα τα παλικάρια.
0: Ναι, Φορτσατίνο, ναι.
2: Λατομεία Τυρνάβου. Καλημέρα στα λατομεία Τυρνάβου, παρακαλώ. Και στα κοτόπουλα Πίνδος, στην Τακούδης ΑΕ, στον αυτοκράτορα των εξωτερικών καταστημάτων Κουνέλλας. Ο Τακούδης ήταν φρεσκαρισμένος θες. Όπως την τρίχα, ε.
0: Ναι, τι παντρευόταν.
2: Αύριο.
0: Και έχει ξεκολουθεί στα φράγκα ο Τακούδης.
2: Μα καλά, δεν
0: έχει ξεκολουθεί στα φράγκα.
2: Ναι, θα σου λέει τα καλύτερα πάντα.
0: Ξεκολούθηκε στο τάλιρο.
2: Ναι, θα μας κάνει τραπέζι, λέει, αλλά λέω σαν τον Μπατζηλιώτη και εσύ το τραπέζι.
0: Τι περιμένει, από το Τακούδη το τραπέζι.
2: Ναι, μην ξέρει.
0: Ούτε νερό στον Άγιο δεν δίνει.
2: Φάνη, με τον άκουσα, αγαπά.

0: Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Σκανσέφη. Σκανοσέστια σε ξένε. Πώ τα λε, έτρεπε. Καλημέρα στην Τασάρα, το γιο σα, τη Σίδο Σφυράλ. Στα οπτικά Κυριάκο Μουζαηλία. Στην Κύπρο 20 στην καρδιά τη Λάρη σα. Το σκόρδα. Ισού Χριστό, ειδικά για όλα τα γκά σκορπάει. Δώστε μου, ρε,
1: πολύ ωραία μαρούλια, λέει ο Μπάμπη. Έχει σήμερα στη λαϊκή τη Τετάρτη, παρακαλώ. Μαρουλάκι special, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο Πούρνο Evans. Εδώ στη γειτονιά μα. Λεωφόρο Παρσάλο και Καστοριά γωνία. Άρα, Μιλωνά, στείλε τα παγωτά.
1: Σιγά με στείλει παγωτά το άλλο Μιλωνά.
0: Κάθε μέρα είναι, κολλά μου χαϊδά.
1: Κάθε μέρα, Μπάμπη. Κάθε μέρα, Μπάμπη.
0: 66-15-32. 4-10 μπροστά, όπως πάντα. Να στείλω και μια καλημέρα στο φίλο μου, το Χρήστο τον Αγορίτσα.
1: Α, φίλε.
0: Τον υπεύθυνο, τον αντιδήμαρχο.
1: Μη με αγόμπο, ανατρίχεσαι τώρα, φίλο μου.
0: Αντιδήμαρχο πολιτισμού, πώς τι είναι,
1: αντιδήμαρχος για τα πάντα όλα. Για τα πάντα όλα,
0: στα νηπιαγωγεία, τα πάντα όλα.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Ένας αγορίτσας να τον πιει στο ποτήρι. Πάντα χαμηλών τόνων.
1: Σε πέντε ποτήρια, φίλε. Προφορά. Και από τα μεγάλα τα ποτήρια αυτά που πίνεις την πύρα τη μεγάλη. Θυμάσαι ρε, παλιά στην Έγλη, θυμάσαι. Στην
0: Βλαδία, βασιλάχης,
1: θυμάσαι στην Έγλη, φίλε.
0: Που πήγαιναν οι κομμουνιστές και.
1: Λοιπόν,
0: πήγαιναν οι κομμουνιστές,
1: βάζε. Ναι, ναι, ναι. Οι Έγλοι πήγαιναν όλοι.
0: Αλλά δεν είπα κομμουνιστές, γιατί δεν είπα κομμουνιστές. Γιατί είπα κομμουνιστές. Τι λες, μωρέ, πα.
1: Είχε την
0: πάρα, δεν πα.
1: Είχε την βαρελίσσα την πύρα σε ένα ποτήρι τέτοιο, φίλε.
0: Ναι, είχε.
1: Την βαρελίσσα την πύρα.
0: Από τα πρώτα μαγαζιά στη Λάρισα, μπράβο, ρε Νικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τα πρώτα μαγαζιά στη Λάρισα, χωρίς πλάκα τώρα, που βγάλανε το ποτήρι το βαρελίσιο.
1: Το μεγάλο, τη μεγάλη.
0: Το βαρελίσιο.
1: Ένα ποτήρι, να, μια βαρελίσια, ναι, ναι. Πήραν ένα φιλαράκι. Κάτσε καλά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι. Θυμήθηκα τώρα, ναι. Κοίτα και το σινεμά, δεν κάνω λάθος, εκεί δίπλα παλιά, πιο παλιά.
1: Ήτανε Τιτάνια, πώς σου λέγατε το σινεμά.
0: Τιτάνια, μπράβο.
1: Τιτάνια, ρε, Τιτάνια. Ρε, ναι, με το χαλίκι μέσα.
0: Φτού να μη σηματιάσω.
1: Φτού να μη σηματιάσω, Φορτσαντίνο μου, Λεβέλη. Φτού σου να μη σηματιάσω, αγόρι μου. Καραμπουζουκλί μου.
0: Τι θυμάσαι, ρε.
1: Έναν άλλο θερινό κινηματογράφο σινεμά είχε και στην Καραϊσκάκη λίγο πριν φτάσει στον Άγιο Αντώνιο, αριστερά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
0: Φτάσει γειτονιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι ένα σινεμά που ήταν εκεί που ήταν το στάντιουμ που το έκανε ο Ντελής, ο Τάκαρος.
1: Στάντιουμ, φίλε.
0: Ήταν παλιό σινεμά αυτό.
1: Ναι, ναι, παλιό σινεμά ήταν.
0: Εκεί που τελείωνε η Νικηταρά, ναι, αριστερά, ναι.
1: Μόνο Τάξη ο Μιχούλης μπορεί να τα θυμηθεί αυτά.
0: Ναι, ο Τάκαρος, ναι.
1: Τάκαρος ο Μιχούλης. Των
0: αναμνήσεων.
1: Ο Ντίνος ο ερωτικός, λέει. Α, μάνο Χριστάρα στον Νοτέ, λέει. Ντίνο, είσαι πολύ ερωτικός, λέει. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Είμαι, ναι.
1: Θα τον κυκλοφορήσουμε σε συλλεκτικό γραμματόσημο για τα Χριστούγεννα.
0: Ρε φίλε, στον Τόλιο, στο ζαπελάρι σας. Αντί να μας βάλουν και κανένα δώρο, μέχρι και καύσιμο θα σας βάλουμε δωρεάν. Θα σας βάλουμε καύσιμο δωρεάν. Με έκπτωση.
1: Τεράστια λαμπόμπα έχει τρελάνει όλη την περιοχή εκεί πέρα.
0: Ποιος τον είπε, θα πάει 10.30 το τουρίδι, τον είπε να περιμένει στην πλατεία.
1: Ο Λομπάρτο.
0: Ο Λομπάρτο.
1: Τώρα, μα πίνουν καφέ μαζί τώρα.
0: Πού είσαι, στο χωριό απάνε.
1: Στο λιμπάτε πάνω, ανέβηκε ο Λομπάρτο.
0: Ο Λομπάρτο, ναι, ναι, πήγε για δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λομπάρτο είναι ο Νιάκας, έτσι.
1: Ο μεγάλος Σταύλος Νιάκας.
0: Ο γιος του φίλου του πατέρα.
1: Λοιπόν, ο γιος του πατέρα του.
0: Ο γιος του φίλου μου, του μπαμπά. Τον είχα, του πατέρα του είμαστε μαζί στην αεροπορία.
1: Και φίλε ο Λομπάρτο.
0: Μελαψός, μελαψός.
1: Μεγάλη παιχτούρα, φίλε.
0: Έμορε και σήμερα.
1: Μεγάλη παιχτούρα.
0: Μεγάλη τασούλα στα. Λομπάρτο, αμυντικός δεν ήταν ο Λομπάρτο, τι ήταν.
1: Τι ήτανε, τι λες.
0: Τι.
1: Αριστερό εξτρέμ έπαιζε.
0: Ω, ναι.
1: Και δεξί εξτρέμ. Σε όλα τα μέρα. Από τη μέση και μπροστά έπαιζε παντού.
0: Μπερδεύω, μπερδεύω.
1: Από τη μέση και μπροστά έπαιζε παντού.
0: Εγώ γούσταρα πολύ την τασούλα, πολύ τον Χριστάρα. Πολύ.
1: Φάνης Βαταρλέξης ήταν ο καλύτερος.
0: Α, τώρα ποιος Φάνης.
1: Φώναζαν εκεί πέρα, θέλεις να τον παίξεις, Φάνης Βαταρλέξης.
0: Ποιος Φάνης τώρα, εντάξει, άστο.
1: Καλά, φίλε, ότι πρόσφερε στο Λαρισινό ποδόσφαιρο, πρόσφερε.
0: Εσύ ο Κοσμίδης πήρε τον Αλεξούδη,
1: Μάκη Αλεξούδη, με συνεργάτη Χρήστο Τασούλη, είπα τον επωνομαζόμενο Μπατιστούτα.
0: Έλα ρε. Του Χρήστο που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Του Χρήστο, του δικό μας ο Χρήστο.
1: Του Τασούλη.
0: Του Τασούλη.
1: Του συντερφορά αυτό, του Μπατιστούτα.
0: Και αυτός παιχταράς και ο άλλος από τα δέντρα, ναι, από, ναι, τα πλατανούλια τα παιχταράς. Πλατανούλια από τα δέντρα.
1: Εκείνος είναι Τασούλας.
0: Τασούλας και αυτός
1: παιχταράς. Τότε είναι Τασούλης.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ναι, αυτοί και οι, ναι, ναι, Τασούλης, Τασούλης παιχταράδες. Ναι. Σαν να μπάλα αυτή.
1: Ο Τασούλας από τα δέντρα.
0: Ναι. Είναι πρώτο. Τι δεν είναι καλός. Άρα, καλός.
1: Ο Βασίλης ο Τσάτας ήταν καλύτερος.
0: Ποιος ο?
1: Ο Βασίλης ο Τσάτας.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι το παρασιωπικό.
0: Κατσούλιο δεν ξέρω.
1: Ούρε μεγάλε φορτσατίνο, πε τα όλα. Πε τα όλα, χύμα και τσουβαλάτα.
2: Να σου πω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Να πάω μετά εκεί να μάθω τι γίνεται.
1: Να τα μάθεις όλα, φορτσατίνο.
2: Τα αδελφή Τσολάκη, για πλάτα, γη και είδωρ, παρακαλώ, τα πάντα όλα. Και φυσικά βέβαια μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, τεράστιες προσφορές. Έτσι ακριβώς όπως τα λέμε, κυρία Δεσποινίδα και κυρία, κυρία μου λέει. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζει την προετοιμασία να πούμε και δύο λογάκια έτσι για την... Πρέπει να πούμε δύο λογάκια. Δεν έχουμε προβλήματα, ευτυχώς όλα καλά είναι τώρα. Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Όλα καλά, Φορτσατίνο.
2: Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, έτσι. Να έχουμε πάλι άγχος λες.
1: Θα το δούμε φίλε το Σάββατο. Θα το δούμε το Σάββατο. Θα τα δούμε το Σάββατο Φορτσατίνο όλα. Στο φορτάρι.

0: Ο μεγάλος Φορτσατίνο, φίλε, όντως είναι για μεγάλα σαλόνια. Το καμάρι, ο γήπας του Περαμάχαλου, φίλε.
1: Να βγει η ομάδα, τώρα έχουμε. Έχει ψωμί, ρε παιδιά, φέτος το πρωτάθλημα. Θέλει διαχείριση καλή και από τους προπονητές. Θέλει. Τι να το είναι. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κανένας δεν ανήκει. Το φάνηκε και με τον καλημέρα. Ότι καλυθέει καλή ομάδα, φίλε.
0: Κανένας δεν ανήκει του Φορτσατίνο.
1: Το είπαμε και χθες και προθέσει. Καλυθέει καλή ομάδα, εσύ, παιδιά.
0: Θα τα δούμε.
1: Έχει
0: όλα
1: καλή ομάδα, Φορτσατίνο. Μην ξεγελιέστε.
0: Δεν ξεγελιόμαστε, Φορτσατίνο, όχι.
1: Και το Μαρκόπουλο, το οποίο έχει.
0: Το Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Το Σουλάρα το Παπαδόπουλο.
0: Το Σούλη τον Παπαδόπουλο.
1: Ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά. Ακούστε και λίγο Μπάρι Γουάι τώρα, γουστάρετε. Να σας ηρεμήσουμε λίγο. Άλλαξε η Κοσμοτέ όνομα. Άλλαξε και πάμε στήμα.
0: Πώς έγινε η Κοσμοτέ, πώς έγινε τώρα.
1: Μαγνήτης.
0: Ω, μαλακομαγνήτης.
1: Έχει βάλει και κόκκινο χρώμα μέσα.
0: Άντε ρε.
1: Τι
0: γίνεται, ρε Φορτσατίνο.
1: Τζόκερ, τρεις στη γερή παίρνουν 100.000. Τα πουλά που είναι, ρε κουφάλες. Τα πουλά δεν τα πάρει κανένας, τα πουλά, ρε.
0: Τα πουλά, ρε Φορτσατίνο.
1: Τα πουλά, ρε, τα πουλά, τα πουλά.
0: Τα πουλά, τα πουλά, τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Γραμμές στον αέρα.
1: Μόλις τελειώσεις.
0: Άσε την κυρία.
1: Δεν μιλάω με κυρία, με κύριο μιλάω.
0: Με κύριο μιλά.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Έλα, Τίνο, καλημέρα, Νίκο, καλημέρα, Κόγκο.
0: Έλα, Κόγκο. Κόγκο!
2: Λοιπόν, να σα δώσω τρία στάνταρ για το βράδυ.
0: Όχι, όχι, κάτσε, άσον, άσον.
2: Λοιπόν, παίξε Club Breeze Aston Villa διπλό.
0: Club Breeze Aston Villa διπλό. Ναι,
1: χθες παίξανε. Σκουρδέρι, καριόλα. Πού στι βλάχου. Σκατή βλάχου. Αυτό είναι επικαμπή στου βλάχου, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Και βάλε Χάλαντ δύο γκολ με την Πόρτο.
1: Δύο ώρα στο άρωμα, ρε.
2: Νίκο,
1: ψεύτα, τα πω στη μάνα.
2: Μηδέν στα 7 δεν μάτιασα ούτε από το μισό.
1: Αφού είσαι άσκητος.
0: Μηδέν στα 7, ρε φίλε.
1: Που είναι άσκητος, δίπλα.
0: Ε,
1: άσκητος, δίπλα.
0: Γιατί, ρε.
1: Άσκητος, δίπλα.
2: Μηδέν στα 7, αφού δεν έχουν τον τύρο να μην δίνει αυτά τα under over και να
1: πάρουν. Ποια under over, κάτι
0: παρόλο. Όπερ 15 λεπτά.
1: Άμα σε στείλω ένα δελτίο τώρα, περίμενε ένα δελτίο που με έστειλε ο. Που με έστειλε ο. Πώ το λένε, ο Μπουρά.
2: Το κοντρόλερ.
1: Ρε φίλε, ας σου πω κάτι. Άμα θέλα, εδώ κοίτα. Με 10 λεπτά πόσο με. Με 10 λεπτά πήρε 250 άλλες. Μου στέλνει δελτίο.
0: Μπούρας.
1: Όχι Μπούρας, μου στέλνει δελτίο εδώ τώρα.
0: Μπούρας. Καλά έκανε, μπράβο.
1: Τρεις μέρες χάνει ένα μάτς. Πιάνει το 4,5 over τη Λιλ Μπέτις. Πιάνει το 2,5 over του Ντόρμουντ Βιγεράλ και γκολ γκολ. 3,40
2: ευρώ. Αυτά τώρα over, under και αυτά ρε.
1: Το 1,5 over εδώ πέρα τώρα το Porto Manchester City και goal goal. Έτσι, και αυτό έγινε. Πώς έληξε αυτό, 0-2.
0: Ποιο? 0-2 έγινε η έληξη η City.
2: Νικόλα,
0: έλα.
2: Τι βλέπετε,
0: λοιπόν, σήμερα το απόγευμα τώρα έχει δύο παιχνίδια, φίλε, που φαίνονται για ασαίους αυτοί.
2: Θα παίξουν σήμερα.
0: Μπαρτσελόνα, Φέγγενορντ και Στουτγκάρντ Βίκινγκ. Αλλά ο Άσος είναι πολύ μικρός, φίλε.
2: Άσου, δεν παίζουν τότε.
0: Λοιπόν, το βράδυ μετά 10 η ώρα, για να δούμε τι έχει το βράδυ 10 η ώρα.
1: Περιμένουμε. Κανονικά.
0: Λοιπόν, το βράδυ 10 η ώρα έχει Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης.
1: Λίβερπουλ
0: Αθλέτικο Μαδρίτης. Νάπολη, Άρσεναλ.
1: Αυτό, περίμενε λίγο, συγγνώμη, σιγά κοντά. Αυτό βγαίνει 3,5 όβερ, αμάκια.
0: Σιγά με βγει 15
1: όβερ.
0: Μην τέμει όβερ.
1: Όχι, μην είναι σοβαρά τώρα.
0: Όχι,
1: δεν είναι αυτό. Πόσο δίνει αυτό το 3,5 όβερ.
0: Άλλο το πόσο δίνει και άλλο αν βγαίνει, ρε φίλε.
1: Για πε, εσύ τι του παίζει, δεν το παίξει αυτό. Άσο, ένα 60.
0: Λίβερπουλ Αθλέτικο. Άσοχη.
1: Πέσει
0: και το χινάρε αυτό.
1: Γιατί η Λίβερπουλ είναι τρελή να πούμε.
2: Εγώ του παίξω εκεί μη χρονάω τελικό.
0: Καλή επιλογή είναι. Λοιπόν, έχει επίσης Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπαρτισλάβας και Σπόρτινγκ Λισαβόνος Γαλατά Σαράι.
2: Αχ, και αυτό εκεί κανένα σταύρωμα.
1: Σταύρωμα. Και αυτό είναι δύσκολο, ρε.
0: Και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Δεν είναι δύσκολο.
2: Δεν
1: έχει.
0: Δεν έχει για.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω μια μπομπά.
0: Δώσε, ρε.
1: Γράψε μια μπομπά, ρε. Νάπολη, άσο.
2: Εντάξει, άσο.
1: Έλα, ναι, καλημέρα.
0: Την έγραψε, ρε φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, γουίνα μου.
0: Γεια σου, Γκογκό.
1: Σ' αγαπάω πολύ, ρε φίλε, σ' αγαπάω.
0: Ποιον αγαπάς, Τινό?
1: Και Παρίσις με πήρε τηλέφωνο.
0: Θωμά γίγαντα. Ωραία, Θωμά.
1: Μόνο ΑΕΛ, μόνο ΑΕΛ.
0: Άρε, Φορτζατίνο Λεβέντη.
1: Μόνο ΑΕΛ, και παρέσει. Λοιπόν,
0: με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλο.
1: Ναι, ναι, ναι, αύριο πάλι μέρα του Θεού είναι.
0: Αύριο
1: μια
0: πάλι μέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, έρωτα, λατρεία. ΑΕ και Λάμδα έχουμε ιστορία. Με πίσω στον Παντοδύναμο και στη Μεγαλόχαρη.
0: Μεγάλη σε λίγο. Γίγαντα, καμάρι του Περαμάχαλου γύπα.
1: Ο Πατριάρχης ο Νίκος ο Χαϊδάκης.
0: Έλα, Φορτζατίνο, ατελείωτε.
1: Τα μίγδαλα.
0: Στάσου μίγδαλα.
1: Ωραίο σου πουλάκι.
0: Άντε, ωραίες οι μυγδαλιές. Άντε, μπραβό. Ωραίες οι μυγδαλιές, Φορτζατίνο.
1: Και Σωτήρης Φωλίζος του Λαπαπαδοπούλου.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο το Γαϊδά και το ραδιόφωνο της TLT.
0: Αουά.
1: Πάτε τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι τίκας και τι καλυμάνεις, έχεις πάρει τα βρακιά.
0: Τα κλαπέτα όλα, Φορτζατίνο, τα κλαπέτα όλα.
1: Σε έχεις πάρει όλα τα βρακιά.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Τίνο, Λεβέντη, γίγαντα.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortel.com. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος.
12: το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
17: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
20: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
19: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
20: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
19: Φίλε με έπεισες. Immergas.
20: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Καλημέρα. Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα κεντρική Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες
1: και αγαπητά παιδιά.
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει
1: 9 και ο μήνας έχει 9.
0: Και ο μήνας έχει 9, 20 λεπτά πριν τις 11.
1: Κάτι, έχουμε μια γραμμή εδώ.
0: Πάμε κατευθείαν στο φίλο γιατί χτυπάει
2: παρακαλώ.
0: Το σύνορα.
2: Ναι παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Ο Γιώργος ο Μακρυγόνη. Καλημέρα.
3: Πώς με καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Τι επίγον είναι ρε Γιώργο που χτυπάς τόση ώρα και δεν μας αφήσεις να πούμε καλημέρα.
1: Γιώργο.
3: Θέλω να σας πω μια καλημέρα γιατί μετά δεν μπορώ.
1: Έπαινε Γιώργο, έπαινε. Μπράβο Γιώργο.
3: Γεια σας,
0: παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Μακρυχώρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο, γίγαντα.
0: Μπορείστε.
1: Απέχτε.
0: Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο, πείτε άλλα κι άλλα. Ο Γιώργος μας παίρνει κάθε μέρα να μας πει καλημέρα.
1: Ατελείωτε.
0: 24 10 66 15 31, 24 10 66 15 32 και μόνο για καλημέρες. Άρα και για παράπονα, καταγγελίες, έτσι να μας πείτε πώς είστε, πώς νιώθετε, πώς αισθάνεστε με τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, πώς βλέπετε να έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας με το πετρέλαιο στα ύψη και με την τρομοκρατία στα κανάλια θα πληρώσουμε διπλάσιο φυσικό αέριο, θα πληρώσουμε τόσο.
1: Φίλε μου, φίλε και αγαπημένο Ευαγγέλη Βουλάγκα, θα σε ξεκινήσουμε ένα.
0: Βέβαια, ευτυχώς εμείς έχουμε το φωτάκι, βέβαια. Γι' αυτό σας λέμε: πάτε στο φωτάκι για να σωθείτε αέριο και ρεύμα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα που λες και τα λοιπά, γιατί έγινε μεγάλο θέμα και χθες μετά τη συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
0: Συνέντευξη ο Αντώνης Ρέμου.
1: Έδωσε συνέντευξη ο Αντώνης Ρέμου και τα λοιπά. Και ρωτήθηκε.
0: Ζήτησε συγγνώμη για το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη και τα λοιπά. Δεν θέλω να γίνει διχόνοια, είπε και τα λοιπά. Αλλά θα την κάνουμε κανονικά τη συναυλία. Έχω καλεσμένο, θα είναι υπερθέαμα του Σάββατου. Και έγινε μια ανάρτηση μετά το βράδυ, μετά από τους συνδέσμους των φιλάθρων ΠΑΟΚ και άλλων εκεί κτλ. Κανένας Ρέμος λέει δεν μπορεί να τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Και μερικοί από κάτω μετά θυμήθηκαν, φίλε.
0: Ναι. Αυτό δεν έχουν γίνει άλλα και άλλα μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουν γίνει εκδηλώσεις. Λέω τώρα εγώ για να μην.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά και τα, δύο-τρεις τύποι μου θύμισαν ένα αυτό, θα το θυμηθείς και εσύ. Μια ιστορική, φίλε, ιστορική ομιλία.
0: Παντρέα Παπανδρέου.
1: Πιο Αντρέα Παπανδρέου, ρε φίλε, να πούμε. Το 1989, ο πρόεδρος του ΚΚΑ, κίνημα κινούμενων ανθρώπων, όπως λεγόταν.
0: Υπήρχε κίνημα κινούμενων ανθρώπων. ΚΚΑ.
1: Λοιπόν, όπως λεγόταν το κόμμα που είχε, ήταν ένα μυστήριο, λέει, λοιπόν. Ο τύπος αυτός, φίλε, είχε κάνει μια ομιλία.
0: Καβάλα στο άλογο του μεγάλου.
1: Λοιπόν, όχι στο άλογο, στο Λευκό Πύργο. Ναι. Το 1989. Λοιπόν, το όνομά του είναι Βασίλη Ζαφυρόπουλος και τον φωνάζαν Βαζά.
0: Ναι.
1: Βαζά. Λοιπόν, ο μεγάλος Βαζά, φίλε μου, μεγάλη μορφή, ατελείωτος.
0: Σιγά μην το θυμάμαι, εγώ δεν θυμάμαι κανένα Βασίλη Ζαφυρόπουλο.
1: Δεν το θυμάσαι το Βαζά.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, και εκεί
0: ούτε το κίνημα κινούμενων ανθρώπων.
1: Λοιπόν, εκεί είχε γίνει ο μεγάλος πανικός, φίλε, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα βίντεο που υπάρχουν, λέει, σε μία από τις μεγαλύτερες ομιλίες είχαν μαζευτεί, λέει, 35.000 άτομα από κάτω, λέει.
0: Άντε ρε.
1: Λέγεται ότι τότε άρχισε να πιστεύει πως μπορεί να μπει στη Βουλή, παρότι στην ουσία του κάναν πλάκα, λέει, όλοι, λέει. Ήταν φανατικός παουκτζής, λέει, εμφανής, μαγωγικό κτλ. Από κάτω μετά, λέει, επίσης δεν έκρυβε, λέει, το μίσο και τον Ολυμπιακό. Από κάτω άρχισαν να του φωνάζουν Ολυμπιακός και του λέγανε, είχε και ένα άλλο φοβερό και τρομερό σύνθημα, φίλε.
0: Έχεις κανένα απόσπασμα να του βαζάει, απλά μας λες το πρόλογο. Έχεις και απόσπασμα από τότε.
1: Κάτσε να κλείσω ένα το, να δω πώς ακούγεται τώρα, γιατί είναι και πολύ παλιό, φίλε μου. Έτσι, λοιπόν.
0: Αχ, κατάλαβα, Παναγία.
4: Θα είμαι τόσο ωραίος εκεί μέσα. Θα αγωνίζομαι τόσο αλλιδιωτελώς για σας.
1: Ο Βαζά.
4: Και θα είμαι τόσο υπέρμαχος των δικών σας ιδανικών. Είτε είστε νέοι, είτε μεσηλίκες, είστε γέροι.
0: Ναι, χαβαλέφτη τώρα, έτσι. Και μαζεύτηκαν 35.000
1: χαβαλέδες. 35.000
0: χαβαλέδες,
1: φίλε.
0: Φαντάζομαι ο Ρέμος δεν θα έχει τόσο κόσμο. Πόσο κόσμο περιμένουν στην αυλία του Ρέμου?
1: 200.000.
0: Άντε ρε!
1: Εκεί είχε βγει και το μεγάλο σύνθημα, το οποίο δεν είναι μέσα στο βίντεο τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι μέσα στο βίντεο.
0: Θα είμαι τόσο, λοιπόν, τόσο ωραίος εκεί μέσα.
1: Και, ναι, και τον φωνάζανε στο τέλος ψωμί, σαρδέλα και τζάμπα σαν μπουρδέλα.
4: Okay. Παρασκευή, αλήθεια σπινά. Καμιά το κρύμα στο
0: πειράζει. Όχι πινελίκια.
1: Άμα τον δεις την καλιά πινελίκια.
0: Τα έλεγες στους παουκτζίδες, στους Θεσσαλονικείς. Ζητούμε συγγνώμη για το υβριστικό, δεν το είχαμε περχαμπάρει έτσι. Το πέταξε ξαφνικά, θα σε πει ο άλλος να πρόσεις, να ήξερες.
1: Αδέρφια μου, αλήτες.
0: Δεν κολούσε ο θρύλος και ο Πειραιάς εκεί πέρα
1: όμως. Έτσι κολούσε αυτός.
0: Μάλιστα. Και τώρα αυτό το λέμε γιατί και αυτός είχε κάνει τότε μπροστά στο άλμπουμ του Μεγάλου
1: Αλεξάνδρου. Συγκρίνανε από κάτω μετά τη συναυλία του Ρέμου με τη μεγάλη ομιλία του Βάζα, φίλε, στο Λευκό Πύργο, λέει, να πούμε. Λοιπόν, κάτσε τι παίζει. Μα είσαι το καλό, ρε.
0: Μένα ρωτάς τι παίζει. Εσύ είσαι ο ηχολήπτης
1: εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα, να σου πω την αλήθεια. Μπαχ, τι ως φυλάξει. Τι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι το καλό, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Μπαχ, τι ως φυλάξει. Δεν παίζει τίποτα, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς δεν παίζει τίποτα. Σήμερα θα έχουμε και τη χαρά για να μιλήσουμε για την εστίαση μετά τις 11. Βέβαια. Θα έχουμε τον Κώστα τον Ούσιο να τα πούμε. Τι τραβάνε και οι άνθρωποι της εστίασης. Και αυτοί παράπονα έχουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άσε το καλό.
0: Ναι.
1: Άμα, Βαγγελή, το πήρες καμπάρε.
0: Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Άσε, Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν. Κόντρα Μητσοτάκη, Ιωάννα Στούνη στο Instagram.
0: Όχι, δεν το πήρε καμπάρι.
1: Δεν το πήρε καμπάρι.
0: Όχι. Δεν τα βλέπω αυτά εγώ.
1: Ωμπο, φίλε. Λοιπόν, αφού λύσαμε όλα τα προβλήματα, φίλε, τώρα μετά την διεθνή έδεια τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κερνάμε φρέντο. Έγινε χαμός. Η Ιωάννα Τούνη, η οποία ανοίγει μια επιχείρηση, γιατί και ο Μητσοτάκης τώρα είναι στο Παρίσι να συναντηθεί με τον Μακρόν εκεί πέρα κτλ. Ναι. Συνέβη και αυτό, λέει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε χωρίς σχόλιο, λέει, την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και της απάντηση, λέει. Αφορμή η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Η Ιωάννα Τούνη...
0: Εγώ δεν το πιστεύω ότι απάντησε ο Μητσοτάκης στην Ιωάννα Τούνη. Σοβαρά τώρα.
1: Εδώ το έχουν, είναι το πανικό σας. Η Ιωάννα Τούνη ήδη βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα και τα εγγένεια του κρουασάντ σερί. Πώς το λένε αυτό,
0: κρουασαντερί. Κρουασαντερί, ρε.
1: Κρουασαντερί.
0: Κρουασαντερί, ρε.
1: Ναι.
0: Τι κρουασάντ σερί, τα τρώμε τα κρουασάντ ένα πίσω από το άλλο. Κρουασάντ σερί.
1: Λοιπόν,
0: κρουασαντερί είναι ένα μαγαζί που παίρνει κρουασάντ.
1: Ναι, και εδώ είχε κρουασαντερί παλιά.
0: Ξέρεις το αγαπημένο μαγαζί, ξέρεις ποιο είναι. Αλυσίδε, πώς λέω. Αυτά τα μπουλαντζερί, γιατί παραπέμπει το όνομά μου. Βουλαγγερί, μπουλαντζερί.
1: Λοιπόν,
0: είναι κάτι σαν στη Γαλλία, στο Παρίσι έχουν πολλά μπουλαντζερί.
1: Λοιπόν,
0: και έχουν έρθει και στην Ελλάδα αυτά τώρα, έτσι και στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
1: Για τα εγγένεια τη κρουασαντερί τη, λέει.
0: Κρουασαντερί τη.
1: Τη κρουασαντερί τη. Θα γίνουν, λέει, την ημέρα τη επίσκεψη του Μητσουτάκη σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
0: Πού στο Παρίσι ανοίγει.
1: Στο Παρίσι ανοίγει, ναι.
0: Η Ιωάννα Τούνη ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.
1: Ναι. Κρουασαντερί κάργα, λοιπόν.
0: Ξέρετε πόσο πάει στο Παρίσι να πάρει χώρο, να νοικιάζει, να νοικιάζει.
1: Και λέει, λοιπόν, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fast Rat και κερνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν, να πω το εξής. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Έλα όμως που ο πρωθυπουργάρας Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη.
0: Μήπως είναι καρατρόλ και δεν είναι ο Κυριάκος. Είναι ο επίσημος λογαριασμός του πρωθυπουργού.
1: Ο επίσημος, ναι. Αφού το έχουν όλοι σήμερα. Λοιπόν, με την ίδια, λέει, διάθεση αναδημοσίευσε, λέει, ναι, την ανάρτησή της και έγραψε. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. μετά τη λίτσες. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, λέει, αλλά τώρα που το λέτε και έγινε ο κακός χαμός.
0: Ωρε, βίλε.
1: Έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Την Ιωάννα Τούνη.
0: Έξυπνο είναι, επικοινωνιακό είναι, ρε.
1: Την Ιωάννα Τούνη.
0: Αυτό είναι επικοινωνιακό. Ναι. Αφού αναφέρει τον Πρωθυπουργό και στην κατεμιά του να μην έρθετε, έξυπνα επικοινωνιακά σου λέει: δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
1: Σε λίγο Βαγγέλη θα πάει και για την Μαριά να δούμε.
0: Εδώ ο Ανδρουλάκης τον αντιγράφει και θα κάνει την Παρασκευή και αυτό κοκτέιλ με τους δημοσιογράφους.
1: Βρέαλο το κοκτέιλ με τους δημοσιογράφους.
0: Και ο Τσίπρας το ίδιο λέει: θα δώσει συνέντευξη τύπου και μετά θα έχει, λέει, ποτό και κέτερινγκ για να γνωριστεί με τους δημοσιογράφους.
1: Κατάλαβες. Να αφιέρωσε και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Κάνει αναδημοσίευση αυτή τη δημοσίευση τη Ιωάννα Τούνη και που κάνει αναδημοσίευση.
0: Φίλε, αφού είναι, ξέρεις κάτι, δεν είναι η νούμερο ένα influencer στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό φτάσαμε. Σε ακόλουθου.
0: Συμφωνώ. Ωστή, αλλά είναι νούμερο ένα. Συμφωνώ. Δηλαδή για μένα επικοινωνιακά, με όρους επικοινωνιακούς μιλάω, είναι έξυπνο. Επικοινωνιακά ξαναλέω, έτσι.
1: Με την Ιωάννα Τούνη, ρε
0: παιδί.
1: Εσύ λίγο θα μας κάνει και με την Τζούλια Αλεξανδράτου, ρε Μακελτόρα.
0: Αφού αναφέρεται στο όνομά του και λέει: σας παρακαλώ να μην έρθετε στα γένεια και τη χάρη να πηγαίνει στο Παρίσι σήμερα.
1: Άμα δεις πώς γράφετε για το Μητσουτάκη στο Instagram και τα λοιπά, άμα απαντούσε τον γραμμέ στον αέρα.
0: Αλλιώς ασχολούμαστε εμείς τώρα, ναι.
2: Κάτι άσχετο με αυτό που μιλάτε.
0: Δεν έχει σημασία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Για το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
2: Κλείστε λίγο στη δημοτική αστυνομία, στην τροχιά. Υπάρχει, αυτή η πόλη δεν υπάρχει δηλαδή. Πάμε αλλού δουλεύουμε. Βλέπουμε τροχονόμους. Εδώ δεν υπάρχει. Έχουμε εγκλωβιστεί.
1: Λοιπόν, αυτό το έλεγα και φίλε, έχει τώρα 3-4 μέρες και ειδικά τώρα θυμάμαι τη Δευτέρα το απόγευμα. Έξω γινόταν παρκαρίσματα από εδώ. Δεν έβρισκες πουθενά ούτε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Το λέτε γενικά ή έχετε κάποια παραδείγματα κατά νου, δηλαδή στον τάδε δρόμο στην Μεγάλη Αλεξάνδρου, στην Πολυτεχνείο.
1: Γενικώς έχει τώρα μερικές μέρες, δεν βρίσκεις τίποτα έξω. Ούτε τροχέα, ούτε δημοτική αστυνομία, ούτε τίποτα.
2: Στην Επίρου έχει κλείσει ένα δρόμο, μας κλείνουν, μας στέλνουν από την Ιάσονο.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Από την Ιάσονο είναι ένα μικρό δρομάκι, έχει φρακάρει μαντιλάρα. Μας στέλνουν ξανά μέσα στην πόλη και κάνουμε μισή ώρα για να βγούμε, για να πάμε στη δουλειά μας.
1: Δεν ξέρω, λέγανε, μου είπε ένας χθες ότι έχουν πάει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όσοι είχαν απομείνει εδώ πέρα.
0: Μήπως έχουν και οι υπόλοιποι καλοκαιρινές αδείας και την παίρνουν τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Υπάρχει αυτή η πόλη.
1: Τίποτα, φίλε, τίποτα.
2: Μόνο για φωτογραφίες και για συναυλίες είναι
1: η.
0: Ναι, αλλά κάνουμε roundabout στην Πολυτεχνείο, έχουμε κυκλικό κόμβο. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει, έτσι. Όταν ολοκληρωθεί, τώρα προς το παρόν έχει ταλαιπωρία λίγο ακόμα. Αλλά όταν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει. Πώς?
2: Το μποτιλιάρισμα στη Φαρσάλων φτάνει μέχρι την Καρδίτσα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, τώρα φτάνει μέχρι την Καρδίτσα το μποτιλιάρισμα. Α βάλω ένα αστυνόμο, ένα δημοτικό αστυνόμο να στηρίξει λίγο κοινά.
0: Α βάλω ένα δημοτικό αστυνόμο. Δεν ξέρω, είναι εκπαιδευμένοι να επιτελούν το ρόλο του τροχονόμου οι δημοτικοί αστυνόμοι. Δεν ξέρω.
1: Ή μόνο για κρόσα αντερή.
0: Πώ να βάλει το δημοτικό αστυνόμο τώρα να κάνει το τροχονόμο, ξέρει αυτό να κάνει το τροχονόμο, νομίζει.
2: Η τροχιά δεν υπάρχει, τροχιά.
0: Τροχιά υπάρχει, ναι.
1: Πού την. Να την.
0: Ξέρουμε ότι υπάρχει τώρα, που είναι και που δεν είναι. Κατανοητό, αγαπητέ φίλε. Κατανοητό, έχεις δίκιο. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Αχ. Ταλαιπωρία όντως είναι μεγάλη. Πάντως, εγώ επειδή πέρασα τώρα αυτές τις μέρες από το roundabout εδώ, το υποκατασκευή ακόμα, είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσω να ολοκληρωθεί. Γιατί κινούνται τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, στο roundabout, πάνε πιο γρήγορα. Αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το φανάρι αμέσως με το που βγαίνεις από το roundabout. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το φανάρι στην
1: πολιτική. Για να σε μπλοκάρει.
0: Ναι, όντως. Εγώ το νιώθω ότι μας μπλοκάρει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Βάλτε το φανάρι, ξέρω 100 μέτρα πιο κάτω τουλάχιστον.
1: Για να σε μπλοκάρει.
0: Άσε που υπάρχει πιο κάτω στην καρδί της φανάρι. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το φανάρι εκεί μόλις βγαίνεις από το roundabout πάνω στην Πολυτεχνείο. Όπως πας για Καρδίτσα, έτσι. Όπως πας για Φιλιππούπολη.
1: Έτσι είχε σχεδιάσει ο καλλιτέχνης.
0: Μπορώ να καταλάβω. Ποτέ δεν είσαι εκτός θέματος όταν μιλάς για το κυκλοφοριακό. Για το κυκλοφοριακό λέμε και θυμήθηκα το Καρέτσα, αυτός έχει πρόβλημα με το κυκλοφορικό. Τι ήταν αυτό, τρόμαξε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, φίλε, όλοι οι Έλληνες.
1: Λες και τους έχουν ματιάσει αυτούς.
0: Αυτό το πράγμα ξαφνικά με το Καρέτσα στα μισά του ημιχρόνου.
1: Στο 26%.
0: Να πετάει την μπάλα και να ζητάει να μπουν να το μαζέψουν. Μακάρι να είναι καλά το παιδί. Φοβάμαι. Υπάρχουν φόβοι, μην είναι τίποτα σοβαρό.
1: Σήμερα λέει μάλλον αποφυδάτωση και δεν είναι τίποτα σοβαρό.
0: Άμα είναι αποφυδάτωση, μακάρι να είναι κάτι τέτοιο. Γιατί η Ντόρμουντ έβγαλε ανακοίνωση που μας τρόμαξε για το κυκλοφορικό. Για το αίμα.
1: Η Ντόρμουντ λέει σήμερα ότι μάλλον είναι αποφυδάτωση, λένε οι γιατροί, και θα βγουν οι υπόλοιπες ιατρικές γνωματεύσεις αργότερα. Μακάρι.
0: Περαστικά στο παλικάρι. Περαστικά, να είναι καλά. Γιατί παγώσαμε όλοι, το ξαναλέω.
1: Θα με το Ρολαντίνιο θα τραγουδήσει μαζί ο Αντώνης Ρέμος,
0: ναι. Θα είναι και ο Ρολαντίνιο.
1: Θα είναι και ο Ρολαντίνιο, φίλε μου. Θα τραγουδήσουν μαζί και θα παίξει και ένα βραζιλιάνικο όργανο, λέει ο Ρολαντίνιο.
0: Ο Ρολαντίνιο παίζει αυτό το σαν. Τύμπανα που είναι αυτά τα τέτοια.
1: Κάτι τέτοια να πούμε, θα τα παίξει και αυτά.
0: Θα τα παίξει και αυτά ο Ρολαντίνιο. Αυτά τον έφαγαν. Αλλιώς θα έπαιζε μπάλα σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σαν τον Μέση μέχρι τα 40. Αλλά τον έφαγαν αυτά. Τα μπουζούκια.
1: Γεια σου τη ζωή.
0: Οι παραλίες, έτσι. Κόπα Καμπάνα, Ρίο Ντε Ζανέιρο. Γεια σου τη ζωή.
1: Πού κατε. Πού να. Αμάν ρε φίλε, άλλο γέλιο μεγάλο. Η Πατούλη να απάντησε στον Πατούλη. Η Πατούλη να απάντησε, φίλε, στον Πατούλη.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Πού να κατέβεις ρε κακομύρι.
0: Σε επαναφέρω στην τάξη. Όχι η Πατούλη, η Σταυράκη.
1: Η κυρία Σταυράκη.
0: Η κυρία Μαρίνα Σταυράκη.
1: Στον πρώην σύζυγό.
0: Το έχει διώξει το Πατούλη. Με το οποίο έγινε γνωστή ανά το Πανελλήνιο. Τώρα είναι Μαρίνα Σταυράκη.
1: Γιατί τώρα ερωτεύτηκε τον Τούρκο και έγινε Ζάτσο Μαρίνα τον Κιφτέ.
0: Άσε τώρα να είμαστε δίκαιοι. Πόσο την έτσουξε που τη χώρισε ο άλλο που πήρε την πιτσιρίκα που έκανε μωρό με την πιτσιρίκα.
1: Τώρα,
0: συγγνώμη, όσοι χωρίζουν τώρα, να αρχίσει τώρα ο ένας πρώην σύζυγος να γράφει για την άλλη πρώην σύζυγο ή η πρώην σύζυγος να γράφει για τον πρώην σύζυγο. Τι σοβαρά πράγματα αυτά. Τόσα χρόνια φάγατε μαζί ένα σκασμό Σολομού και ροφού.
1: Στον Αγλέωρα.
0: Και θυμάσαι τη φωτογράφηση στο σπίτι που ήταν όλα χρυσά και τέτοια.
1: Όλα χρυσά. Θυμάμαι τα χρυσά. Και βάλα και τον Τέρι χρυσό από δίπλα. Βάλε και ένα χρυσό.
0: Και από πού τη μάθαμε, ρε την Πατούλινα. Από τον Πατούλ δεν τη μάθαμε. Από τον Περιφερειάρχη δεν τη μάθαμε.
1: Και του λέει τώρα, πού να κατέβησε κακομοίρη. Ακούτε τον λέει, τον άνθρωπο. Ναι.
0: Από τον Δήμαρχο Πατούλη, γιατί ήταν πρώτα Δήμαρχος και μετά έγινε Περιφερειάρχης.
1: Ναι.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτός Περιφερειάρχης πέρασε, θυμάστε. Και αυτός πέρασε με μεγάλη επιτυχία.
1: Τεράστιο. Άλλη μεγάλη.
0: Αλλά άμα ο ελληνικός λαός έχει το σωστό ένστικτο να ψηφίζει και ξέρει, παιδί μου. Ξέρει τι κάνει ο ελληνικός λαός.
1: Είναι πολύ συγκλονισμένος ο Πάκμαν από την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει στην Ιωάννα Τούνη.
0: Πάντως θες, έβλεπα, επειδή λέμε για τα κανάλια τα οποία παρατηρείται σιγά σιγά. Σαν τα ποντίκια που πηδάνε από το καράβι όταν βλέπουν να βουλιάζει. Παρατηρείτε σιγά σιγά τα μέσα ενημέρωσης και τους μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφους των Αθηνών πώς αρχίζουν σιγά σιγά και παρατάνε το άρμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα χώνουν στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, έτσι. Το παρατηρείτε, φαντάζομαι. Λοιπόν, έβλεπα ειδικά χθες σε ένα κανάλι, έβγαζαν όλους τους υποψήφιους με το Σαμαρά τον ένα πίσω από τον άλλον. Και σχίζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έβγαζαν τον πρώην υπουργό, τον Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή. Αμέσως μετά τον Παναγιωτόπουλο ήταν ο Σαλμάς. Ο παλαιό. Σε λίγο θα βγει και ο Τόνης Σαμαράς.
1: Ο Σαλμάς.
0: Κρατήστε το αυτό. Σαν τα ποντίκια που βλέπουν το καράβι να βουλιάζει και πηδάνε. Έτσι κάνουν πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωση των Αθηνών και οι μεγαλοσχήμονες γνωστοί δημοσιογράφοι τόσα χρόνια στο payroll. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι. Εδώ ξύπνησε η Σία Κοσιόνη για να πάει στο πρωινό του Αντένα, μπας και ανεβάσει καθόλου τα νούμερα. Σήμερα πήγε ή χθες ήταν, πότε πήγε?
1: Πότε, προχθές έκανε την πρώτη εμφάνιση.
0: Άρα χθες θα πήγε.
1: Ναι.
0: Πήγε στο Καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα.
1: Πήγε στο Καλημέρα Ελλάδα. Να ανεβάσει τα νούμερα του Παυλόπουλου και του Αλουνού.
0: Χθες πήγε για να ανεβάσει τα νούμερα.
1: Προχθές, λέει, στην πρώτη μέρα του δελτίου του Αντένα, λέει, κατά την ώρα της εμφάνισης της Σίας Κοσιόνη, έκανε διψήφιο νούμερο και την ώρα.
0: Εκεί την ώρα μόνο.
1: 10,5 και μόλις έφυγε μετά έπεσε στο 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, κουρίτσα στον Αντένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, τα πολύ σοβαρά είναι αυτά που λέγαμε και πριν. Η ενέργεια, το πετρέλαιο στα ύψη. Μας περιμένει δύσκολο φθινόπωρο και ακόμη πιο δύσκολο χειμώνας. Γι' αυτό ήταν πολλοί αυτοί που έλεγαν ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά προφανώς επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά, σου λέει τουλάχιστον κάτσε ένα μήνυμα όσο μας παίρνει. Κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο, ακόμα οχτάμηνο.
1: Τώρα καλό, κύριε Γαϊδά. Τώρα είναι ασχοληθεί με την Ιωάννα Τούνη, τι εκλογές να κάνει, ρε φίλε. Εντάξει. Έχω πάθει σοκ δηλαδή. Εντάξει, δεν το πίστευα στην αρχή όταν με το έστειλε ένα, λέει, είδε τον πρωθυπουργάρα. Όχι, του λέω.
0: Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Για να μπορούμε να κάνουμε κουμπί και να διαφωνούμε δημοσίως. Εγώ θεωρώ ότι επικοινωνιακά ήταν έξυπνο. Επικοινωνιακά.
1: Τότε, φίλε, να γράψει και Τζούλια Αλεξανδράτου και το Μητσοτάκι να απαντήσει και εκείνο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Η Τζούλια Αλεξανδράτου.
1: Γιατί η Ιωάννα Τούνη την ψουμί για λειτουργιά.
0: Όχι, αλλά δεν είναι η Τζούλια Αλεξανδράτου. Εντάξει, δηλαδή. Καταλαβαίνει τι λέω.
1: Καταλαβαίνω. Κουντά σε ματαριά.
0: Και εγώ, όλοι απορούμε. Κοίταξε, αυτά είναι τα πρότυπα τη κοινωνία, η Ιωάννα Τούνη. Αλλά καλό ή κακό είναι νούμερο ένα influencer. Καλό ή κακό.
1: Και άλλοι, έχει άλλε influencer που είναι.
0: Έχει άλλε.
1: Κατακτούλε και τα λοιπά να πούμε. Α, και σήμερα το πρωί βγήκε η Ιωάννα εδώ πέρα, σχεδόν ξεβράκοντη στο Instagram. Σαν δεν τρέπεσε.
0: Εσύ βγήκε και με το σκόρδο τώρα αυτήν.
1: Η
0: Ιωάννα Τούνη.
1: Με ποιον.
0: Βγήκε και με σκόρδο μετά. Του απάντησε μετά το Μητσοτάκη.
1: Α, τον απάντησε.
0: Η Ιωάννα Τούνη. Βλέπω εδώ η απάντηση τη Τούνη με ένα σκόρδο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το ενδεχόμενο να επισκεφτεί την κρουασαντερή τη στο Παρίσι.
1: Α, συνεχίζεται η συνομιλία του
0: πρωτοβουλίου.
1: Συνεχίζεται το πίτσι πίτσι.
0: Έφυγες Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνα, τελικά είσαι πολύ μεγάλος καζάνας. Δεν υπάρχει σαν και εσένα άλλος καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Ο δικός μας άνθρωπος. Με τιμές απίστευτες πάντα.
1: Βρέξει, χιονίσει, ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει. Μόνο από τον Καζάνα.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λεπτομολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και όλα στο φωτάκι είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Μωρέ, πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Και τώρα έχουμε Φωτάκης, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και έρχεται νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο θησαλέμο και τούτο φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σωμορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Πω, τιμιωμένες τιμές είναι αυτές στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλαία. Κούγκαρ Σπορ!
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κουγκαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να!
1: Να!
0: Και σε λίγες μέρες επανέρχεται.
1: Και φυκορός τραγούδι μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ στο Λόβο Φρουρίου για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ μεζέ ρε.
0: Πάμε χορηγούς, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο εστίαση. Πάμε.
1: Παρακαλώ.

0: προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
10: Ήμεργας.
11: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Ίμεργκας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: το κεφάλαιο της εστίασης που πριν από λίγες μέρες είχαν και
1: και, και τσουρουφλάει
0: σύσκεψη εδώ πέρα και με εκπροσώπους της πολιτικής. Θα πάμε στον Κώστα τον Νούσιο, ο οποίος
1: τον
0: είναι
1: έναν, το μοναδικό, το φίλο μας, τον πρόεδρο,
0: μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστίασης.
1: Πρόεδρος,
0: έτσι, Ντάντες, Κοκέ, τα ξέρουν όλοι, Λαρισαίου τους άλλους. Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλημέρα και καλό φθινόπωρο, τεράστια Κώστα.
0: Καλό φθινόπωρο.
2: Καλά, είμαστε καλά.
0: Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν, καλή σεζόν, καλή χρονιά σε όλους.
0: Πριν πάμε στα προβλήματα της εστίασης, λέγαμε με τον Νίκο την περασμένη εβδομάδα πόσα καφέ ανοίγουν σε αυτή την πόλη. Πρέπει να ρωτήσουμε το επιμελητήριο. Είναι 2.000 τα καφέ στη Λάρισα?
2: Κάπου εκεί κοντά είναι.
0: Άρα ένα στους 100 κατοίκους περίπου,
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προβλήματα της εστίασης. Γιατί απ' τη μια λέμε προβλήματα, Κώστα, απ' την άλλη όμως, και είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό, αφού υπάρχουν τόσα προβλήματα, πώς γίνεται και ανοίγουν συνέχεια καφετέριες?
2: Αυτό βασικά, επειδή μας το ρωτάνε συνέχεια, αυτό είναι ένα, δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι όπως ακούγεται τουλάχιστον. Ανοίγουν μαγαζιά χωρίς να ξέροντας τι συμβαίνει και σε τι περιβάλλον μπαίνουν, με αποτέλεσμα αυτά τα μαγαζιά μετά από λίγο καιρό
0: να
2: αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και να κλείνουν, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και συνέχεια γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Άλλωστε και τα περισσότερα από ό,τι βλέπουμε,
2: και μια άλλη κατάσταση που δεν μας προστατεύει η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ανοίγουν επιχειρήσεις με διαφορετικά φημί, βάζουν μπροστινούς ανθρώπους φαντάσματα και συνεχώς βλέπετε και έναν φαύλο κύκλο να ανοίγουν επιχειρήσεις, επειδή κλείνουν την επιχείρηση που χρεώθηκε χωρίς να πληρώνει ΙΚΑ και ΦΠΑ και ανοίγουν μια επόμενη. Όλο αυτό σε εσάς φαίνεται ότι ανοίγουν.
0: Και μπορεί να είναι ο ίδιος ο οποίος έριξε πιστολιά, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στην προηγούμενη επιχείρηση και άνοιξε άλλη και είναι από πίσω, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα.
0: Γιατί το ρωτάω, Κώστα, το ρωτάω, ξέρεις, γιατί όταν βλέπεις την εικόνα να ανοίγουν συνέχεια, κατά κύριο λόγο καφέ, έτσι, και μετά βλέπεις και φαγάδικα εντός εισαγωγικών, έτσι. Λοιπόν, όταν βλέπεις να ανοίγουν συνεχώς καφέ, ο κόσμος σου λέει: α, αυτοί ανοίγουν καφέ γιατί βγάζουν λεφτά προφανώς.
2: Βέβαια, αυτό βολεύει και την.
0: Είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης.
2: Πολιτεία, μπράβο, να λέει ότι η εστίαση φοροδιαφεύγει, η εστίαση είναι καλά, η εστίαση βγάζει λεφτά. Πραγματικότητα δεν είναι αυτή όμως.
0: Για πες μας λίγο, ποια είναι η πραγματικότητα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι η εστίαση αντιμετωπίζει τεράστια θέματα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος είναι εξοργισμένος με τα μέτρα που δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό για άλλη μια φορά στη ΔΕΘ. Είχαμε ζητήσει μια σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση κατάρρευσης του κλάδου. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε πλέον. Το 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα της ΕΡΣΤΑΤ, το 2026 η εστίαση έχει χάσει από το τζίρο της πάνω από 500 εκατομμύρια. Αυτό θα δείξει το τέλος του χρόνου. 500 εκατομμύρια τζίρου, που σημαίνει λιγότερα έσοδα για το κράτος, απολύσεις χιλιάδων ανθρώπων που δουλεύουν στον κλάδο. Η εστίαση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει να μην μας βλέπει.
0: Τι περιμένατε δηλαδή, ποια ήταν τα αιτήματα, ποια ήταν αυτά που ζητήσατε και θα περιμένετε να κάνει μια αναφορά ο Πρωθυπουργός?
2: Εμείς ζητήσαμε μια σειρά αιτημάτων, όπως για παράδειγμα κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης του καφέ. Αυτό το ζητάμε εδώ και κάποια χρόνια. Ξέρετε, υπάρχει ένας φόρος στον κόκο, στην αγορά του καφέ, ο οποίος φόρος είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτό που συμβαίνει εδώ σε εμάς.
0: Μόνο εμείς έχουμε φόρος.
2: Ο ειδικός φόρος αυτός φορολογείται και με ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι εμείς, αν πουλάμε, ας το πω με απλά μαθηματικά, αν πουλάμε 1 ευρώ καφέ, με τον φόρο γίνεται 1,20 και με το ΦΠΑ πάνω στο φόρο γίνεται 1,48. Στην ουσία, ο καφές του Σικίου
0: σχεδόν 1,5 ευρώ,
2: 1 ευρώ γίνεται 2 φορές ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
2: Ένα δεύτερο μέτρο που ζητήσαμε είναι η κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές φορές, γενικά στο μη μισθολογικό κόστος μιας επιχείρησης. Αυτό δεν έχει και κανένα κόστος για την κυβέρνηση.
0: Ούτε αυτό το έκανε.
2: Είμαστε ένας κλάδος που είμαστε πολύ ιδιαίτερος στον τρόπο που δουλεύουμε. Δηλαδή,
0: εξήγησε το λίγο αυτό, να το καταλάβουμε.
2: Ένταση εργασίας, δηλαδή δουλεύουν βραδινά, έχουμε

0: αργίες, δεν έχουμε μέρα κάθετη εστίαση. Έχουμε Χριστούγεννα, Πάσχα, έχουμε Κυριακές, έχουμε βραδινά, έχουμε τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πει ότι όλο αυτό το κόστος για να μπορούμε να στηρίξουμε εμείς τις ασφαλιστικές, τις εργοδοτικές φορές είναι δυσάστακτο. Το ξέρει η κυβέρνηση. Θα σου πω με ένα απλό παράδειγμα, όταν ένα κατάστημα εμπορικό για να κάνει ένα χιλιάρικο τζίρο θέλει έναν, το πολύ δύο υπαλλήλους, ένα ανάλογο μαγαζί εστίαση για να κάνει ένα χιλιάρικο τζίρο θέλει τουλάχιστον 10. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Ακριβώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ζητήσει και άλλα πράγματα, απλά αυτά είναι τα βασικά, με βασικότερο όλων, την αποκατάσταση της ηθικής για τον κλάδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 έκανε προεκλογική εξαρτία με σημαία το 13% στην εστίαση. Και μάλιστα το ιδεολογούσε λέγοντας ότι μπορεί να τονωθεί η αγορά, να αυξηθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Είναι όλα σωστά και λογικά. Γιατί αυτό θα συμβεί. Ανταυτού, το 2024 πήγε τον ΦΠΑ στο 24% και όχι μόνο αυτό. Μέσα στην εστίαση δημιούργησε δύο κλάδους. Ένα κλάδο με 13% το take-away
1: και
0: ένα κλάδο με 24% στο σεβιριζόμενο.
1: Αυτός που, και αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή, φαντάζομαι
0: στην
1: έχετε,
0: ουσία, Βαγγέλη,
1: έχετε διαπιστώσει...
0: Τιμωρεί, ναι, ναι. Στην ουσία, Βαγγέλη, τιμωρεί τις θέσεις εργασίας. Αυτό ναι. κάνει.
1: Σου λέει, άνοιξε ένα καφέ με take away να έχεις λιγότερους υπαλλήλους κιόλας, 13% όπως λες και εσύ. Λοιπόν, και να παίρνει όλο το καφέ με 2,5 ευρώ, ενώ όταν κάθεται, πόσο έχει στη Λάζα σήμερα, έχει 4,5 ο καφές.
0: 4,5 και να σου πω κάτι ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει και μπορώ να σου το εξηγήσω πολύ απλά. Δηλαδή, θα σου το πω με απλά μαθηματικά. Καταρχήν να σου πω κάτι άλλο. Εξήγηλε τώρα χθες ο Πρωθυπουργός την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε ότι από το 27 ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός. Mm. Είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Το επικροτούμε όλοι μας, έτσι, γιατί θα πάρουν ανάσα τα νοικοκυριά.
1: Για να έχουμε επιτέλους...
0: Κάποιο μικρό ποσοστό πάει και στην αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πλέον τα πάγια είναι δυσβάστακτα και για κάθε σπίτι.
1: Okay, και είναι αυτό που λέμε πάντοτε. Δεν μπορεί οι Έλληνες εργαζόμενοι να είναι οι ουραγοί στην Ευρώπη τώρα, να βλέπουν να πληρώνουν οι άλλοι να παίρνουν χρήματα και να μην παίρνουν οι Έλληνες. Απ' την άλλη όμως, για εξήγησε, στο επιχειρηματικό κομμάτι.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Έτσι. Ανεβάζεις τον κατώτατο μισθό. Αποφασίζεις να τον ανεβάσεις. Το κατώτατο μισθό δεν το πληρώνει η κυβέρνηση.
1: Mm.
0: Το πληρώνει οι επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
1: Άρα να ανεβάσει το κατώτατο και μάλιστα να τον ανεβάσει κι άλλο, αλλά κάτι πρέπει να κάνει για να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια που
0: θα... Είναι εύκολο να αποφασίζεις πόσα λεφτά θα δώσει κάποιος άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δύσκολο είναι να του πεις με ποια μαθηματικά θα τα δει.
1: Πάντως για να μείνουμε στη σωστή ρότα του δρόμου, να το πω έτσι απλά, είναι σωστή κατεύθυνση της αύξησης του μισθού. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις από φοροελαφρύνσεις για τον επιχειρηματία.
0: Είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτή και το επικροτούμε, γιατί και εμείς είμαστε πολίτες αυτής της χώρας.
1: Ναι, ναι. Άρα τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Κώστα, τι θα μπορούσε να κάνει για την εστίαση συγκεκριμένα, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι αυξάνοντας το βασικό μισθό που δεν το πληρώνει η κυβέρνηση αλλά εμείς, για μας αυτόματα αυξάνονται
1: τα έξοδα.
0: Όλα τα μη μισθολογικά κόστη.
1: Ναι.
0: Ασφαλιστικές φορές, τα πάντα. Εδώ σε αυτό ανακοίνωσε ένα 0,5 μείωση της 100 των ασφαλιστικών εισφορών για μας. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που...
1: 0,5.
0: Ναι. Όταν ανεβεί 20% όλο αυτό για μας, εμάς τώρα μας κάνει μια φοροελάμβηση 0,5%. Δηλαδή, στην ουσία μας, με αυτό που εξήγηλε φέτος η ΔΕΘ, μας φορτώνει παραπάνω βάρη, άρα μας δίνει ανάσα.
1: Ναι. Θα ήταν δίκαιο δηλαδή, για παράδειγμα, ένα 5% θα σας ικανοποιούσε.
0: Θα ήταν δίκαιο να δημιουργήσει τις συνθήκες σε μια επιχείρηση να μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους μισθούς. Η πραγματική ελάμβρυνση μιας επιχείρησης δεν μετρέται ούτε με λόγια, ούτε με εξαγγελίες, ούτε με τίποτα. Μετριέται με το τι μένει στο ταμείο το τέλος του μήνα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, παιδιά. Καμιά επικοινωνιακή πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει τα μαθηματικά. Όταν εισπράττεις 100, έτσι, και ξοδεύεις 110,
1: μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις μέσα.
0: Και θα σου το πω πολύ απλά. Όταν σήμερα που μιλάμε.
1: Και αυτό το. Συγγνώμη, και μιλάμε με έναν άνθρωπο, επειδή ο Κώστας είναι πολλά χρόνια στην εστίαση, ο οποίος είναι σε δύο επιχειρήσεις, ήταν και τον Μπάρλε μέχρι πρώτη, στο οποίο έχει κλείσει πλέον, σε δύο επιχειρήσεις που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και τον Ντάντες και το Κοκέτ. Γιατί, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ακούει κάποιος λέει Κοκέτ, Ντάντες είναι συνεχώς γεμάτα. Κι όμως.
0: Θα σου πω κάτι. Καταρχήν θα σου πω ότι για αυτό που σας έλεγα πριν, ότι όταν λέμε ότι βγαίνουν τα μαθηματικά, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα λειτουργικά μας κόστη σε μια επιχείρηση εστίασης έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 40%. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε, όταν έχεις μισθολογικό κόστος πάνω από 35%, όταν έχεις λειτουργικό κόστος πάνω από 35-40%, όταν έχεις πάγια έξοδα, γιατί μια επιχείρηση έχει και πάγια έξοδα, πάνω από 15% και 24% ΦΠΑ, αν τα προσθέσετε, αυτό όλο κάνει 115%.
1: Τι σας
0: οπότε
1: λένε.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Επειδή ξέρω ότι και σήμερα έχετε συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Χρήστο Καπετάνο, τι σας λένε αλήθεια οι βουλευτές. Θα αναφερθώ στη Λάσσα τώρα, επειδή στη Λάσσα είστε εσείς. Τι λένε οι βουλευτές για παράδειγμα για τα προβλήματα της εστίασης. Το έχουν πάρει το μήνυμα, θα το μεταφέρουν. Τι λένε, ότι θα τους πούμε, θα κάνουμε, τι σας λένε. Δηλαδή σήμερα, ποιος είναι ο σκοπός της συνάντησης με τον Καπετάνο. Τι περιμένετε να σας πει ο Καπετάνος.
0: Θα σας πω κάτι, παιδιά, όπως το νιώθω και όπως το καταλαβαίνω.
1: Έτσι θα μιλάμε.
0: Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις σαν ΠΟΕΣΕ, σαν Ομοσπονδία ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε καλέσει κυβερνητικά στελέχη. Θα σας πω ότι έρχονται παντελώς αδιάβαστοι, παντελώς ανενημέρωτοι για τα προβλήματα του κλάδου. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Είμαστε ένας κλάδος που επιχειρούμε με ιδία κεφάλαια. Ξέρετε ότι η εστίαση δεν μπορεί να πάρει δάνεια. Mm-hmm. Και να κάνει ένα μαγαζί, ένα καφέ, ένα καφενείο, ένα εστιατόριο. Δεν υπάρχει για μας δάνειο. Οπότε επιχειρούμε με ιδία κεφάλαια. Είμαστε οι καλύτεροι πελάτες των τραπεζών με καθημερινές συναλλαγές και προμήθειες. Γιατί έτσι είναι. Το χρήμα που διακινεί η εστίαση μέσω των τραπεζών δεν νομίζω να διακινείται πουθενά αλλού. Απασχολούμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, συνεισφέρουμε κατά τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, είμαστε ο δεύτερος εργοδότης του κράτους και αντιμετωπιζόμαστε από την κυβέρνηση σαν να μην υπάρχουν, σαν φαντάσματα. Και ξέρετε το πρόβλημα τώρα που μιλάμε, γιατί με ρώτησες κάτι πριν. Το πρόβλημα τώρα που μιλάμε, όλο αυτό το πρόβλημα που συζητάμε, δεν το βιώνουν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πελάτες. Το βιώνουν φαινομενικά υγιείς επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Επιχειρήσεις που έχουν τζίρους, επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό. Αυτές οι επιχειρήσεις που φαινομενικά φαίνεται ότι έχουν τζίρους,
1: ναι, γιατί,
0: και δουλεύουν και πάνε καλά, αυτές οδηγούνται στο κλείσιμο.
1: Γιατί όταν έχεις κόσμο θα πρέπει να έχεις και ανάλογο κόσμο σερβιτόρους, υπαλλήλους, δεν είναι. Ακριβώς. Που σημαίνει θα πρέπει να τους πληρώνεις όλους αυτούς, να πληρώνεις μισθούς. Ναι.
0: Μπορεί να επέλεξει η κυβέρνηση να συρρυκνώσει το κλάδο, έτσι, τον κλάδο, γιατί αυτό φαίνεται. Είναι επιλογή και γραμμή πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Να συρρυκνώσει το κλάδο, τι θέλουν να κλείσουν τα καφέ και τα εστιατόρια.
0: Είναι λογικό. Εγώ θα σας πω κάτι. Και σε αυτό το πράγμα, σε όλες τις κουβέντες που έχουμε κάνει, είμαστε μαζί τους. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για εξορθολογισμό του κλάδου. Γιατί σίγουρα υπάρχουν τεράστια θέματα και προβλήματα. Mm-hmm. Ίσως να πρέπει να φύγουμε και κάποιοι από εμάς για να έρθει υγεία στην αγορά. Αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον πιο ανήθικο τρόπο. Ηθικό και τίμιο θα ήταν να μας πούνε εμείς θέλουμε να σας κλείσουμε, σταματήστε να επιχειρείτε και μην υπερχρεώνεστε, γιατί αυτό γίνεται, υπερχρεωνόμαστε κάθε μέρα. Και ξέρετε, πίσω από εμάς, από τα μαγαζιά, υπάρχουν και οικογένειες, υπάρχουν σπίτια.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία σιγά σιγά αφανίζονται.
1: Περνάει από το μυαλό σας να κάνετε κι εσείς. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, όταν έχεις καφέ σε κεντρικά σημεία της πόλης που είναι γνωστά, πάει ο κόσμος. Εννοώ για take away. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον με το κυπελάκι, χωρίς υπαλλήλους, ενδεχομένως να βγάζει μεγαλύτερο κέρδος από εσάς. Που εσείς το πληρώνετε, που εσείς το κοστολογείτε το καφέ, επειδή δεν βγαίνετε διαφορετικά, 2 ευρώ παραπάνω.
0: Σίγουρα είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός. Mm. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ στη διαδικασία να επιπλήξουμε κάποιον συναδελφό μας, ούτε να κάνουμε κάτι απέναντι σε κάποιον συναδελφό μας. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, γιατί δεν είναι ηθικό. Απλά, όταν αποφασίζει ένα τέτοιο μέτρο η πολιτεία, διαχωρίζει και δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα. Περιμένετε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, δηλαδή κάνετε αυτές τις επαφές, τις ενημερώσεις στον κόσμο με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, να εξαγγείλει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση.
0: Θα προσπαθήσουμε από τώρα που μιλάμε.
1: Και αν δεν γίνει, Κώστα, και αν δεν γίνει, επειδή το βλέπεις αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια, τι θα κάνετε?
0: Δεν ξέρω, Βαγγέλη, θα κάνουμε. Εμείς τώρα, για μας, σε μια δημοκρατία το μεγαλύτερο όπλο για κάθε πολίτη είναι η ψήφος, έτσι. Ναι. Για μας είναι ίσως και το μοναδικό, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα. Απλά στις επόμενες εκλογές, η ψήφος αυτή που πρέπει να είναι, που πρέπει να δώσουμε, πρέπει να είναι συνειδητή, ώστε να προστατεύει τα συμφέροντα του και τους ανθρώπους του κλάδου μας, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα από όλη την εστίαση.
1: Ναι.
0: Πλέον είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο συσπηρωμένοι σαν κλάδος, γιατί μας οδήγησε εκεί όλη αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, εμείς πάντα είχαμε θέματα, ήμασταν πολύ αδασκόρτικοι. Είναι η πρώτη φορά
1: που είστε τόσο ενωμένοι.
0: Το πρόβλημα μας έχει κάνει όλους ένα πράγμα.
1: Να ευχηθώ να επιληθούν τα προβλήματα, αν και το βλέπω λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Έτσι, όπως είδατε για τον Πρωθυπουργό, διαζώσει στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι είναι πολύ στενά τα δημοσιονομικά και δεν έχει να δώσει παραπάνω. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάρα πολλοί στο κλάδο σας μπορεί ίσως να σκέφτονται ήδη την επιλογή να πάνε σε take away σιγά σιγά.
0: Ούτε αυτό είναι λύση όμως, παιδιά, δεν είναι λύση ούτε αυτό, γιατί και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οπότε έχουν και εκεί, αρχίζουν και εκεί να χάνουν τις ισορροπίες.
1: Και, αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς τα προβλήματα που μας λες, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που γι' αυτό το λόγο έχει αραιώσει τις επισκέψεις του στα καφέ στο κέντρο και επιλέγει να μείνει στη συνοικία, στο take away. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι, είναι λογικό. Καταρχήν πολλοί κόσμος έχει μειώσει την έξοδο γενικότερα.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό και πολλοί κόσμος, περισσότερος κόσμος, έχει μειώσει την κατανάλωση.
1: Ακόμη και ο καφές που είναι η φθηνότερη διασκέδαση. Δηλαδή με 4,5 ευρώ κάθεσαι μια-δυο ώρες και κόβεις κίνηση, να το πω έτσι απλά, όπως κάνουμε εμείς στη Λάρισα.
0: Ναι, γιατί τα πάγια μιας οικογένειας πλέον είναι.
1: Έχουν εκδοξευθεί. Με τη Δημοτική Αρχή έχουμε κανένα παράπονο, κανένα πρόβλημα. Κάτι είχατε πέρσι εκεί πέρα, κάτι θέματα που θα βγάλει τραπεζάκια τέτοια. Τώρα με τον Δήμαρχο Μαμάκο, εντάξει, όλα καλά?
0: Εδώ προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Τώρα πες, ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι ο Μαμάκος τώρα. Τώρα έχουμε το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και ο Δήμος είναι η τοπική καθημερινότητά μας, οπότε και εδώ είναι κάτι που πρέπει να είναι προστατευμένο.
1: Ναι. Άρα να υποθέσω ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, όπως κατά τη γνώμη σας πάντα.
0: Είμαστε με το Δήμο είμαστε σε ένα διάλογο και η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε έναν τρόπο και μια φόρμουλα να μπορούμε να συνομιλούμαστε.
1: Ενώ για την οριοθέτηση των τραπεζιών, καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοί σας του χώρου σας που το είχαν βγάλει από τα μάτια, να το πω έτσι απλά. Και ακόμα κάποιοι, λέει ο Νίκος, το κάνουν.
0: Πάντα θα υπάρχει αυτό. Εδώ όμως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τον ασυνόμο. Πρέπει ο Δήμος να βάλει μια σωστή κανονιστική, γιατί όλο αυτό που μιλάμε για το Δήμο είναι μια σωστή κανονιστική, τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, επειδή ξέρω ότι έχετε ραντεβού σε 15-20 λεπτά. Θα τα ξαναπούμε. Μας κρατάς ενήμερους για τα θέματα της εστίασης, εντάξει?
0: Είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε ποιον να πρωτοδώσει ο Μητσοτάκης,
2: Τι να κάνει κι αυτός, να πούμε. Σπαθιά να καταπιεί, φίλε μου. Σπαθιά να καταπιεί κι αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός, να καταπιεί.
2: Χαιρετίσματα έχουμε από το Δουβλίνο, ηλιόλου στο Δουβλίνο. Μπάμπης Καραμπάσης, Βαρβάτος και.
1: Ηλιόλου στο Δουβλίνο.
2: Καλημέρα, λέει, καλημέρα από το ηλιόλου στο Δουβλίνο.
1: Πίνεις κανένα φρέντο εσπρέσο εκεί στο Δουβλίνο? Κάνουν φρέντο εσπρέσο.
2: Όπα, ο φίλος μας ο Σάκης εδώ είναι καυστικό τόπος.
1: Κατά τη εστίαση, να υποθέσω.
2: Εντάξει. 2.000 καφέ στην πόλη, αλλά φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, λέει. Σχεδόν λέει όσο υπάρχουν στο Παρίσι.
1: Μα γι' αυτό και ρώτησα.
2: Ναι.
1: Και είδες αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι είναι αδύο. Αλλά πολλοί τρώνε, λέει, την τέτοιο. Νομίζουν ότι θα ανοίξουν καφέ. Βέβαια, εγώ τα περισσότερα καφέ που βλέπω να ανοίγουν, τα παραμένουν. Και τα περισσότερα καφέ είναι σε αλυσίδες, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: αλυσιδάτα.
1: Τα franchise που λέμε.
2: Τα από αυτά που είπες.
1: Να μην πω τώρα εταιρείες και επιχειρήσεις. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Κάποιο κέρδος πιστεύουν ότι θα βγάλουν και ανοίγουν όλοι αυτοί οι καφέ.
2: Ναι.
1: Οι αλυσίδες καφέ. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, είναι αυτά τα take away με 2,5 ευρώ. Όχι αυτά που είναι στο κέντρο με 4,5.
2: Και αυτά που είναι στο κέντρο εκεί πέρα, Βαγγέλη, αυτό που έχουν.
1: Πάντως, εγώ θα πω και αυτό που είπε. Ναι, μεν ζητάς να πληρώσουμε μεγαλύτερο μισθό και δικαίως και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο μισθό, κατώτερο μισθό. Πρέπει ο Έλληνας εργαζόμενος να παίρνει περισσότερο και από 1000 ευρώ. Απ' την άλλη, όμως, ρε φίλε, κάνε κάτι για να μπορεί και η επιχείρηση να πληρώσει, έτσι.
2: Ναι.
1: Πρέπει να κάνεις και αυτό. Δεν τι πάει να πει μείωση 0,5%. Κάνε το 5%.
2: Πολύ καυστικός είναι και ο Πάκμαν.
1: Στις ασφαλιστικές φορές, κάνε το 5%. Μην το κάνεις 0,5%.
2: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Πάκμαν.
1: Electronet VK Καζάνατ και 31 η ώρα.
2: Όλε μεγάλε καζάνα! Πόσο καζάνα είσαι, ρε καζάνα! Τρέλα, ναι, μα κάνω καζάνα!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ.
2: Κλιματιστικά!
1: Κλιματιστικά!
2: Καζάνα και πάλι καζάνα!
1: Βρέξει, χιονίσει!
2: Όλα ρησαίω, θα το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
2: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνα. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, να τιμωνώ και στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και όλα στο φωτάκι είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
2: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκαρο.
1: Πουθενά φθηνότερα.
2: Φωτάκαρο.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππού Λιγατζη Μιχάλη.
2: Και έχουμε τώρα και λέμε Φωτάκι Παναγούλη και ο Στυνιανού γωνία και έρχεται νέο Φωτάκι Φωτάκαρο επί τη Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Απαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτου φθινόπωρο να συντημένο μόνο του καβάλο.
1: Σωμορφαίνει κι άλλο.
2: Κι άλλο καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Τρελαίνουν κόσμο, παρακαλώ, οι μειωμένε τιμέ του καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια για γάμους, βαπτίς, αραβώνες.
2: Καραβάτες, κουστούμια, παπούτσια.
1: Φέτος το φθινόπωρο.
2: Καβάλο.
1: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
2: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι. Να πάθεις την πλάκα σου διαστημικός κοκορέτσος. Και από άλλο πλανήτη παρακαλώ λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και φθηνά. Να στην αμυγδαλέα.
2: Και φθηνά.
1: Κούγκαρ Σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
2: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Και κάτι σχολικά παπούτσια φόρμες. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, τρέξτε στα Κούγκαρ.
2: Μωέντε τρεχάτε.
1: Έρχεται.
2: Και φυγωρό τραγούδι στο φρούριο στο μεζέ μεζέ.
1: Για μεζέ, να φάτε, μεζέ, να πιείτε, να χορέψετε. Μεζέ, μεζέ, από 17
2: Σεπτεμβρίου. 17
1: Σεπτεμβρίου
2: με ορχιστράρες.
1: Μην ξεχάσω.
2: Όχι.
1: Το είδα χθες, ήθελα να το πω πριν. Περνώντας την υπόγεια εκεί για Καρδίτσι, εκεί για πας για Σαρίβι και τέτοια, είδα μικρά παιδιά. 9 παρά, έτσι, χθες το βράδυ, 8.30 9 παρά. Είδα μικρά παιδιά στην υπόγεια. Πόσο επικίνδυνο ήταν. Και να κορνάρουν αυτοκίνητα. Νίκο, μικρά παιδιά, καμιά δεκαριά παιδιά, 13, 14, 15, στην υπόγεια, στη γωνία έτσι.
2: Πιένε. Όχι στην άλλη την υπόγεια από εδώ.
1: Ναι, αυτή που πα.
2: Από είναι τα αυτοκίνητα.
1: Αυτή που πα να... για να βγει καρδίτσι, ναι. Ναι, ναι είναι τα αυτοκίνητα.
2: Γιατί υπάρχει.
1: Δεν λέω αυτήν.
2: Κανονικά έπρεπε να πάνε από την πίσω γέφυρα.
1: Πες εσύ.
2: Από την πίσω γέφυρα.
1: Λέω για την υπόγεια που σε βγάζει καρδίτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: κατάλαβε τι λέω. Ναι, ναι. Από Νέα Πολιτεία καρδίτσι και μετά πα για Σαρίμπεϊ.
2: Α, μάλιστα.
1: Παιδιά, Νικό, ήταν κολλημένα στο τοίχο τα παιδιά και πήγαιναν έτσι. Και τα αυτοκίνητα να περνάνε να κουράνε, τρόμαξαν. Να γίνει τίποτα, να πα τίποτα κανένα παιδί.
2: Να, κατάλαβα που.
1: Κατάλαβες που λέω.
2: Βγαίνει Σαρίμπι.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή. Να πείτε στα παιδιά σας, δεν πάμε εκεί. Δεν περνάμε κάτω στην υπόγεια.
2: Ομπό. Και εκεί περνάνε, ξέρεις, σφεντόνα τα αυτοκίνητα.
1: Μα, δεν είναι μόνο σφεντόνα τα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Δεν έχει και χώρο για να πάει πεζός εκεί πέρα.
2: Το σουδάκι.
1: Ναι, το σουδάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε, χορηγή, διαφημίστε, λέμε σε λίγο.
2: Ορμάτε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Κούγκαρ, παίζεις και κερδίζεις.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TNT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάτσε να... Να κεντράρω και το μικρόφωνο.
0: Κεντράρισε το, σύντροφε. Κεντράρισε το.
1: Σαν τον Αντώνη Ρέμου που ετοιμάζεται για το
0: μπράβο,
1: Σάββατο.
0: Έτοιμος.
1: Το Πασόκ λέει όλο το Πασόκ, γιατί το Σάββατο μιλάει ο Ανδρουλάκης.
0: Άντε ρε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Το Σάββατο.
1: Και όλο το Πασόκ μετά θα πάει, λέει, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Αμά.
1: Βενσερέμος.
0: Γι' αυτό λέει να πούμε Πασόκ Ρέμος Βενσερέμος. Έβγαλαν αυτό και αυτό έβγαλαν μια αφίσα εκεί.
1: Ναι.
0: Βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη.
1: Ποιο?
0: Βγαίνει λέει η προφητεία. Πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα.
1: Η Μπάμπα Βάγκα τι λέει η Μπάμπα Βάγκα.
0: Τώρα δεν μιλάει προς το παρόν αυτή.
1: Δεν μιλάει
0: λοιπόν,
1: η Μπάμπα Βάγκα.
0: Πρωτοσέλιδο, βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανέναν και πάμε φουλ και πολιτιακή ανομαλία.
1: Το είπε, αυτό ο Καυσοκαλυβίτης.
0: Ο γέροντας λέει ο Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης είχε το προορατικό χάρισμα, λέει, έβλεπε τα μελούμενα, τα υπερχόμενα και προσπαθούσε να αφυπνίσει, λέει, κοιμισμένες συνειδήσεις.
1: Πότε το είχε προβλέψει ο
0: Προέβλεψε, ναι. λέει, εθνικό διχασμό, λέει, και δεινά για την πατρίδα, αλλά και τη λυτρωτική επέμβαση της Παναγίας. Τα γεγονότα τρέχουν μαζί και το σχέδιο του Θεού, λέει η Ευαγγελίδη. Τα περισσότερα σε σελίδα 2.
1: Δηλαδή περιμένουμε να σώσει η Παναγία.
0: Λοιπόν, έχουμε,
1: πάει το ξανθό γένος από τον Βορρά που λέγαμε. Λοιπόν,
0: θα έχουμε ακυβερνησία για την κουτάλα και κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ, λέει, για πολιτική ανομαλία.
1: Μα όλα για την κουτάλα γίνονται, δίκο μου, για την κουτάλα.
0: Φράπα το προσωπάκι μου, είπε ο Μάρκος Υπερλής σε ανάρτηση που έκανε για τα 58 γενέθλιά του.
1: Χρόνια πολλά στο Σεφερλί.
0: Έρχεται δύο μέρες στη Λάρισα.
1: Δύο μέρες ήταν στη Λάρισα.
0: Δύο μέρες, ναι.
1: Και τρίτη μέρα να ήταν, πάλι γεμάτος θα ήταν. Φράπα το προσωπάκι. Εν τω μεταξύ, τέσσερις μέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τα παραδείγματα με το τι κερδίζουμε. Δηλαδή. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει από τις εξαγγελίες τι κερδίζουμε.
0: Θα τα δούμε στην τσέπη μας αυτά, φίλε.
1: Θα τα δούμε στην τσέπη μας, λες.
0: Πάντως, μια 40χρονη Αλβανίδα καθαρίστρια στον Παπα-Νικολάου κέρδισε, λέει. Ταξιτίναξε όλα. 40χρονη Αλβανίδα καθαρίστρια έκλεβε τρόφιμα και σεντόνια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για 15 χρόνια.
1: Ορίστε. Ναι. 15 χρόνια. Δεν την πήρε χαμπάρι.
0: Δεν την πήρε χαμπάρι κανένα.
1: Και πήγαινε στο νοσοκομείο μετά και δεν είχαν τρόφιμα να σου δώσουν και δεν είχαν κλινοσκεπάσματα.
0: Και δεν είχαν και κλινοσκεπάσματα.
1: Κατάλαβες.
0: Άιντε, μπράβο, έτσι.
1: 15 χρόνια Αλβανίδα. Τώρα βλέπουμε μπροστά μου το Χρυσοχοίδη. Το έχει πάρει πολύ ζεστά με τις τηλεφωνικές απάτησες ο Χρυσοχοίδης.
0: Θα
1: τους πατάξουμε.
0: Θα τους τρελάνουμε στην νομιμότητα.
1: Να μην πω τώρα. Θα τους πατάξουμε.
0: Θα τους συλλάβουμε όλους.
1: Γιατί είναι όντως ανήθικο, είναι απίστευτη βρωμιάρδες όλοι αυτοί που το κάνουν και το κάνουν και σε ηλικιωμένους. Μπράβο σε μια οικογένεια που το είδα, που τους κατεβάσανε κάτω αντί για τα κοσμήματα, τι κατεβάσανε.
0: Να δεν σου είπα χθες,
1: ναι, αυτό.
0: Πέτρες και καλαμπόκια. Πέτρες και καλαμπόκια.
1: Ναι, και ειδοποίησε την αστυνομία και τους έπιασε.
0: Πέτρες
1: έτσι θέλουν
0: καλαμπόκια.
1: Αυτοί.
0: Ναι.
1: Οι απατεώνες.
0: Έτσι ακριβώς. Αμάν. Έδιωξε, λέει, ο Μητροπολίτης Κουζάνης από την εκκλησία δυο παιδιά γιατί το ένα είχε μακριά μαλλιά και το άλλο είχε παλιά παπούτσια.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Το σοβαρά σε μιλάω.
1: Έδιωξε δύο. Ναι. Έφηβους, δύο νεαρούς.
0: Δύο αγόρια, λέει, από την εκκλησία, επειδή ο ένας είχε, λέει, μακριά μαλλιά και ο άλλος παλιά παπούτσια.
1: Α, μάλιστα. Ειδικά αυτό με τα παλιά παπούτσια και με τα μακριά μαλλιά.
0: Ναι,
1: εν έτη
0: ναι.
1: 2026, που εδώ λέμε ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν το αρσενικό, το θηλυκό και το non-binary, πώς το λέτε, τέλος πάντων. Να διώγνει από την εκκλησία ένα νεαρό επειδή έχει μακριά μαλλιά.
0: Α, μπράβο. Εγώ δεν φεύγω για τις προτάσεις και τα λεφτά, λέει η Μίνα Καραμήτρου. Το θέμα ήταν, δεν ήταν επαγγελματικό, αλλά δεν είχε απολύτως κανένα παράπονο από το Open. Ήταν τελείως προσωπικό θέμα, πρέπει να πλακώθηκε με το Στραβελάκι.
1: Με το Στραβελάκι, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτός γύρισε κανονικά τώρα.
0: Αυτός είναι, ναι.
1: Με την Παπα Κωνσταντοπούλου.
0: Παπα τέτοια, ναι. Με την Παπα τέτοια, ναι.
1: Μπράβο.
0: Με την Παπα τέτοια.
1: Απόψε έχουμε στη Λάρισα. Και σου δίνω πάση για να πάρεις και τηλέφωνο.
0: Να πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Έχουμε στη Λάρισα μια φοβερή και τρομερή παράσταση. Έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν την έχω δει, να σα πω την αλήθεια. Μου είπαν φίλοι που πήγαν και την είδα στην Αθήνα. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα. Απόψε η μαύρη χείρα, Νίκο.
0: Άμα λέει για χείρα, φίλε, ναι.
1: Απόψε στις 9 και 4 στο Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Για δεύτερη χρονιά είναι αυτή η παράσταση.
0: Λένε
1: όταν ο μυγιστάνας του πετρελαίου Τζο Τζόνσον βρίσκεται καρφωμένος με ένα τεράστιο σπαθί στην πλάτη του, μοιάζει με μια απλή υπόθεση δολοφονίας. Αλλά τα πράγματα στον κόσμο του θρυλικού επιθεωρητή Ντρέικ και του αρχιφύλακα Μπλόντ δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Γιατί ο Τζόνσον είναι μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, γιατί είχε φάει μια χελώνα. Γιατί όλες οι γυναίκες στο σπίτι μοιάζουν οι ίδιες, πόσο κινδυνεύει η ζωή τους. Γιατί είχε φάει μια χελώνα αυτός ο Τζόνσον, ε?
0: Έφαγε χελώνα.
1: Έφαγε χελώνα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η παράσταση, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα του Βρετανού συγγραφέα David Tristram, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Ένας φόνος, 16 ύποπτοι, με χιούμορ και κομικές ανατροπές. Η παράσταση μας εισάγει σε ένα κόσμο μυστηρίου, όπου ο επιθεωρητής Drake και ο αρχιφύλακας Plond προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα περίπλοκο έγκλημα. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου αναδεικνύει το σατυρικό χαρακτήρα του Tristram, μεταφέροντας το κοινό σε μια θεότερη ατμόσφαιρα μυστηρίου που προσφέρουν γέλιο και ψυχαγωγία. Αυτά μεταξύ άλλων, σήμερα το βράδυ, απόψε, 9 και 4 στο Κυπωθέατρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τον επιθεωρητή Drake στο τηλέφωνο. Έχουμε τον πρωταγωνιστή της παράστασης. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να μας πει.
2: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να πούμε στον πολύ γνωστό και αγαπημένο ηθοποιό Μάριο Θανασίου. Έχετε έρθει ήδη στη Λάρισα ή έρχεστε τώρα?
2: Είμαι ήδη και περπατάω στο Κυπωθέατρο.
1: Α, είστε ήδη στο Κυπωθέατρο και περπατάτε. Ωραίο σχόλιο. Έχετε ξανάρθει, φαντάζομαι.
2: Έχω ξανάρθει, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Βοηθάει.
2: Την απολαμβάνω την πόλη.
0: Ξέρεις, εγώ τον θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, από τότε.
1: Πρόσεχε, μην κάνεις κανένα λάθος μόνο.
0: Άμα κάνω λάθος, θα με διορθώσει.
1: Γιατί σωστά, σωστά. Ουδής άσφαλτος που
0: έλεγε. Ουδής άσφαλτος που έλεγε και η Άντζελα Δημητρίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έπρεπε να έρθει με αεροπλάνο, γιατί είχε λάβει μέρος σε μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά στις αέρινες σιωπές.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πιλότος. Πιλότος.
2: Πιλότος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε να πούμε για τον επιθεωρητή Drake. Και αυτό με συντριγκάρει και η μαύρη χείρα μας, έτσι με συντριγκάρει αυτό λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα δούμε απόψε στο Κυπωθέατρο?
2: Είναι μια αστυνομική κωμωδία. Αυτό είναι το έργο. Είναι mm-hmm. μια αστυνομική κωμωδία, μυστηρίου, υποτίθεται, αλλά ουσιαστικά κωμωδία είναι. Mm-hmm. Ο συγγραφέας αυτός, ο Άγγλος, τι έχει κάνει? Έχει πάρει τις ιστορίες της Αγκάθα Κρίστη και τις έχει κάνει παροδίες. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το έργο, το έχουμε φέρει σε πιο ελληνικό φυσικά χιούμορ, πιο κοντά στο δικό μας, εκ των πραγμάτων, χωρίς όμως να αλλάξουμε τη δομή του έργου. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, άσχετα αν τώρα σένα μπορεί να μας ενδιαφέρουν τα έργα της Αγκάθα Κρίστη, τα μυστήρια και αυτά, δεν είναι αυτό το ζητούμενο εκεί. Είναι τόσο πολύ ότι έχει μια διαδραστικότητα με τον κόσμο το έργο. Δηλαδή υπάρχει μια επαφή με το κοινό άμεση.
1: Α, δηλαδή μπορεί να ρωτήσετε κανένα θεατή, εσύ τον είδες στο δολοφόνο, τέτοια.
2: Ναι, δεν παίζει ρόλο στην πλοκή. Δεν αλλάζει το έργο, δηλαδή δεν παρεμβαίνει ο θεατής για να αλλάξει το έργο, είναι η αλήθεια, αλλά υπάρχει συμμετοχή και έχει την αίσθηση πάντα ο κόσμος ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό. Αυτό σας το λέω και εγώ από ότι έχω καταλάβει και τα δύο χρόνια που ήμασταν στην Αθήνα και στην περιοδία που κάναμε τώρα.
1: Έλεγα πριν, συγγνώμη, σε διακόπτω, έλεγα πριν ότι δεν την έχω δει την παράσταση, αλλά μου έλεγαν φίλοι που την έχουν δει στην Αθήνα ότι έχει φοβερό γέλιο, είναι τρομερή παράσταση.
2: Νομίζω ότι είναι καλή. Νομίζω ότι είναι καλή.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν διάφορα είδη κωμωδίας. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, γιατί έχει να κάνει και το προσωπικό χιούμορ του καθενός, έτσι. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά αυτό το είδος χιούμορ μ' άρεσε. Δηλαδή, όταν το διάβασα την αρχή, γέλασα με το ρο, που είναι λίγο δύσκολο σε γραφή να γελάς. Mm-hmm. Και πίστεψα ότι όντως εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να έχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Νομίζω το ίδιο έτσι θα αντιμετωπίζει ο κόσμος.
1: Ναι, επειδή σε διάκοψα κάτι έλεγες και σε διάκοψα.
2: Όχι, ήθελα να σου πω πολύ λίγα λόγια έτσι, λίγο την ιστορία. Ότι υποτίθεται mm-hmm. εγώ είμαι ένας επιθεωρητής που πάω να εξηθιάσω ένα έγκλημα σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Ο τοπικός αστυνόμος, ο Σπύρος ο Πούλης, υποτίθεται.
1: Ο Plond.
2: Μπράβο.
1: Παραλίγο Plond. Ναι,
2: έτσι ακριβώς. Οι οποίοι όμως, επειδή είμαστε λίγο ιδιαίτερης ευφυΐας, να το πω, για να μπορέσουμε να βρούμε τον ένοχο, έχουμε σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους και έτσι καταλήγουμε στον ένοχο.
1: Α, είναι λίγο κλουζό η κατάσταση, να υποθέσω.
2: Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά τα στοιχεία έχει μέσα το ροζ πάνθυρα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλους τους υπόλοιπους ρόλους του έργου τους κάνει η Βαλέρια Κουρούπη.
1: Η Βαλέρια Κουρούπη είναι η μαύρη χείρα.
2: Βέβαια. Αυτό που σε εξετάζει από την αρχή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Θα χαρώ πολύ να σας δω. Δηλαδή, εννοώ και προσωπικά, αν βρείτε χρόνο να έρθετε το βράδυ και να μου πείτε και τις εντυπώσεις σας.
1: Βεβαίως. Και εμείς θα προσπαθήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι εκεί το βράδυ. Αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι θα περάσει 90 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είναι η παράσταση, με το χαμόγελο στα χείλη και ψάχνοντας ένα μυστήριο.
2: Γελάς αρκετά. Ναι, γελάς αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Το μυστήριο έχετε σε δεύτερο επίπεδο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα σε νοιάξει τόσο πολύ ποιος είναι. Ουσιαστικά γελάς. Ναι,
1: ξέρουμε,
2: είναι μια αφεντική κωμωδία.
1: Ξέρουμε με το καλησπέρα, γιατί είναι βράδυ. Με το καλησπέρα ξέρουμε τον δολοφόνο.
2: Όχι. Από την αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Απλώς θέλω να πω ότι μετά από δύο ώρες, μια μισή ώρα γέλιο, ας πούμε, δεν σε νοιάζει αν είναι και το βατράχι που είναι δίπλα στο ποτάμι, ας πούμε. Δεν σε αφορά.
1: Μια άλλη απορία που έχω διαβάζοντας εδώ για το έργο. Γιατί είχε φάει μια χελώνα αυτός ο Τζόνσον?
2: γιατί έχει ειδικές διατροφικές συνήθειες. Είναι περίεργο.
1: Έφαγε τη χελώνα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ακούς, Νίκο?
0: Εγώ έχω πάθει πλάκα. Γιατί έχω τώρα πόσα χρόνια, κάθε Σάββατο πρωί όταν ξυπνάω και
1: τρώω μια χελώνα.
0: Όχι, δεν τρώω χελώνα. Βάζω στον Αντένα και παίζουν ένα παλιό σιριάλ στο οποίο έπαιζε ο Μάριος.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο σιριάλ είναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα θυμάται και ο ίδιος όλα τα σιριάλ.
2: Δεν ξέρω, να σε βοηθήσω λίγο να σου πω την
1: αλήθεια. Εσύ δεν ξυπνάς, Μάρια Θανασίου, Σάββατο πρωί στον Αντένα να δεις ένα σιριάλ που έπαιζε?
2: Άμα δεν σηκωθώ να δω τον εαυτό μου, τι θα κάνω?
0: Είναι επανάληψη κάθε Σάββατο το πρωί, όλο το καλοκαίρι, φίλε. Έχει τώρα δύο χρόνια που έβλεπα αυτό το σύριαλ. Ναι.
2: Μου το λένε και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Παίζονται,
0: κάθε Σάββατο το πρωί. Να σου πω τώρα, Μάρια.
2: Δεν είμαι ίδιος. Να το,
0: εντάξει, μια χαρά είσαι. Λοιπόν,
1: τώρα με τα φίλτρα, Μάρια Θανασίου, πιο όμορφη είμαστε όλοι τώρα.
0: Τώρα που είπε για χείρα, που λέει το θεατρικό για χείρα, εγώ θυμάμαι τώρα. Αυτά δεν τα θυμάσαι εσύ, γιατί είσαι και μικρότερος. Σε τηλεοπτική σειρά Στο Χριστό Ξανασταυρώνεται, που έπαιζε τη χείρα τότε η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η αείμνηστη Νίκη Τριανταφυλλίδη, με τον Γιώργο Φούντα που επισκεπτόταν τη χείρα Στο Χριστό Ξανασταυρώνεται.
1: Μάλιστα.
2: Τι ωραίους συνειρμούς κάνει το μυαλό σου.
1: Μάρια Θανασίου, δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι γιατί ζει στην Αθήνα, δεν μας ακούς όπως μας ακούν όλοι οι αρισαίοι ακροατές εδώ. Δεν φαντάζεσαι τι συνειρμούς κάνουμε κάθε πρωί στην εκπομπή. Δεν έχουν το Θεό τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. από σύριαλ και από αυτά, επειδή πιάσαμε τα σύριαλ, κάνεις κάτι φέτος?
2: Δεν θα κάνω φέτος, όχι, σύριαλ δεν θα κάνω. Μόνο θέατρο με αυτό θα ασχοληθώ, δηλαδή αν έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αν δούμε αν θα το συνεχίσουμε.
1: Πάντως υπάρχει μια άνθηση γενικότερα στα κανάλια με την μυθοπλασία, έτσι. Βλέπουμε αρκετά σύρια.
2: Είναι, η τελευταία πενταετία, εξαετία έχει ανέβει πάρα πολύ, γιατί έχουν δοθεί λεφτά από το κράτος. Τα έχεις πληρώσει εσύ ο ίδιος.
1: Εμείς τα πληρώσαμε, βέβαια.
2: Ναι.
1: Εσύ, Χαϊδά, και εγώ πληρώσαμε για να βλέπουμε τον Μπισμπίκη να χορεύει ζεμπέκικο.
0: Γιατί δεν παίζουμε κι εμείς τότε?
2: Έχετε μερίδιο. Να πάρετε και μερίδιο από τα κέρδη.
1: Σήμερα το βράδυ 9 και 4 στο Κυποθέτο, να μην σε καθυστερούμε, να κάνεις και τη βόλτα σου, να απολαύσεις τα υπέροχα καφέ που έχουμε στην πόλη μεταξύ άλλων. Το ξέρεις ότι η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα του καφέ, έτσι, το ξέρεις.
2: Παιδιά, Έλληνας είμαι, παιδιά. Τα γνωρίζουμε αυτά. Είναι,
0: και ωραίες τυρόπιτες έχουμε, να ξέρεις.
2: Και ωραίους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι. Δεν το συζητάμε καν.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι παλαιότερα είχαμε βγάλει και δήμαρχο Χριστόδουλο καφέ, έτσι. Δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι.
1: Είχαμε και καφέ δήμαρχο. Ραντεβού το βράδυ 9 και 4 στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Για να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή παράσταση, περιμένουμε να δούμε τον επιθεωρητή Drake και τη μαύρη χείρα.
0: Έτσι.
1: Βαλέρια Κουρούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Θανασίου.
2: Να καλά. Παιδιά, καλή.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία απόψε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να ρε το Μάριο.
1: Ούτε καν θυμόταν ποιος είναι.
0: Κάτι με βάτραχο, θα δεις το βάτραχό σου, κάτι τέτοιο να πω.
1: Φύλα το βάτραχό σου.
0: Φύλα το βάτραχό σου. Α, μπράβο, αυτό το φύλα το βάτραχό σου.
1: Ναι.
0: Το έχει εδώ και δύο χρόνια, όλο το καλοκαίρι, κάθε πρωί Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, υποθέσω ότι παίζει και μια ωραία συμπερατογωνίστρια για να το βλέπει.
0: Πάντα.
1: Ποια?
0: Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι.
1: Σιγά μην τη θυμάμαι κιόλα. Είναι από τα αγαπητά, από τα καλά παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόραση, ο Μάριος Αθανασίου.
0: Λοιπόν, έχουμε σοβαρά πράγματα. Τριγμή στο γάμο τη Βίκη Κάβουρα και του Τζαβέλα.
1: Όχι, ρε φίλε!
0: Ναι, του Τζαβέλα.
1: Μα αυτοί δεν είναι. Δεν έχουν κάνει και παιδί. Το μισή σχέση αυτό.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Πώς συγχωρίζουν
0: τώρα. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Ο Τζαβέλα που είναι στον Παναθηναϊκό, που ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Τώρα ποιο ξέρει.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
0: Μπα, πρέπει να τον καθαρίσω. Ναι.
1: Τώρα είναι ο Στέφανος Κοτσόλης.
0: Ο Γιάννης Φαλιάρας μιλάει πρώτη φορά για τη σύντροφό του, λέει. Δεν είναι Ελληνίδα και είναι 28 χρονών.
1: Για τη νέα σύντροφό του.
0: Για τη νέα σύντροφό του, ναι.
1: Γιατί αυτός και αν έχει χάσει το μέτρημα.
0: Α, έχει μια πορεία, ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο σήμερα, η Κόντρα Νιούς. Λέει: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Μητσοτάκης ή πόλεμος.
0: Α, μπράβο.
1: Πώς λέμε, Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή πόλεμος.
0: Μας έχει εδώ πέρα και μας ηρεμεί, παρακαλώ, το κόντρα από αυτήν, κατάλαβες.
1: Για τη δίκη Βαλιράκη, την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων ζήτησε ο εισαγγελέας. Εξελίξεις στην υπόθεση του πρώην υπουργού του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων. Η γνωστή υπόθεση.
0: Για να...
1: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οι δύο ψάχνατες. Έλα.
0: Για να δω λίγο τώρα
1: τι. Για δες λίγο τι έκανε χθες το πρωί το.
0: Για να δούμε τι κάναν τα παλικάρια χθες, γιατί αρπάχτηκαν τώρα να πούμε κτλ. Ο Φεριντίνος έριξε κάποιες πόντες χθες. Για να δούμε τώρα, ξεκινάμε από το πρωί. Α, ανέβηκε. Όχι, δεν ανέβηκε, λάθος.
1: Τι.
0: Οχ! Καλημέρα Ελλάδα, 5,3.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: 5,3 χθες.
1: Χειρότερο από το πρώτο, από την πρώτη μέρα.
0: Χειρότερο από την πρώτη μέρα.
1: Την πρώτη μέρα ήταν 8.
0: Χειρότερα την
1: εγώ σα το είπα, ρε παιδιά. Wow. Ειδικά ο Χιώτης. Wow. Σα το είπα. Με τα ίδια φθαρμένα υλικά να βγάζει νέα προγράμματα δεν γίνεται. Επιτέλους, δεν πρέπει να βγουν νέα πρόσωπα στην τηλεόραση.
0: Επιτέλους,
1: καθόμαστε εδώ και παίζουμε μπάλα με τον Μάριο Θαρασίου. Πάρε μας, πάρε μας του καλημέρα, Αντένα. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Πάρε μας εκεί να κάνουμε τον αυτό τη χείρα να πούμε.
1: Στο καλημέρα, Ελλάδα. Φαντάσου τώρα, βουλάκα με χαϊδά στο καλημέρα, Ελλάδα. Τι έχει να γίνει. Ρε, μα δεν έχουν μυαλό εκεί στα κανάλια, ρε παιδιά.
0: Ξυπνάτε, ρε!
1: Άντε να πάμε και εμεί να πάρουμε κάμερο κάτω από τι προκοπέ. Γιατί αν περιμένουμε εδώ από εσά και του κόμπου.
0: Άιστο καλό.
1: Τι το που καήκαμε.
0: 5,3, ρε φίλε.
1: 5,3.
0: 5,3.
1: Εμεί ένα τσα να κάναμε. 10% θα είχαμε.
0: Τσαπρού, τσαπ, τσαπ, τσαπ. Τσα, λοιπόν, λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα 5,3. Τι λέρε. Το όπαινα, φίλε, έχει μεγάλα νούμερα το πρωί.
1: Λοιπόν, αν μας ακούν τίποτα ασθενή φίλοι στελεχών καναλιών, μπορούν να προτείνουν έτσι το δίδυμο έρχεται για τον Αντένα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Αλλιώς δεν βλέπω να. Ανασταίνει του Αντένα με τίποτα.
0: Λοιπόν, για να σε πάω το άμα αν το στούντιο.
1: Γιατί και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και όταν έκανε τελευταία δύο χρόνια ο Μακαρίτης ο Παπαδάκης, πάλι ήταν πεσμένος. Και λέγανε τον αντικαταστήσουν να κάνουν. Βέβαια, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης και πάει ακόμα χειρότερο το πρόγραμμα.
0: Γενικώς υπάρχει μια πτώση στα νούμερα των ενημερωτικών όλο στον Αντένα. Στον Αντένα πάει πάρα πολύ χαμηλά. Ο Αντένα τον σώζαν μόνο μερικά σύρια και ο Κουσουλός το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ας σε πάω τώρα να δεις τι έκανε. Το στούντιο αυτό στο Sky του καινούριου έκανε 10% χθες.
1: Εντάξει.
0: Ο Φεριντίνος και αυτοί 4,9.
1: Έπεσαν.
0: Έπεσαν. Και ο Αμάν πέρασε μέχρι και ο Νάσος Γουμινίδης, φίλε.
1: Πώς έκανε ο Νάσος?
0: 5,3.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο,
1: για τα πρωινά τα άλλα δεν μας είπες. Τα παιδιά του Sky είναι πρώτα.
0: Στο πρωινό φιλαράκι, ο Sky είχε 22%. Yeah. Κοινωνία Μέγκα 14,7%, 13% ώρα Ελλάδος και νωρίς στην Έρτη.
1: Στο Όπεν ώρα Ελλάδος.
0: Ναι, 4,1.
1: Είναι πανολεθρία δεύτερη εκπομπή, ναι, 5,3. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται στον Αντένα.
0: Ο Στραβιλάκης τώρα. Με την Χριστοφίλο, πώς την είπαμε αυτήν.
1: Παπακοστοπούλου.
0: Παπακοστοπούλου έκανε 10,6%.
1: Μια χαρά, τίμια.
0: Η Ατέρια στη 17,1%.
1: Nice.
0: Λοιπόν.
1: Ο Ευαγγελάτος στο Live News.
0: Λοιπόν, ο Ευαγγελάτος έκανε 18%.
1: Βέβαια. Χθες 8 του μηνός λέει 8 χιλιάρικα μοιράζουμε. Σήμερα φαντάζομαι τα πήραν τηλέφωνο χιλιάδες. Κονόμησε το κανάλι.
0: Μπράβο.
1: Με 3,5 ευρώ την κλίση και το μήνυμα. Δεν παίρνουν τουλάχιστον, εγώ θα πω ένα μικρό νούμερο κατά την άποψή μου. Δεν παίρνουν τουλάχιστον 20.000 από την Ελλάδα. Βάλτε το επί 3,5, μας κάνει 70. Τα 8, τα δίνουν τα 62. Καβάντζα, συνέχισε.
0: Ο Χαριτάτος έκανε 10%.
1: 10% ναι, ναι. Για Open είναι πολύ καλά το 10%.
0: Και μια εκπομπή εδώ πέρα στο Earth News έκανε 1,2 και άλλη μια εδώ πέρα 1,3.
1: Πάμε δελτία ειδήσεων να δούμε τον Νίκο Χατζη Νικολάου με την Σία Κοσιόνη.
0: 8,1.
1: Oh.
0: 8,1.
1: Άργησαν λοιπόν, τα κρύα.
0: Και στο δυναμικό 5,6.
1: Να υποθέσω. Λοιπόν. Και στο δυναμικό που μετράει πολύ διαφημιστικές, ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι μπροστά είναι Μέγκα, Σταρ, Αλφα.
0: Λοιπόν, πρώτο του Μέγκα χθες 13,1. Ο Αλφα 12,8. Το Όπεν 11,5. Το Σταρ 11. Ο Sky 10,3.
1: Δεν έμεινε κανένα άλλο. Ο Αντένα τελευταίος.
0: Ο Αντένα 8,1 και η ΕΡΤ 5,2.
1: Μάλιστα.
0: Oh,
1: επειδή πάλι δεν θα προλάβουμε καιρό, πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς και μας το λες μετά στα γρήγορα.
0: Αμά.
1: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Τεράστια καζάνα τρέμε, δεν μας κάλω που έκανε καζάνα.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο μάγκα να συντημένο στο καβάλο.
1: Σουσουράδα.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Αμυγδαλέα τα
1: για να
0: καλύτερα.
1: Φας καλά.
0: Να τρως.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν σκαρούμενα στην πόλη.
1: Και έρχεται στο Λόβο Φρουρίου.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Χορηγή. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για καιρό για να κλείσουμε. Άντε.
0: Α, είστε καλό.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα. Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί είμαστε στο κλείσιμο της εκπομπής να ακούσουμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Για να δούμε τι έχουμε συντροφιά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 9 του μήνα, έθριος καιρός 31 βαθμοί Κελσίου.
0: 31
1: βαθμοί Κελσίου. Αύριο 5η 10 του μήνα, ηλιοφάνεια 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Αύριο θα είναι πιο ζεστά, 33.
1: Παρασκευή 11 του μήνα, ηλιοφάνεια.
0: Που ανοίγουν τα σχολεία μας.
1: Άξι, ναι. Λοιπόν, 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο τώρα, για πάμε στο Σάββατο, σύντροφε, 12 του μήνα. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια μετά τις 5 ώρα το απόγευμα συννεφιά και 9 η ώρα το βράδυ πιθανή βροχή 35 βαθμού Κελσίου.
0: Το Σάββατο μπορεί να βρέξει. Κρατήστε όμως όλοι εσείς που κάνετε αγροτικές εργασίες και εμείς που μαζεύουμε αμύγδαλα και θέλουμε να στεγνώσουμε τα αμύγδαλα, ότι δεν φαίνεται βροχή μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Κυριακή 13 του μήνα. Λοιπόν, ξεκινάμε με αραιές νεφώσεις μετά τις 2 η ώρα το μεσημέρι συννεφιά, πιθανή βροχή 5 με 5,5 ώρα. Και μια καταιγιδούλα μας δείχνει 8.30 με 9 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ και τη θερμοκρασία να πάει στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα 14 του μήνα του Σταυρού, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Αλλά θερμοκρασία κατά από 30, άρα δροσίζει. Ουσιαστικά από την Κυριακή μετά δροσίζει.
1: Τρίτη 15 του μήνα, συννεφιά όλη τη μέρα 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλ...

0: τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
3: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: Καλό μεσημέρι Τετάρτης, κυρίες μου και κύριοι, να έχουμε μέχρι και τη μία. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Λίο, ο Σωτήρης, η Τούλα.
1: Πού να ξέρει πόσο εσύ με τα κάνω.
0: Και εννέα. Ο Λίο, ο Σωτήρης, η Τούλα και ο γλυκύτατος του, το αγαπημένο μας Ποντικάκι, που είναι η μασκότ της εκπομπής, που παρεμβαίνει ωραία, με χιούμορ, με στά πολλές φορές.
1: Όσο και να με γλύψεις, δεν πρόκειται να υποκληθώ στην... Σε φτιά σου.
0: Στην πιά. Εγώ σε αντιμετωπίζω γλυκά και εσύ κάτσε και ξυρίζεις.
1: Καλά πω, και εσύ είναι όλο ψεύτικο αυτό που κάνεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ηρέμησε. Θες να πεις στους χορηγούς.
0: Τα μάρκετς Μασούτης στην παρέα μας με πολύ ωραίες προσφορές και βεβαίως η Alpha Good,
1: ναι,
0: που δεν έχει μόνον επιπλά, έχει ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινή

0: Πριν από λίγες μέρες, και δεν το λέω γιατί είναι χορηγός μας ο Μασούτης, ναι, θα το συνδυάσω με κάτι άλλο. Ανακοίνωσε ο Μασούτης ότι θα ενισχύει πάρα πολύ τα συζήτια που κάνει η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, μιλούμε για χιλιάδες μερίδες. Αυτά βγαίνει το δελτίο τύπου 4 του μηνός.
1: Ναι.
0: Τι μέρα είναι? 4, Παρασκευή. Σάββατο μεσημέρι, στο πλαίσιο της εκθέσεως, έχει φωνάξει κάποιους δημοσιογράφους ο Πιερακάκης για τραπέζι. Το είχε κάνει και πέρσι πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Και εγώ τον ξέρω και 200 χρόνια, με βάζουν στο τραπέζι του Πιερακάκη. Την ώρα που τρώγαμε, που είχε ωραίο φαγητό εκεί που τρώγαμε, μας είπε το ωραιότερο φαγητό το είχε φάει την προηγούμενη μέρα στα Συσίτια. Και μιλάμε τώρα για Παρασκευή, που είχε γίγαντες τάραμο σαλάτα, όλα τέλος πάντων ειστήσιμα, όχι αυτά που ονειρεύεσαι εσύ. Εσύ φαγητό έχει στο μυαλό σου.
1: Σταμάτα τώρα, πες, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, πες. Κοίτατε
1: τι τέρας είναι. Αχ, για να βλέπω.
0: Εσύ στο μυαλό σου έχεις
1: 35 χρόνια.
0: Λείπει έτσι αλλιώς αλλιώτικα.
1: Για πες, και πένεψε το.
0: Και πένεψε το για το Συσίτιο. Μας έλεγε γι' αυτό το Συσίτιο πόσο. Και είπε, αλλά μας δέσμευσε να μην πούμε κάτι που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Θα το πω την άλλη εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία.

0: Όλη η Ευρώπη τώρα αυτό τρελάθηκα που το διάβασα και πρέπει να τα ακούσετε, παιδιά, κυρίες μου και κύριοι. Όλη η Ευρώπη παχαίνει, λέει, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Ιταλία, που έχουν, Σωτήρη, τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είμαστε προτελευταίοι.
1: Τι?
0: Οι πρώτοι,
1: ναι,
0: ότι έχουμε τη λιγότερη παχυσαρκία από τους υπόλοιπους στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη δεν το πιστεύω.
0: Κι όμως εγώ.
1: Πώς το διαβάζεις ανάποδα?
0: Όχι. Έχει ποσοστά, παιδιά. Φοβερά.
1: Δηλαδή.
0: Η Μάλτα είναι στην κορυφή της λίστας ως χώρα με τους πιο πολλούς παχύσαρκους. Είναι γύρω στο 26,6. Είναι 10,3 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά είναι η Λιθουανία με 24,5. Και εδώ που έχω μείνει άφωνη και πιστεύω θα μείνετε κι εσείς, είναι η τρίτη χώρα σε παχυσαρκία, ούτε που τη βάζει ο νου σας. Γιατί εγώ πίστευα,
1: επειδή
0: είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα διάφορες χρονιές και βγει.
1: Απάνω στις σκανδιναβικές.
0: Φιλανδία. Η Φιλανδία, παιδιά, έχει 23,2.
1: Σκέψω όμως, Φιλανδία, Λιθουανία είναι κοντά.
0: Ναι, μπράβο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Η Ελλάδα είναι προτελευταία και τελευταία, παιδιά, είναι η Ιταλία.
1: Παιδιά, γιατί η Ιταλία, που λένε, ας πούμε, τρώνε πάστα κάθε μέρα σε κάθε γεύμα οι Ιταλοί. Όταν λέμε πάστα, δεν είναι η πιατάρα που βάζεις εσύ κι εγώ.
0: Ελάχιστο βάζουν.
1: Δύο πυρουνιές, ρε παιδιά.
0: Ορεκτικό θεωρούν.
1: Δεν είναι το κυρίως. Και φτιαγμένο συνήθως, όχι βαριά που βάζουν. Οι Ιταλοί, σε αντίθεση με σένα που παίρνεις και κακοποιείς των φίλων μας την Έλισσα τα προϊόντα.
0: Πάλι θα πει τέτοιες αηδίες.
1: Δεν ξέρουν τι θα πει κρέμα γάλακτος.
0: Μαγειρεύω τέλεια τις μακαρόνια.
1: Δεν ξέρουν τι θα πει κρέμα γάλακτος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες? Δηλαδή, ακόμη και αν χρειάζονται κάτι γαλακτοκομικό, θα βάλουν τυρί μέσα και θα το δέσουν με τυρί. Δεν είναι τυχαίο ότι στην καρμπονάρα βάζουν αυγό και όχι κρέμα γάλακτος που βάζεις εσύ. Κατάλαβες?

0: επιστολή ήθετε σαν σήμερα.
1: Και τα δυο.
0: Είναι 1954 όταν σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ συγκλονίζει τη Βόρεια Αλγερία με απολογισμό 1.400 νεκρούς. Βέβαια τώρα το 54, βάλε τι δομικά υλικά υπήρχαν, τι τεχνολογίες, τα κτίσματα, πόσο αρχαία θα ήταν αυτά. Το 1965 ο τυφώνας Μπέτσι χτυπά τη Νέα Ορλεάνη αφήνοντας πίσω το 76 νεκρούς και ζημιές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το 1974 ο Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1993, μετά τις αποχωρήσεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει και προκυρήσονται εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου. Το 2009 εγκαινιάζεται το μετρό στο Ντουμπάι. Γιατί είναι είδηση αυτό? Γιατί είναι το πρώτο αστικό δίκτυο τρένων στην Αραβία. Mm-hmm. Δεν είχαν μέχρι τότε. Mm-hmm. Ποια σκέψου στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: και στην Αμερική.
1: Πόσα χρόνια πριν?
0: Στο... πάρα πολλά.
1: Από τι, από τα τέλη, το 1900, ναι. Από, ναι.
0: 1890, έτσι. Σαν σήμερα γεννιέται ο Hugh Grant. Mm. Σου αρέσει ο Hugh Grant?
1: Ναι. Ναι, πολύ.
0: Σπουδαίος ηθοποιός. Εγώ τον έχω δει σε διαφορετικά πράγματα και είναι τόσο καλός πάντα.
1: Πραγματικά.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε δύο λεπτά. Ερχόμαστε, πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Περίμενε να πούμε. Ορίστε. Το gentleman που αναφέραμε πριν.
0: Θα το πούμε, το σχολιάσουμε
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι στο Netflix. Για να μην ναι. λέμε έτσι.
0: Θα το σχολιάσουμε μετά. Εγώ να πω κάτι επί προσθέτως.
1: Εγώ τώρα θέλω να το τελειώσω. Καλά, εσύ θα το έχεις τελειώσει, φαντάζομαι.
0: Καλά, μέσα σε δύο βράδια είδα το δεύτερο ωραία. Κύκλο. Τον πρώτο κύκλο τον είχα δει όταν βγήκε. Τώρα πρέπει, από όσο κατάλαβες, με το φινάλι περιμένουμε κι άλλο κύκλο. Θα βγει κι άλλο.
1: Δεν το έχω τελειώσει.
0: Δεν το έχει τελειώσει.
1: Τώρα δεν λέω θέλω να τελειώσω.
0: Για να κλείσω το θέμα το gentleman, να μην το ξαναδεί.
1: Διότι από χθες ξεκίνησε το χάος, η πέμπτη σεζόν.
0: Ποιο?
1: Το χάος είναι το Φάουντα, μια Ισραηλινή σειρά.
0: Το είδα και αυτό.
1: Πώς το είδες?
0: Όταν βγήκαν οι τέσσερις προηγούμενοι κύκλοι.
1: Α, άρα δεν έχει δει τη
0: καινούργια. Τώρα βγήκε ο καινούργιος και δεν τον είδα ακόμα. Τώρα βγήκε χθες.
1: Γιατί μετά ξεκινούν οι άλλες αγαπημένες σειρές, άλλη πλατφόρμα. Και θα ξαναγυρίσουμε στο Netflix.
0: Εσείς που έχετε πολλές πλατφόρμες, οι
1: όχι,
0: πλούσιοι.
1: Μία ακόμη.
0: Οι πλούσιοι. Λοιπόν, να πω αυτό, παιδιά, για το gentleman. Εγώ σπάνια οι σειρές με γοητεύουν μετά τον πρώτο κύκλο. Γιατί λέω πω η δεύτερη σειρά συνήθως κάνει, ο δεύτερος κύκλος κάνει κοιλιά. Το gentleman είναι καλύτερος ο δεύτερος κύκλος. Μακράν καλύτερος. Θα κάνουμε διάλειμμα, λοιπόν. Έχουμε την Alpha Good στην παρέα μας και βεβαίως τα καλύτερα markets, τα markets Μασούτης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Αφού ξέρω ότι είμαστε στο δεύτερο. Α, να πω ότι είμαστε στο δεύτερο. Ένα σας το πω, αν δεν το καταλάβατε. Αφού κάναμε διάλειμμα, είμαστε στο δεύτερο μέρος. Πραγματικά μπορεί να μοιάζει πολύ ενδιαφέρουσα η επιστολή. Δηλαδή δεν έχει κέρατο, δεν έχει έτσι, δεν έχει
1: αλλιώς. Δεν έχει κέρατο.
0: Ναι, αυτές είναι ενδιαφέρουσες. Τώρα θα σας πω για κέρατο μετά την επιστολή. Αλλά ο τίτλος είναι «Η αυτοπεποίθησή μου έχει πέσει στα τάρταρα». Και λέει: «Μετά από δύο αποτυχημένες σχέσεις σε αρκετά κοντινή χρονική περίοδο η μία με την άλλη, γενικότερο στρες και κάποια οικογενειακά θέματα, έχω πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Και γι' αυτό αισθάνομαι χάλια ότι έχω αποτύχει. Ξέρω ότι μπορώ να ξαναμπω στο πρόγραμμά μου, αλλά νιώθω ότι δεν έχω τώρα το κουράγιο. Νιώθω μια γενικότερη εξάντληση και η αυτοπεποίθησή μου έχει πέσει στα τάρταρα».
1: Κατανοητό.
0: Κοίτα, τα επίπεδα δύναμης κάθε ανθρώπου δεν είναι ίδια. Δηλαδή δεν είσαι πάντα στο 100% και λες θα ξεπεράσω και αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Τώρα, μόνο από το συναισθηματικό όμως να πέσεις, γιατί δεν πήγαν καλά δύο σχέσεις. Τι σημαίνει ρε παιδιά πήγαν καλά οι σχέσεις? Ή ακούω αυτό που πιέζουν και οι γονείς τα παιδιά να πάρουν μια απόφαση. Ακόμη και οι μανάδες λένε μην τρως τα χρόνια του κοριτσιού, εκτός αν θέλουν να το χωρίσουν το αγόρι. Γιατί αν είναι, να πάει αλλού. Γιατί η ευχή μέσα είναι να πάει αλλού.
1: Η έκφραση με τρελαίνει που είπες. Μην τρως τα χρόνια του κοριτσιού.
0: Ναι, λες και δεν περνάει καλά το κορίτσι. Ή αν δεν περνάει καλά, γιατί μένει.
1: Και καλά μεγαλώνει η κοπέλα και δεν μπορεί να καλοπαντρευτεί. Κατάλαβες?
0: Παιδί μου, αν η κοπέλα είναι σε μια ηλικία που θέλει να κάνει παιδί και σου λέει εσύ δεν αποφασίζεις, να το ακούς. Αλλά τώρα για να ξαναγυρίσουμε στην κυρία, δεν έχει νόημα να πέφτουμε γιατί οι δυο σχέσεις δεν πήγαν καλά και πάλι να ορίσουμε στο μυαλό μας τι είναι το καλά. Κατάλαβες? Εσύ που έχεις τέτοια κολλήματα με το καλά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
2: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Οι ντόπιοι στην Ιαπωνία, κυρίες μου και κύριοι, τις ονομάζουν ορφανές βαλίτσες. Είναι η συνήθεια, διαβάζω, των τουριστών να εγκαταλείπει τις βαλίτσες, κυρίως επειδή παίρνουν καινούργιες, μεγαλύτερες αποσκευές για τα ψώνια και θέλουν να αποφύγουν τις χρεώσεις των εταιριών των αεροπορικών για τις υπέρβαλες ή για τις επιπλέον. Λοιπόν, πολλοί ταξιδεύουν σκόπιμα με παλιές ή σχεδόν κατεστραμμένες βαλίτσες. Ακούστε τι διαβάζω. Με σκοπό να πάρουν καινούργιες, πιο ποιητικές ή μεγαλύτερες στην Ιαπωνία. Μόλις μεταφέρουν τα πράγματα, απλώς παρατάνε την παλιά. Στα γκισέ των αεροδρομίων, πολλοί συνειδητοποιούν ότι οι αποσκευές τους ξεπερνούν το όριο. Έτσι, προτιμούν να τις πετάξουν. Αλλά υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα ανακύκλωσης στην Ιαπωνία που είναι πολύ αυστηρό. Οι βαλίτσες θεωρούνται ογκώδη. Απορρίμματα.
1: Ογκώδη.
0: Δεν μπορεί απλώς να τις πετάξεις σε ένα κοινό κάδο. Δεν γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία οι τουρίστες και δεν έχουν και χρόνο και γι' αυτό τις εγκαταλείπουν κρυφά. Αποτελεί τεράστιο πονοκέφαλο στις αρχές αυτό, ενώ τα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να κρατούν τις εγκαταλελειμμένες βαλίτσες στα απολεσθέντα μέχρι και 3 μήνες. Τα αφήνουν επίτηδες τώρα οι τουρίστες και ο ξενοδόχος πρέπει να έχει αποθήκη για τις εγκαταλελειμμένες βαλίτσες έως και 3 μήνες. Πληρώνουν τα ίδια τα ξενοδοχεία το κόστος απόρριψης. Χρειάζεται και λεφτά για να τα πετάξεις.
1: Καλά, προφανώς. Αφού είναι ογκώδη.
0: Τρελαίνουμε που τα διαρρέει.
1: Τι ανακάλυψα κι εγώ.
0: Λατρεύω την Ιαπωνία, παιδιά.
1: Γυρνούσα. Έχεις πάει.
0: Όχι, αλλά λατρεύω τον τρόπο ζωής μου, αυτά που ακούω.
1: Ναι. Έχω πάει λοιπόν σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και γυρίζω πολύ αργά το βράδυ. Είναι η γυναίκα ενός αξιωματούχου που την ξέρω, την έχω συναντήσει πιο πριν στο lounge, στην αναμονή.
0: Ελληνίδα είναι η γυναίκα.
1: Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Και ο αξιωματούχος Έλληνας.
0: Ναι.
1: Απλώς υπηρετεί σε εκείνη τη χώρα.
0: Σε εκείνη τη χώρα.
1: Και βγαίνει και είναι ένας που τη συνοδεύει, ίσως και επειδή είναι γυναίκα αξιωματούχα, από την ώρα που βγαίνει από το αεροπλάνο και σε όλη τη φυσούνα και σε όλο το τέτοιο, με ένα καρότσι που στη βάζουν βαλίτσες. 7-8 βαλίτσες. Και ενώ είμαστε στην αναμονή μου, λέει, ξέρεις τι μου είπε τώρα ο κύριος? Ότι οι βαλίτσες, νομίζω αν το θυμάμαι καλά, γιατί ήταν και 2 το πρωί,
0: ναι,
1: που θα μείνουν εδώ και δεν θα τις αναζητήσει κανείς 1 χρόνο, βγαίνουν σε δημοπρασία.
0: Α, ναι,
1: και το έχω πας δει, εσύ και χτυπάς,
0: υπάρχει εκπομπή τέτοια
1: και λες αυτή τη βαλίτσα που μπορεί να έχει τίποτα. Μπορείς να ξέρεις, μπορεί να έχει
0: μέσα. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Μπορεί να σου έχει από κοσμήματα, ερμές μέσα, σανέλ, δεν ξέρω εγώ τι, και μπορεί να μην έχει και τίποτα.
0: Εκπληκτική εκπομπή αυτή στο ΙΤΣ.
1: Μα σου λέω τώρα για την Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνουν οι Αμερικάνοι.
0: Απίθανη εκπομπή.
1: Στην Ελλάδα έμαθα ότι υπάρχει αυτό.
0: Τις χτυπούνε δημοπρασία λοιπόν.

0: είπα πριν ότι μου αρέσουν οι επιστολές με τα κέρατα.
1: Ναι.
0: Έχω μια απίστευτη υπόθεση από την Ταϊβάν. Είναι ένας τύπος που υποψιάζεται ότι η σύζυγός του τον απατά.
1: Αχα. Υποψιάζεται
0: ότι τον απατά. Το ζευγάρι έχει παντρευτεί το 21. Το 23 αυτός αρχίζει να βλέπει κάποια σημάδια. Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του. Πήγαιναν όμως κατά διαστήματα και σε ένα εξοχικό, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Από το Σεπτέμβριο του 23 αυτός είναι πεπισμένος, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, ότι υπάρχει άλλος άνδρας. Έβρισκε αντικείμενα στο εξοχικό που δεν ανήκαν ούτε στον ίδιο ούτε στη σύζυγό του, με πιο χαρακτηριστικό ένα άγνωστο δοντόβουρτσο. Έχει κάμερες, βλέπει τον τύπο να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να παραμένει εκεί όλη τη νύχτα.
1: Oh.
0: Και τα Χριστούγεννα του 23 ενεργοποιεί από απόσταση τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού.
1: Να ναι, και μια φίλη μου το έκανε αυτό και είχε πολύ πλάκα.
0: Και βλέπει την κάμερα της σκούπας και παρακολουθεί σε ζωντανή εικόνα και φτώ. Μάλιστα ο τύπος έφαγε και 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραφε παράνομες προσωπικές στιγμές στη σύζυγου του.
1: Α,
0: ο άνδρας
1: και απέτησε, και δαρμένος.
0: Ο άνδρας απέτησε από τη σύζυγό του και τον φερόμενο εραστή της αποζημίωση ύψους περίπου 46.500 λιρών Αγγλίας. Παρότι παράνομα καταγεγραμμένο το υλικό χρησιμοποιήθηκε στην δίκη όταν είχαν την αστική δικαστική διαμάχη, πραγματικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Αλλά αυτό έχει ένα καλό. Δηλαδή, μέσα σε ένα ξενοδοχείο που έχει πάρα πολύ ωραίες παντόφλες. Και είναι το τρόλεϊ καθώς περνάνε για το απογευματινό.
1: Ναι, για ένα ποδιασμό που βάζουν στα δωμάτια.
0: Όχι, περνάνε για το απογευματινό συγύρισμα. Όχι το πρωινό. Και είναι, αλλά ακριβώς από πάνω 2 κάμερες. Ήθελα να πάρω ένα ζευγάρι παντόφλες, δεν τις πήρα. Θέλω να πω, είναι ωραίο να υπάρχει και κάτι που να σε αποτρέπει.
1: Ήταν τόσο ωραίες, είναι κάτι πετσετέ, ξέρεις τι εννοώ. Ήταν πολύ ωραίες.
0: Ήταν πολύ ωραίες.
1: Που κοιμόσουνε, πουλάκι μου.
0: Κάπου που έχει ωραίες παντόφλες.

Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο 12 η ώρα, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε παρέα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, την Alpha Good και τα Markets Μασούτης. Να είστε όλοι καλά.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Το από 3,4 τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, με τις πιο ισχυρές ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ενέργεια, πάνω από 30% στο ντίζελ, 15% στη βενζίνη και 40% στο φυσικό αέριο. Στα τρόφιμα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι, τα ψάρια και τα αμνοερήφια. Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε στον Real FM ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Σταθερά πολύ υψηλά τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες κινήθηκαν πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Μέχρι το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
0: Μόλις το 37% των ελληνικών επιχειρήσεων επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους είναι πολύ μικρές με χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
0: Όλος καιρός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση φωτιάς στα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο εργαζόμενο από τον Μπαγκλαντές, τον οποίο απομάκρυναν εγκαίρως.
1: Οξύτατη διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Γαλλία και Καναδάς ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν επίσης σε επιβολή κυρώσεων.
0: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια.
1: Άκρως απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, η χώρα μας σε μαθηματικά ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Για τα χειρότερα αποτελέσματα από το 2000 έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, εθνικός συντονιστής του προγράμματος.
0: Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 120 χώρες και 2.000 αρχηγοί κρατών.
1: Ιστορικό ρεκόρ άφηξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
0: Αναστάτωση για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
1: Στα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Με 1-0 επικράτησε τις αυστριακές LASK στη Νέα Φιλαδέλφια με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Κάναμε μια όρημη εμφάνιση, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο κύπελο Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-2 τον Βόλο.
1: Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Νέμι βόρειο σε 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στην Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του Ιδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Ακαδημία στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Ελληνικό.
0: Στο στούντιο βρίσκεται η Κασιανή Βραχά, γιατί πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματισμούς ατόμων. Τι ακριβώς συνέβη, Κασιανή?
4: Ελισάβετ, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πριν από λίγη ώρα πάνω σε στάση μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, Ελισάβετ. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από την πίσω
0: το
4: πλευρά
0: πίσω
4: με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 έχουν υποστεί κατάγματα. Ενώ ενώ δύο ακόμη φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Όλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη οδό, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους τραυματίες.
0: Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο, αν σας ενημερώνει, να πούμε εμείς ότι οι ακροατές μπορούν να βρουν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο στο ενικός.gr.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες τα κύματα ακρίβειας που οξύνουν οι πολεμικές σειράξεις. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται στον αέρα και το διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίζεται από το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε το ύψος του πληθωρισμού και το ποσοστό ζαλίζει, καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Πρώτα, στο χώρο των ανατιμήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας έρχονται τα καύσιμα και ακολουθεί η ενέργεια, Δημήτρη Χριστούλια.
5: Βασίλη, ακριβώς όπως το είπες, πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος έφτασε το 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4 ήταν τον Ιούνιο, 5,2 τον Μάιο, 5,4 τον Απρίλιο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αυξήσεις στην άνοδο που σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Θα σου πω τρία στοιχεία που αφορά. Πρώτα θα σου πω για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε ένα χρόνο 53,2% η άνοδος για το ντίζελ, 40,2% για το φυσικό αέριο και 15,3% Βασίλη για την βενζίνη. Τώρα πάμε και στα τρόφιμα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επιμένει ο πληθωρισμός σε διψήφια ποσοστά για το μοσχάρι στο 13,5% και για το αρνί και για το κατσίκι στο 11,3%. Το χοιρινό 1,4% ανατίμηση σε ετήσια βάση, 2,1% τα πουλερικά και 11,5% τα λίπαστα ψάρια. Τώρα, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν ακόμη οι τιμές κατά 4,3% στα αυγά, 2% στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 1,5% στα τυριά, κατά 9,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, ενώ μειώθηκαν οι τιμές κατά 7,1% στα φρούτα, 15% στο ελαιόλαδο και 1,1% στα λαχανικά. Τώρα, την ίδια στιγμή 6,2% έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση το κόστος για τα ενοίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Ακόμη έχουμε ανατιμήσεις 5,5% στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ταχυφαγεία και στα κηλικεία, 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4,2% τα κομμωτήρια και τα κομμωτήρια Βασίλη. Με όλα αυτά που σου είπα, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%
1: τον 0,4% επάνω από τον Ιούλιο, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, Βασίλη, της τιμής του πετρελαίου Brent, του φυσικού αερίου.
1: Που βλέπουμε ότι φλερτάρει, Δημήτρη, από το πρωί με τα 100 δολάρια το βαρέλι.
5: Αν δεν φλερτάρει τώρα, τα έχει ξεπεράσει πριν από λίγο. 100,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει άνοδο 2,5% η τιμή του πετρελαίου Brent. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 71 δολάρια το βαρέλι ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Κοντά στο 40% η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent. Το φυσικό αέριο 31 ευρώ ήταν το Μάρτιο, 78,5 είναι αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, άνοδο 3,5%. Όλα αυτά, ειδικά το πετρέλαιο Brent, έχει σημαντική επίπτωση στα καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει στο ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, ποια είναι η επίπτωση τώρα στα καύσιμα? Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεπεράσει
1: κατά πολύ. Χθες μιλούσαμε, Δημήτρη, για 2 ευρώ και 0,1 λεπτά και από 0,1 ανέβηκε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Το βλέπαμε σε πολλά παρατήρια το πρωί.
5: Ακριβώς, Βασίλη, που σημαίνει ότι χοντρικά ένα ρεζερβουάρ σε σχέση με το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή γεμίζει με 17-18 ευρώ ακριβότερα με αμόλυβδη βενζίνη σε αυτό το διάστημα. Στο πετρέλαιο κίνηση 50 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τον Μάρτιο, στα 2,06 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο, 24-25 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Άρα, εάν δεν είχαμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και προφανώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι με την τιμή του Brent να καταγράφει κάθε μέρα και νέα

0: γραφείο του θα πλήρουν κοντά σχεδόν 2.000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Ας ελπίσουμε. Απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε να έχουν φτιάξει τα πράγματα διαφορετικά. Τα νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βασίλη.
1: Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα, τόνισε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Κανείς μας δεν ασχεριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα, αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
1: Στην Εθνική Συμφωνία και στη μη αναγραφή της αρχικής τιμής αναφέρθηκε η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία μίλησε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
3: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφετε η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
4: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τον Ιούλιο ξεπέρασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και εμφανίζονται μειωμένα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς, η Σταύρου Πιεράκου.
5: Πράγματι, Ελισάβεντο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανεβάζει ταχύτητα με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που καταγράφονται, ενεργοποιώντας ως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, που έχει στόχο να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους ιδιώτες. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, θα επιτρέπει έτσι στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιοι είναι οι φορείς εκείνοι που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις, ώστε να παρεμβαίνει και να δίνει σήμα για επιτάχυνση των πληρωμών. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, το διάστημα πληρωμής, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
4: Δηλαδή θα φτιαχτεί κάτι σαν μια μαύρη λίστα των οργανισμών του δημοσίου που καθυστερούν πολύ.
5: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η επιτάχυση. Όσοι φορείς δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους, τότε θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα αυτή, ώστε το Υπουργείο να κινείται

0: ανάλογα απέναντί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα πέσια του Δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα 2,6 δις από 2,7 δις τον Ιούνιο. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που το Δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς ιδιώτες. Ωστόσο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,2 δις ευρώ. Το ζητούμενο λοιπόν, Ελισάβετ, είναι να διατηρηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε πτωτική τροχιά μέχρι να συρρυκνωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί παρά το γεγονός ότι το διάστημα που ήταν η Τρόικα και κατά τη μνημονιακή εποπτεία τα συγκεκριμένα χρέη υποχώρησαν, ποτέ δεν μηδενίστηκαν, αρκεί να σου πω ότι στο χαμηλότερο σύνολο έφτασαν το Δεκέμβριο του 2021 όταν υποχώρησαν στο 1,8 δις. Αυτό είναι το σημείο που έχουν υποχωρήσει περισσότερο τα κρατικά χρέη, οπότε η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
1: Σε ευχαριστώ. Πολύ εσύ.
2: Ορισμένο χρόνο επιβίωσης έχει η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το Εμπορικό Μητρό. Οι περισσότερες λειτουργούν από 3 έως 5 χρόνια, ενώ πιο ανθεκτικές αναδεικνύονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα στοιχεία δείχνουν, Μέρη Παπακοσταντίνου, ιδιαίτερα χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στο λουκέτο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το να ανοίξεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιάζει πλέον με τολμηρό κοινωνικό πείραμα. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας συνοδεύεται από ενθουσιασμό, όμως η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ακόμα αφιλόξενο για τις νέες ιδέες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 37% των μικρών επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 63% ανακατεβάσει ρολά πνιγμένο στα χρέη, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας. Αν κοιτάξει κανείς πίσω τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΜΗ, το ισοζύγιο ανάμεσα σε ιδρύσεις και λουκέτα παραμένει θετικό. Χιλιάδες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν κάθε χρόνο, όμως αυτό κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της ανάγκης για επιχειρηματικότητα. Πολλοί επαγγελματίες δηλαδή ανοίγουν μια ατομική επιχείρηση ή μια οίκε, όχι επειδή εντόπισαν μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά, αλλά και έσχατη λύση απέναντι στην ανεργία. Χωρίς business plan, χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης και με υπερβολική συνδεξία και τελικά παίρνουν θύματα του πρώτου οικονομικού κλειδονισμού. Αυτό που έχουν διαπιστώσει είναι ότι οι αιτίες πίσω από το 63% των αποτυχιών είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες δυστυχώς. Έχουμε τη φορολογική ασφυξία, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, προκατεβολή φόρο, όλα αυτά εξαντλούν τα ταμεία μιας νέας επιχείρησης. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εύκολη. Χωρίς κεφάλαιο, λοιπόν, η καθημερινή λειτουργία γίνεται ένας αγώνας δρόμου και έχουμε και την απουσία στρατηγικής. Όπως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ήδη κορισμένους κλάδους, όπως είναι η εστίαση ή το λιανικό εμπόριο, προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα με τον ανταγωνισμό. Τώρα, αυτό παραμένει φυσικά ανοιχτή πληγή για την οικονομία και απλά απαιτείται εκπαίδευση των ιδιωτών. Να πούμε και τα στοιχεία, μια και τα ανέφερες και εσύ, ότι οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν 63,8%. Αποτελούν την τραχοκοκαλιά της αγοράς, αλλά κρίνουν με τον ταχύτερο ρυθμό λόγω έλλειψης κεφαλαίων, όπως σου είπα. Έχουμε τα μονοπρόσωπα σχήματα, εκεί υψηλό ρίσκο, στηρίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αν ο ιδιοκτήτης ξεμείνει από ρευστότητα, η επιχείρηση καταραίει άμεσα. Έχουμε το 73,7% λοιπόν του συνόλου. Στις ΟΕ και τις προσωπικές εταιρείες, εκεί είναι μέτριος ο κίνδυνος. Η συνύπαρξη εταίρων μοιράζει το ρίσκο, αλλά ευθύνες με την προσωπική περιουσία πνίγουν πολλούς, οπότε έχουμε ένα 17% σύμφωνα με τα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και ανώνυμες εταιρείες, εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό το ρίσκο, είναι στο 5,1%, έχουν αυστηρότερη δομή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερο μέγεθος. Βλέπει λοιπόν πάλι η μικρομεσαία είναι αυτή που είναι πάντα στη πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα Κυψέλης. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούνται απαντήσεις μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όσον αφορά την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, επανεξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων ατόμων, Θεόδωση Πάνου.
4: Βεβαίως και επανεξετάζονται εξαφανίσεις και μάλιστα των 3-4 τελευταίων ετών, καθώς φαίνεται πως εκεί οριοθετεί τουλάχιστον ο ανθρωπολόγος τον θάνατο του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Τα οστά τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, ακριβώς πάνω από το στάδιο της Κυψέλης. Επειδή ακούστηκαν και για την εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράση.
1: Ναι, ναι.
4: Όχι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν είναι.
1: Φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερα τα οστά.
4: Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Είναι ηλίου φαϊνότερων άλλωστε. Τώρα, εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.
1: Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα?
4: Ο ανθρωπολόγος, διότι δεν είναι δυνατόν βεβαίως ο ιατροδικαστής, καθώς δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε ως επιστήμονας ο ιατροδικαστής να μπορέσει να βγάλει κάποια πορίσματα παρά μόνο ο ανθρωπολόγος. Αυτό βλέπουν από την επιστημονική τους κατάρτιση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα μπορούν να το οριοθετήσουν μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με απόκληση 1,5 με 2 μήνες. Κάπου υπήρχαν αυτά τα οστά. Όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός φαίνεται να είχε θαυτεί. Εν συνεχεία να ξεθάφτηκε, να κρατήθηκαν τα οστά σε κάποιον χώρο και εν συνεχεία να κατέληξαν εκεί στο σημείο και βρέθηκαν όταν παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο από ένα δυνατό σου, την μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε ο προπονητής να την πάρει. Η μπάλα είχε πέσει όμως κοντά στην σακούλα που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος που μετέφερε εκεί τα οστά, με αποτέλεσμα βεβαίως να ενημερωθεί και η αστυνομία.
1: Πολύ μακάβρια υπόθεση. Μένεις μαζί μας Θεοδόση να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Δεν μιλάμε για σωρό. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση στα οστά τα οποία βρέθηκαν και ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν ανήκουν αρχικά σε άνδρα ή γυναίκα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο μέσω βιντεολογικού υλικού μόνο και καταθέσεων μαρτύρων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο για το οποίο ίσως είχε δηλωθεί και εξαφάνιση στο παρελθόν.
1: Τώρα πάμε Θεοδόση και στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Οι πυροσβέστες έδωσαν για ώρες μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
4: Το τριώροφο κτίριο πράγματι καταστράφηκε ολοσχερός και να σας αναφέρω και μία λεπτομέρεια. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο κοιμόταν και ένας αλλοδαπός, κατά πάσα πιθανότητα εργαζόμενος, ο οποίος ευτυχώς συναντηλήθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια έναρξης της συγκεκριμένης πεκαλιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το εν λόγω κτίριο παραμένουν άγνωστα. Πραγματοποιούνται βέβαια έρευνες από τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει άλλωστε όλες τις έρευνες για τις φωτιές. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Ενημερώθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και επίσης ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά συνέλευση των πρώτων οχημάτων και των πληρωμάτων του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα την εγκατάσταση για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο και λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης έφλεκτων υλικών, κατάστημα στο ισόγειο ήταν παλαιοπολείος, στους άλλους δύο ρόφους κατάστημα με υφάσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το υλικό ήταν πάρα πολύ και τροφοδοτούσε συνέχεια την φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, δυστυχώς όμως με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός.
1: Έχουν απομείνει μόνο σκελετός, τα σίδερα και οι λαμαρίνες. Ευχαριστούμε πολύ Θεοδόση.
2: Οξύνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στις τελευταίες ώρες έχει μπει το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, με το Τελαβίβ να δίνει διορία 30 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες να αποχωρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, Τζένιγκ, η Κρυθαρά προειδοποιεί ότι θα χάσουν τις διαπιστεύσεις τους.
6: Συνολικά 12 χώρες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως θα επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους, όπως είπε, και πολύ συχνά η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Η απόφαση αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλλαγή στη Βρετανική εξωτερική πολιτική από τότε που ο Άντι Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Ιορδανίας στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οι Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες που εδρεύουν στη Ραμάλα, θα πρέπει να αποχωρήσουν εντός 7 ημερών.
2: Αντιμέτωπος τώρα με νέες αναταράξεις είναι Τζένι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς δημοσίευμα της Χαρέτζ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
6: Η έρευνα της εφημερίδας Χαρέτζ αναφέρει πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 μέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μάλιστα τις αγνόησε και δεν τις μετέφερε στο Υπουργείο Ασφαλείας. Σύμφωνα με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ αργότερα σε αντίπεινα οι φρουροί της επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και εναντίον πλοίων στον Περσικό κόλπο. Τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει ο Θανάσης Τσίτσας.
7: Καλό μεσημέρι. Από την περασμένη Παρασκευή, το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου, αντιτορπιλικών του πολεμικού ναυτικού και τουλάχιστον ενός πλοίου των πεζοναυτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις απέτυχαν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν οριακές περιπτώσεις. Οι προσπάθειες του Ιράν προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα όπλα και ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων. Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες το βράδυ κατέστρεψαν 4 ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν και ένα κοντά στην Ίσο Χαγ, βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Τα πληρώματα διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα δεξαμενόπλια αποτελούσαν μέρος δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους φρουρούς της Επανάστασης και περιφερειακές οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε χθες το βράδυ πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεχέτησαν 18 βαλιστικούς πυράβλους, ενώ 2 ακόμα έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες σε Αμερικανικές δυνάμεις, αλλά αραβικά μέσα μεταδίδουν ότι υπήρξαν τραυματίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία.
1: Και δεν είναι μόνο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται, Θανάση, αλλά και ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από την Οτάβα. Η απόφαση αυτή έρχεται αμέσως μετά την εφαρμογή δασμών του Καναδά σε εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Ναι, σε νέα και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση περνά αυτός ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινείται από τους δασμούς στις απευθείας απαγορεύσεις αγωγών, ανεβάζοντας την πίεση σε έναν από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Από τις 29 του Σεπτέμβρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν την εισαγωγή σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα, ποτά και γαλακτοκομικά. Παράλληλα, επεκτείνονται οι δασμοί 50% σε επιπλέον προϊόντα, ενώ ο Τραμπ διέταξε να κινηθούν διαδικασίες για την απομάκρυνση καναδικών αγαθών από καταλόγους προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κλιμάκωση ήρθε αμέσως μετά την έναρξη ισχύως των καναδικών αντιπίνων σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών εισαγωγών. Οι δασμοί της Οτάβας από 15 έως 50% καλύπτουν προϊόντα όπως χάλιβας, έπιπλα, ενδύματα και ηλεκτρονικά και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν οικονομική αλλά και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ, ακόμα και σε κρίσιμες πολιτείες εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου.
1: Και να σκεφτεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, με τις όποιες διαφωνίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια, διατηρούσαν από τις στενότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί έρευνα της PISA για τις επιδόσεις των μαθητών στις χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι άκρως απογοητευτικά για την Ελλάδα, καθώς καταδεικνύουν ότι ένας στους δύο μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Αντίστοιχα, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα ή το νόημα απλών κειμένων. Πτώση των επιδόσεων παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και αποδίδεται εν μέρη στην πανδημία, Γρηγόρη Διβάνη. Τα ευρήματα, ωστόσο, χτυπούν καμπάνες.
2: Τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ έδειξαν μια γενικευμένη διεθνή υποχώρηση των επιδόσεων των 15χρονων μαθητών, με την Ελλάδα να καταγράφει μικρότερη πτώση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να διατηρεί χαμηλή αφετηρία, με σχεδόν ένα στους δύο μαθητές να βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Η έρευνα αποτυπώνει μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, καθώς οι μέσες επιδόσεις του ΟΣΑ στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του θεσμού. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι σταθεροποίηση, όχι ανάκαμψη. Η χώρα μας δεν παρουσίασε απόλυτη βελτίωση, αλλά εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, χάνοντας λιγότερο έδαφος, και λειτουργικός αναλφαβητισμός. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δυσκολεύονται σε βασικές δεξιότητες. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για ανακοπή της πολυετούς απόκλησης, καθώς η χώρα μας έχασε λιγότερο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθώς οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν καθυλωμένες πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Η σύγκριση ανά πεδίο είναι: στα μαθηματικά η Ελλάδα έπεσε 6 μονάδες αντί 11 του ΟΑΣΑ, στις φυσικές επιστήμες έπεσε 7 μονάδες αντί για 5 του μέσου όρου και στην κατανόηση κειμένου έπεσε 16 μονάδες, ίδιες μονάδες πτώσης με τον μέσο όρο των χωρών, αλλά σε πιο χαμηλό απόλυτο αριθμό. Ειδικότερα στα μαθηματικά, το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην κατανόηση κειμένου το 43,8% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα δοκίμιο ή κείμενο, και στις φυσικές επιστήμες το 40,9% βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επάρκειας. Υπάρχουν θετικά σημάδια. Υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα. Μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στα σχολεία, οι μαθητές δήλωσαν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν χρησιμοποιούν ή κάνουν ελάχιστη χρήση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, γεγονός που περιορίζει τη διάσπαση προσοχής. Και στο σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε ενθαρρυντική άνοδος στο αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γενικά, η χώρα μας κατέλαβε χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής περισσότερων χωρών το 2025, 91 χώρες από 81 το 2022, αλλά και της μεγάλης πτώσης που σημείωσαν άλλα κράτη, η θέση μας παρουσίασε οριακές δοκιμάνσεις. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν γκρεμίστηκε στην κατάταξη οφείλεται αποκλειστικά στο ότι χώρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πολύ πιο υψηλά, όπως Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό και πολύ μεγαλύτερη καθίζηση στις δικές τους βαθμολογίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.
3: Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες.
1: Την έρευνα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.
4: Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του 2025 του ΟΣΑ αποτυπώνουν μια ανησυχητική διαχρονική πτώση στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπως και των αναλυτικών προγραμμάτων που γράφονται τα σχολικά μας βιβλία, στροφή στην κριτική σκέψη και ανάλυση και μια ουσιαστική στήριξη του μάχημου εκπαιδευτικού συντάξει.
5: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
6: Καλό μας ημέρα και από εμένα. Τα του διαστήματος τα ανέφερες πολύ ορθά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά που θα συζητήσουν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες μετά την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι συνοδεύτηκε μέσα από τις υπογραφές των επόμενων κεφαλαίων στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Επικάπτως, λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναμένεται να βρεθεί και ένα κομβικό ενεργειακό έργο. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη σκιά του αναθεωρητικού βερβαλισμού της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίχτυα της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο, να προσθέσουμε επίσης, ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, κορυφαίο ζήτημα θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας, ο τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέφα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της χθεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοδουλίδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γειτόνα την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το έχει τονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τη Λευκοσία.
1: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επισήμως λοιπόν προσχώρησαν πλέον οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη έτσι άφιξη που είχε πολύ συζητηθεί. Να θυμίσω ότι η κυρία Τελιγιορίδου θα είναι υποψήφια στο νόμο Καστοριάς. Εκεί ήταν και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αβραμάκης στον νομό Σερών. Τώρα, δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους έτσι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη θεωρείται ότι θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται ότι θα επιστρέψει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από εκεί είχε αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε, και ο κύριος Αυλονίτης λέγεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπει στις λίστες, στις πράσινες λίστες και μάλλον στην Αλφα Πειραιά ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα, όσον αφορά στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής έτσι ρητορικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εν όψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουν μεταξύ όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όσων θα εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκη στο ερχόμενο είναι ότι, τουλάχιστον αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις και κοιτάει να δει πώς θα περιορίσει τη δική του φθορά, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει όραμα για το μέλλον και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με το οποίο θα το υπηρετήσει εφόσον ο λαός του δώσει την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μετά και από τις χθεσινές δύο πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, είναι πάρα πολλά σφιξίματα χεριών, πάρα πολλές περατζάντες τόσο στη ΔΕΘ όσο και στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική Μακεδονία, αλλά θα πάνε και στην Ανατολική και την Δυτική Μακεδονία. Όλα τα κλιμάκια που έχουν βρεθεί να περιστοιχίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περιοδία του. Αυτή την Παρασκευή το βράδυ θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα ποτό στους δημοσιογράφους που θα βρεθούν εκεί, προκειμένου να έχουν κάποια τετατέτα από τα οποία συνήθως, ή κάποια πηγαδάκια από τα οποία συνήθως προκύπτουν και ειδήσεις. Λίγο μετά, μία μέρα μετά στην πραγματικότητα, θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό που αναμένουμε είναι το Σάββατο να δώσει ένα γενικό πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή, στις ερωτήσεις πια, στις απαντήσεις των μάλλον, να διευκρινίσει τόσο τα περί κοστολόγησης, για τα οποία αναμένει και ο ίδιος να ερωτηθεί, όσο και το χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα έχει εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη.
8: Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ή, αν θέλετε, ο Κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό. Ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της ΦΟΦ γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την ανισότητα. Αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά.
5: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Με ενδιαφέρον αναμένουμε, Γιάννη Τσακίρη, τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων.
9: Είναι για δεύτερη φορά, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Εβδομάδα παρουσιάσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Τώρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Ενώ πρέπει να σου πω ότι θα παρατείνει την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι κορυφώνεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά και η μάχη που δίνεται για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά από που έδωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ανεβαίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι φανερό πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική που έχει καταγράψει η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι τώρα και να κλειδώσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης. Να σου πω ότι 50 δημοσιογράφοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στη συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται με βάση αυτή τη συμμετοχή να διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου. Φυσικά, πρέπει να σου πω, θα ερωτηθεί για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του δικού του προγράμματος και τις παραφωνίες που υπήρξαν με τις στηρίδες στην παγκόσμια βάση δεδομένων, αλλά και τελευταία με τις δηλώσεις για Καντάρι. Να σου πω ότι αμέσως μετά την συνέντευξη τύπου, ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτός ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις, καθώς γνωρίζεις πολύ καλά ότι
5: όπως συνήθως
9: είναι πολύ προσεκτική συνήθως η πολιτική αρχή.
5: Σφοδρή η κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
10: Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλ, όπως έκανε με τον Κλίντον. αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για τέσσερα χρόνια 400.000 διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα, Τζένι Κρυθαρά, οδήγησε στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και επηρέασε περισσότερους από 10.000 επιβάτες.
11: Το πρόβλημα επηρέασε περίπου 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City να είναι μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων. Και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, γι' αυτό και οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Και όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι κάτι που επιλύεται και μέσα στη μέρα ενδέχεται να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.
12: Αθλητικά.
5: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση. Μούδιασαν παίκτες και φίλαθλοι, Δημήτρη, όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρίτσα να καταραίει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε νεότερα για την υγεία του.
13: Στιγμές αγωνίας και ανησυχίας στο βράδυ στο Ντόρτμουντ και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρίτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε μυφορείο από το μάτς με τη Villarreal για το Champions League. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, ένιωσε αδερφησία, έκανε ένα σπριντ, πάσαρε σε συμπαίκτη του και μετά έκανε σήμα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πέφτοντας στο τερέν. Μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, συνέχεια στο νοσοκομείο. Μαζί στο ασθενοφόρο ήταν και η μητέρα του, η οποία έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP του γηπέδου. Η Dortmund ενημέρωσε πως υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και αύριο θα του γίνουν νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.
5: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Καρέτσα. Τώρα, με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Νίκησε 1-0, θα μπορούσε όμως και καλύτερα.
13: Πολύ καλή εμφάνιση και νίκη 1-0 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ το νικητήριο τέρμα της Ένωσης, που είχε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει και παραπάνω γκολ. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Για ιστορική βραδιά μίλησε ο Μάρκο Νικολίτς.
14: Of course, very happy for the good start in the Champions League.
13: Είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε, γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Champions League. Η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια. Αξίζαμε την νίκη. Είχαμε τον έλεγχο σε ό,τι γινόταν στο γήπεδο. Μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το match με δεύτερο γκολ. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίχτες και συνεχίζουμε. Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς σε ουδέτερη έδρα στο Λονδίνο. Ο σκόρερ του χρυσού τερματός της ΑΕΚ, ο Μαρίν, τόνισε.
15: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the three points.
16: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
13: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ολυμπιακός, που νίκησε 3-2 τον μαχητικό Βόλο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με δύο γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ο Γκουστάβο Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους, που προηγήθηκαν στο 68 λεπτό με 3-0. Όμως συνέχεια μετά το 79 λεπτό χαλάρωσε και δέχτηκε δύο τέρματα από τον Βόλο με τον Ματίας Γκονζάλες και τον Χαραράμπουγλου. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε στην πρώτη παρουσία του Πουέρτα και στον Γκονζάλες, που έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα.
17: Estaba siempre situado en buenas posiciones.
18: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκοντσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό, και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίχτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, γιατί έχει συγκεκριμένη θέση.
17: Tener confianza y estar cada vez mejor.
1: Ο καιρός. Επιχειρεί να εναρμονιστεί σε φθινοπορεινούς ρυθμούς τα Σορνιακέ.
12: Είναι νωρίς ακόμα. Την άλλη εβδομάδα κρατάμε την όρεξή μας για το φθινόπωρο από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα. Αφού σήμερα έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της κεντρικής Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με βοριαδάκι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά, ενώ στην Αττική τους 34 και στη Θεσσαλονίκη τους 31, με ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις. Δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρός και μεθαύριο, ενώ όπως είπα, η αλλαγή φθινοπορεινή την περιμένουμε
1: από την
12: Κυριακή, από την Κυριακή ουσιαστικά και μετά, οπότε θα έχουμε και βροχούλες και υποχώρηση θερμοκρασίας και εξασθενημένους νοτιάδες. Αλλά δεν φαίνεται τα φαινόμενα να είναι έντονα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
19: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Στο κόκκινο είναι και η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεσσαλονίκη, σοβαρό ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία στη Νεάπολη. Το ένα έπεσε σε στάση, 4 τραυματίες.
5: Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, πρώτο θέμα και στο ενικός.gr. Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα, αναφέρει από το αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργο Τζιβελεκίδη.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Real FM.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses and Dogs.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρός.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Φοβορείς φέρεις, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτούς.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: εξέλιξης.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίσου που άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφιγμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία κοπέλα 21 ετών, ενώ δύο από τις τραυματίες πήραν εξιτήριο. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Καλά στην υγεία τους είναι στο μεταξύ δύο Έλληνες πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε επίθεση από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα στη λειτουργία τους. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 2.000 πτήσεις. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση, και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 3-0 ο Φινίξε τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League 2 ο ΠΑΟΚ Β ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό Β. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Υπολογιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, η είδηση είναι τραγική, η είδηση είναι σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαπητός σε πολύ κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Έσπευσε επί τόπου διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ξαναλέω, η είδηση είναι τραγική, είναι σοκαριστική. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους φίλους του, στους κοντινούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά ζητήματα. Η τελευταία απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε σε διαδικτυακή συνομιλία με την influencer και επιχειρηματία την κυρία Ιωάννα Τούνη. Ξαναλέω, μετά τη Μαντόνα βρήκε χρόνο και για την κυρία Τούνη. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά προβλήματα και για τα σοβαρά ζητήματα. Τώρα ας έρθουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ έχουμε, το λέμε συχνά, αλλά φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι στην περίπτωσή τους έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε λογικό πλαίσιο και αποδεκτό όριο προεκλογικού λόγου. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακραίους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό προκειμένου να εξασφαλίσουν μία ακόμα κυβερνητική θητεία. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτός λοιπόν ο γνωστός για τις επιτυχίες του στο χαρτοφυλάκιο του, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε το εξής. Σας τα μεταφέρω σε εισαγωγικά. Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά

ο οποίος επανέφερε μετά από 50 πόσα χρόνια είναι, 52 χρόνια, εκείνο το καραμαλίσι τάγκς, αλλά το επανέφερε ο Φλωρίδης στην άλλη εκδοχή τώρα. Η άλλη εκδοχή είναι Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Τώρα βέβαια δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει τσίπα σε αυτούς, διότι δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Η τσίπα είναι κάτι παραπάνω από τα πολλά. Είναι πάρα πολύ για αυτούς το να υπάρχει πολιτική τσίπα.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ανέβηκε για να δώσει την συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται κιόλας. Αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι έχει σπουδαίους οικονομολόγους και όχι οικονομολόγους του γλυκού νερού, και ως εκ τούτου το οικονομικό του πρόγραμμα είναι καρατσεκαρισμένο και δεν ξέρω αν θα χορεύουν οι αγορές νταούλια αν ξανακυβερνήσει τον τόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη. Δεν ξέρω αν τους βρήκε τώρα τους καταπληκτικούς οικονομολόγους που έχει ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή τίποτα δεν γεννιέται εκ της παρθενογένεσης, πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενοι οικονομολόγοι του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα καταργήσαν το ΕΚΑΣ, ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ήταν αυτοί που μαζί με τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακόμα πιο εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική, την φορολόγηση των εφοπλιστών αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον τώρα οι οικονομολόγοι του έχουν πέσει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα, πόσο πιο βαθιά? Από το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους οικονομολόγους του στην θητεία του, την προηγούμενη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει οι οικονομολόγοι του από την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει από την θέσπιση κράτησης 6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη, πράγμα το οποίο έχει σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους συνταξιούχους, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από την κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, ή πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από τους προηγούμενους θαλασσόλικους που είχαν υπογράψει με τον κύριο Τσίπρα και εφαρμόσανε τον δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή τον αυτόματο, τις αυτόματες περικοπές δαπανών, αν δεν επιτυχάνονταν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσει ο καπετάνιος του πλοίου που πάει κατά την Ιθάκη, όπως ξέρετε. Για τους άλλους καπετανέους τώρα, και αυτοί ουχοί του γλυκού νερού, του αλμυρού νερού, αυτοί έχουν πάρει κάθε 3 εβδομάδες, παίρνουν και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Έχουμε πει ποια είναι αυτά τα μέτρα, έχουν πάνω τίτλο, έχουν κωδικό. Μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, περί αυτού πρόκειται. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων ΚΑΠΑΜΑ, καλά, η τελευταία κοροϊδία έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν εκείνους τους κωδικούς, τους υποτιθέμενους που θα μειώνονταν τα προϊόντα να είναι πιο αυξημένα πια τα προϊόντα. Αλλά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής ΚΑΠΑΜΑ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, έχουμε την ανακοίνωση, την επίσημη σήμερα, για τον πληθωρισμό. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοινώνει αύξηση του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο στο 3,8%. Στο πλαίσιο λοιπόν του πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μέτρα τα οποία αποδεικνύονται μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, έχουμε μία αύξηση του φυσικού αερίου πάνω από 40%, έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης πάνω από 30%, έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης πάνω από 15%.

100%. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, παύλα μέτρα καπαμά. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι πέραν του γεγονότος ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δηλώσει του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα λέει θα απαντήσει στο πεδίο σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μήπως αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δόγμα το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδιας πριν από μερικούς μήνες, να αρχίσουμε να έχουμε μια κουλτούρα πολέμου και σημαίων που θα γυρίζουν τα φερέτρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως μην ανησυχείτε, γιατί πέραν της λεβεντιάς έχουμε και λεφτά. Μπορεί να μην έχουμε για συνταξιούχους λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για μισθωτούς λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία. Έχουμε όμως και για ιταλικές φρεγάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν μπήκανε οι υπογραφές για την αγορά άλλων δύο φρεγατών, ιταλικές αυτές. Αυτές είναι οι ιταλικές. Ψωνίζουμε από παντού. Στο μεταξύ, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Έχουμε σήμερα μία νέα, πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, έχουμε επιθέσεις και καταστροφές 5 ιρανικών δεξαμενόπλαιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτά τα συνέβησαν χτες. Επίσης έχουμε το αμερικάνικο ναυτικό να επιχειρεί κατά τον με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Ιρανών. Ξέρετε, και μόνο το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογούν πως το Ιράν μπορεί να απειλεί τα πολεμικά τους πλοία είναι ένα δείγμα του πόσο ο πόλεμος στην περιοχή έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δύναμης, γιγαντώνοντας τους ανταγωνισμούς, αναδιατάσσοντας τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πριν βελτιωθεί, θα κλιμακωθεί στο απροχώρητο. Σε κάθε περίπτωση, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, είχαμε το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Α, να μην το ξεχάσω και αυτό. Ξέρετε, πλέον η προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό είναι αντιπαράθεση, διεξάγεται με τραγουδάκια. Το ξεκίνησε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί που αναφερόμενος στον Τσίπρα είπε εκείνο το «ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω». Μόνο που παρακάτω, ξέρετε, αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου λέει κάτι και για δίδυμα φεγγάρια. Δίδυμα φεγγάρια. Το ξεκίνησε λοιπόν αυτός, τώρα να ξέρω ο Μητροπάνος ότι τον χρησιμοποιούν έτσι. Ωραία, τι θα είχαν ακούσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Τσίπρας σήμερα στη δική του τη συνέντευξη τύπου και είπε το άλλο, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, πάντως επειδή πιάσανε στο στόμα του τον Μητροπάνο. Ξέρετε, έχω να προτείνω ένα τραγουδάκι. Είναι εκείνο το τραγουδάκι, το οποίο δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι, που οι στίχοι του λένε «εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, παίξε το τζόγο σου και βρίσε τους, καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό». Βάλτο, Μαρίκη.

0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και...
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι...
7: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Εξιτήριο έλαβαν οι δύο από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 30 στην Πάτρα.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό στη Μεταμόρφωση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα το οποίο βρίσκεται ψηλά και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα είναι τα λεγόμενα τα ευρήματα της έρευνας PISA 2025. Δεν θα πω εισαγωγικά τίποτα, γιατί θα πάμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να πούμε καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα, στην ουσία λέγεται Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αποτίμησης της Επίδοσης των Μαθητών. Δεν το κάνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο. Αν και στα πανεπιστήμια, να πω, πολλές φορές η επιστημονική εγκυρότητα υποβαθμίζεται λόγω της ανάγκης της χρηματοδότησης. Την οργανώνει ο ΟΣΑ, άρα έχει συγκεκριμένη στόχευση. Το λέω γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, είναι καλό πάντα να λέμε ποιος κάνει μια έρευνα και για ποιο σκοπό την κάνει. Είναι προφανές ότι γίνεται για τους σκοπούς συγκεκριμένους που έχει ο ΟΣΑ να προχωρήσει αυτή την εκπαιδευτική πολιτική σε όλα τα κράτη. Έχει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να σχολιάσουμε. Γίνεται από το 2000, γίνεται κάθε 3 χρόνια περίπου και συμμετείχαν 165.000 μαθητές παγκόσμια σε 91 χώρες, 15 χρονών μαθητές, και στην Ελλάδα ήταν περίπου 6.500 από τους 101.000, 102.000 για την ακρίβεια, μαθητές αυτής της ηλικίας σε 229 σχολεία.
0: Βλέπω λοιπόν στα ευρήματα αυτής της έρευνας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ότι σε ό,τι αφορά αυτό, πώς να το πω τώρα, τον λειτουργικό εγγραμματισμό, ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα ποσοστό μαθητών στην Ελλάδα, ξαναλέω, με βάση αυτή την έρευνα, ναι, όπως προδιορίσατε τα χαρακτηριστικά της, έτσι.
1: Ναι.
0: Που έχει μια δυσκολία κατανόησης στις φυσικές επιστήμες πάνω από 40%, πάνω από 43-44% πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου, γύρω στο 50% πρόβλημα κατανόησης μαθηματικών.
1: Ναι.
0: Πού οδηγούμαστε με βάση αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, θα σας πω και κάποια στοιχεία ακόμα που δεν θα τα δείτε σε κανένα δημοσίευμα, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει. Είναι στοιχεία της έκθεσης. Το 45% των μαθητών έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Το 78% έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού, στο σχόλιο του ΟΣΑ είναι το 39%, σε εμάς το 78%. Το 49% των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα μαθήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 47% έχει πρόβλημα λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Και το 39% λόγω προβλημάτων στη διδασκαλία λόγω του εκπαιδευτικού υλικού.
0: Αυτά δεν τα είπε η κυρία Ζαχαράκη.
1: Ναι, προφανώς. Και είναι στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε, και να πω και ένα άλλο στοιχείο που έχει, πάντα βγαίνει σε όλες τις εκθέσεις, αλλά σε αυτήν είναι πιο αποκαλυπτική, γιατί λέω το πρόβλημα ποιο είναι. Όλα αυτά που διαπιστώσατε τα προβλήματα, γιατί δεν ακριφτούμε, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου και θα πω μετά που οφείλεται κιόλας. Όλα αυτά τα προβλήματα με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΑ που κάνει την έρευνα, όχι δεν τα λύνει, τα οξύνει. Γιατί η πολιτική τους είναι να πάμε σε κατηγοριοποιημένα σχολεία, άλλα υποβαθμισμένα που έχουν τα παιδιά από τις πιο φτωχές λαϊκές οικογένειες και σε κάποια σχολεία ελίτ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών της πλειοψηφίας των σχολείων. Και να σας πω ένα στοιχείο πάλι που δεν θα το δείτε πάλι πουθενά, είναι ότι μετράνε ένα ποσοστό το πόσο αντανακλάται στην επίδοση η κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών.
0: Πώς προκύπτει
1: Ελλάδα,
0: αυτό?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν, σας πληροφορώ, λένε ότι έχουμε ανθεκτικά σχολεία γιατί το χάσμα είναι μικρότερο από τις χώρες του ΟΣΑ, όπως έχουμε και ανθεκτικούς μαθητές. Δηλαδή παιδιά που προέρχονται από πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν χάσμα ποσοστιαίο σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από πιο πλούσια στρώματα.
0: Αυτό οφείλεται στο δημόσιο σχολείο.
1: Μπράβο, το οφείλεται στο δημόσιο σχολείο και στην πολιτική κατηγοριοποίηση που εδώ στην Ελλάδα, παρότι περνάει επιθετικά τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρότυπα, ονάσια, πειραματικά, ιδιωτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας, κρατιόμαστε. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιο ανεπτυγμένες, που έχουν προχωρήσει αυτά τις αρχές του 90, αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ έντονο. Γι' αυτό μας δίνει ανθεκτικούς. Δηλαδή το παιδί του εργάτη στην Ελλάδα είναι ανθεκτικό ακόμα για αυτούς στο θέμα της επίδοσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όταν κάνεις μία έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σήμερα τώρα μερικά στοιχεία που δεν τα δείτε πουθενά που υπάρχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε ποιος την κάνει και γιατί την κάνει. Είναι τι εργαλείο χρησιμοποιείς, πώς το μετράς, πού θες να οδηγήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα, αν βάλετε τα θέματα των μαθηματικών, των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν στην Ελλάδα και τα βάλετε στα υπόλοιπα παιδιά στις χώρες του ΟΣΑ, θα βγουν οι Έλληνες μαθητές φωστήρες και ότι καλύτερο του κόσμου. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει μόνο τη δουλειά του σχολείου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας, για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει μαθητής να δίνει μαθηματικά και να μην έχει κάνει φωτιστήρια. Άρα αποτυπώνει τη δουλειά του φωτιστήριου, όχι μόνο του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω, σας λέω, ένα στοιχείο από τη μία και από την άλλη μεριά, δεν είναι. Λοιπόν, και να σας πω και ένα στοιχείο, επειδή ακριβώς έχουν χαμηλή αξιοπιστία και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις, να ξέρετε ότι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καναδά και η Ολλανδία είχαν χαμηλής αξιοπιστίας μετρήσεις και το γράφει η έκθεση του ΩΣΑ αυτό και δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν.
0: Ξέρετε τι άλλο βλέπω σε αυτή την έκθεση. Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν αρκετά χρόνια τώρα ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα ταξικά χάσματα. Βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες η ίδια αυτή η έκθεση μιλάει για πτώση στην κατανόηση κειμένου 16 μονάδες, στα μαθηματικά 11 μονάδες, στις φυσικές επιστήμες 5 μονάδες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις οι έξω που έρχονται και εδώ.
1: Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι ότι τα προβλήματα που διαπιστώνουν, υποτίθεται, μέσα από την πολιτική της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, ενισχύονται τα προβλήματα αυτά, αντί να λύνονται. Και έχει να κάνει, λένε για τις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και στο αντικείμενο, ότι στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας, να σου πω ένα παράδειγμα μόνο, διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα μόνο σε foundation tier, σε χαμηλό επίπεδο. Ενώ στο ETO, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πιο ακριβό της Αγγλίας, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστήμων μόνο σε higher tier. Στο ένα σχολείο των φτωχών λένε ότι πρέπει να διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες με ένα παιγνιώδη τρόπο, να κάνουν τα παιδιά κάποια απλά πειράματα και το κάθε παιδί να βγάζει το συμπέρασμά του. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κατανοήσει εκεί, να περάσει ευχάριστα μες στην τάξη. Και στο καλό σχολείο, καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο, διδάσκονται, ή στα καλά σχολεία, τα ακριβοπληρωμένα, έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα αποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θα λέω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα λιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος, πιο παιδικά θα διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση, μια σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα. Η γρήγορη ή εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά, στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν, είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία τους, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία ολόκληρη πλέον με τα βιντεάκια, ένα αγώνα ποδοσφαίρου ολόκληρο ή ένα αγώνα μπάσκετ. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, και αυτό είναι η ουσία, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πρώτον ότι το σχολείο δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται και να έχει παιδιά και από παιδιά. Σχολεία δηλαδή για τα φτωχά παιδιά, σχολεία για τα πλούσια. Ενιαία είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να βγαίνει σαν προσωπικότητα ολοκληρωμένος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία της σκέψης, την κριτική σκέψη, το παιδί να μαθαίνει στο βάθος τις έννοιες των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, τους νόμους των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, να μπορεί να αναλύει, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο σχολείο με τις βιβλιοθήκες που δεν υπάρχουν δυστυχώς. Φιλαναγνωσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η Ανώτερη Ομοσπονδία Γονέων για το βιβλίο. Να το βάλει μέσα. Ακόμα και να επισκεφτούμε σχολείο μου στο 15ο Λύκειο Αθηνών, που έχουν πολλά παιδιά που είναι μετανάστες. Το είχαμε κάνει. Είχαμε πάει να δούμε μια πολύ ωραία εξαιρετική ταινία πρωί στον κινηματογράφο, όπου συζητήσαμε πριν, συζητήσαμε μετά. Αυτό είναι ο ρόλος του σχολείου για να μπορέσει, όχι να αμυνθεί με την έννοια αυτή, να μπορέσει να ενισχύσει τα παιδιά Γιατί όντως όλο το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη κοινωνική
0: ζωή. Όλο αυτό προφανώς προϋποθέτει παιδιά που αγαπούν το σχολείο και δεν το αντιμετωπίζουν ως ένα εξεταστικό κέντρο που τα κονιορτοποιεί. Αυτό σημαίνει δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι δεν μένουν στο αντίσκηνο όπως η κοπέλα στα Χανιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σημαίνει μια αντίληψη παιδείας που δεν λέει κόβουμε την κοινωνιολογία γιατί είναι κομμουνιστική.
1: Διάβασα και το βιβλίο της κοινωνιολογίας από περιέργεια, παρότι είμαι χημικός. Βέμπερ κάνουν τώρα σιγά το πόνημα το ριζοσπαστικό. Προϋποθέτει βασικά αυτό που είπατε. Τι θέλουμε από τα παιδιά? Αν θέλουμε ένα σχολείο που θα βγάζει μαθητές που απλά θα είναι χρηστικοί στην, λειτουργικοί στην παραγωγή για να μπορούν να βγάζουν οι κέρδη κάποιοι, προφανώς θα έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο με κάποιες δεξιότητες, απλά για ταξικά κατηγοριοποιημένο. Γιατί άλλος θα είναι διευθυντής, άλλος θα παίζει απλά εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, άλλος θα είναι ιδιοκτήτης. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αν θέλουμε όμως ένα μαθητή, ο οποίος να βγαίνει από το σχολείο και να πατάει γερά στα πόδια του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο φυσικό κόσμο, στην κοινωνία, να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει αυτό που πραγματικά ζει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ανασφάλεια, τότε θέλουμε αυτό το σχολείο που περιγράψαμε πριν. Είναι καθαρά θέμα το ότι, και πιστέψτε μου, ο ΩΣΑ, φαντάζομαι, το πρώτο σχολείο θέλει να βγάζει ανθρώπους που απλά θα είναι λειτουργικοί.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Καρδόπουλο.
1: Θα τα πούμε, γιατί τα είχαμε πει για τα κενά και την άλλη φορά. Είναι ήδη η κατάσταση τραγική.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία που μας φέρατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και πραγματικά είναι για το πού πάει η εκπαίδευση και τι θέλουμε τελικά από την εκπαίδευση και από τους μαθητές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καργοπλέ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα

0: στο Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο θάνατος του Εμποράκου στην Ελλάδα επιβεβαίωνεται πλέον και με στοιχεία. Είναι μαζί μας η αγαπημένη μου η συνάδελφος, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
6: Τι λένε τα στοιχεία?
7: Είναι τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, Νίκο, είναι πραγματικά απογοητευτικά, γιατί οι μισθές επιχειρήσεις κλείνουν στην πενταετία. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και δείχνουν ότι περίπου το 50% των νέων επιχειρήσεων αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την ίδρυσή του. Για να το πω πιο γλαφυρά, να το περιγράψω, σκέψω ότι κάθε φορά που περπατάμε σε έναν εμπορικό δρόμο και βλέπουμε 3 νέα καταστήματα να ανοίγουν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στατιστικά τα 2 από αυτά θα έχουν κατεβάσει ρολά πριν προλάβουν να γιορτάσουν το 5ο γενέθλια. Και βέβαια το πραγματικό δράμα πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται στις σκληρές πραγματικότητες, ότι δεν χάνονται μόνο οι επιχειρήσεις, καταστρέφονται ζωές.
6: Μιλάμε για τα μικρομάγαζα, έτσι.
7: Ναι, ακριβώς. Ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις, Νίκο, εκεί είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και εκεί δεν έχουμε μια αποτυχημένη επένδυση, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει μια ζωή, που φορτώθηκαν με χρέη και θα τα κουβαλάνε και για χρόνια. Αυτό που δείχνουν τώρα τα στοιχεία είναι το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά ανά έτος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει το μεγάλο κράχ για μια νέα επιχείρηση δεν έρχεται αμέσως, αλλά μόλις τελειώσει ο πρώτος ενθουσιασμός και αρχίζουν να μαζεύονται εκεί οι πρώτοι απλήρωτοι λογαριασμοί. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για την πορεία επιβίωσης, δείχνουν ότι το πρώτο έτος το 80 με 90% των επιχειρήσεων καταφέρνει να επιβιώσει. Δηλαδή έχουμε μικρά ποσοστά που κλείνουν. Το τρίτο όμως έτος, το ποσοστό επιβίωσης πέφτει κοντά στο 60 με 70%.
6: Τόσο πολύ,
7: Ακριβώς, και το πέμπτο έτος, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις παραμένει ενεργή.
6: Και μας είπες ότι αυτή η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια.
7: Ακριβώς, είναι επιδεινούμενη και αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, που όπως είπαμε το ποσοστό επιβίωσης τους κυμαίνεται την πενταετία στο 35 με 40%. Τι σημαίνει, δηλαδή ότι περίπου 6 στις 10 ατομικές επιχειρήσεις κλείνουν πριν συμπληρώσουν 5 χρόνια λειτουργίας. Πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις ατομικές είναι οι κεφαλαιουργικές εταιρείες, οι γνωστές ΙΚΕ. Αυτές παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά επιβίωσης. Και βέβαια το 50% του λουκέτου στην πενταετία δεν είναι και τυχαίο, συνδέεται άμεσα και με το φορολογικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, νέες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ένα περιβάλλον όπου το κράτος συμπεριφέρει το συνέτερο στα κέρδη. Όταν μια ατομική επιχείρηση βλέπει τους φόρους να σκαρφαλούν γρήγορα στο 26 στο 34. Χωρίς κανένα φορολόγητο, αυτό η ανάπτυξη σταματάει κατά
6: πάσα. Μα πίσω από όλη αυτή την εικόνα είναι ενέργεια, λειτουργικό κόστος, προκαταβολές φόρου, αυθαίρετα τεκμήρια, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
7: Ακριβώς. Αυτό το να διατηρήσει κερδοφόρο μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο, ούτε βέβαια υπάρχουν και άλλοι αρκετοί λόγοι που εντάξει δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί είναι ολόκληρο θεωρία υπάρχουν. Αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι αυτό, τα υψηλά, τα τεράστια, τα υπέρογκα έξοδα και οι φόροι, τα οποία δεν αφήνουν να στεριώσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, να πούμε, γιατί αν θες να πούμε κλαδικά, τα περισσότερα λουκέτα τα έχουμε στην εστίαση και στη διαμονή. Εκεί είναι περίπου το 60-65% των νέων επιχειρήσεων κλείνει με την εστίαση, κλείνει την πρώτη πενταετία, και μετά ακολουθούμε και το λιανικό εμπόριο, μικρό μαγαζάκια, καταστήματα με ίδια ένδυση, ίδια αξεσουάρ. Εκεί το ποσοστό αγγίζει το 55%. Και μετά έχουμε τις κατασκευές, που αυτό είναι συνήθως λειτουργεί κυκλικά με την οικονομία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες, και όταν δεν υπάρχει, εκεί έχουμε, βλέπουμε πολλά λουκέτα.
6: Πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Καλό. Real FM. Γνωρίζω.

0: Τραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά.
1: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Την αξία σας στην ΑΝΑΚΕΜ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος σε ηλικία 54 ετών του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Έγιναν προσπάθειες ανάταξης για περίπου μία ώρα, ωστόσο η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου κατά τη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης. Στόχος είναι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Σημείωσε ότι πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, αλλά τώρα έχει πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Νέα ζώνη απαγόρευση στα ανοιχτά του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που εντείνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υποστηρίζουν ότι θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων. Παραμένουν ωστόσο τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί πάνω από 2.000 πτήσεις.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη μετά από 6 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο 32χρονος διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό εκτός δράσης τέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather.
17: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινό κήπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχετε δίκιο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, έχει συναντηθεί και με τον Μακρόν και με άλλους εκεί ηγέτες, κουβεντιάζουν λέει για το διάστημα. Δεν νομίζω ότι τους έχει πει την εμπειρία του με τον εξωγήινο στον Ημιτό, αυτά τα καλά τα φιλά για μας. Αλλά μιας και είμαστε τώρα στους έξω πλανήτες, θέλω να σας πω ότι πριν την ώρα που και εγώ ήταν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε την εξής κουβέντα. Αν κάποιος πιστεύει ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασική πυρκαγιά το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Να το έξω πλανητικό. Έχουμε κάνει άλματα, είπε, μετά στην πολιτική προστασία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της δασολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Παλαιολόγου.
1: Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει, το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να περάσουμε από ένα κύκλο που λέει καίγεται το δάσος και μετά αναγεννάται σε ένα φαύλο κύκλο, εκεί που πια οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές εμποδίζουν οριστικά την αναγέννηση του δάσους?
1: Είμαστε στο 11η ώρα, 11:45, πριν το 10η ώρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για τα δάση Αττικής. Αν γίνει οποιαδήποτε άλλη πυρκαγιά μέσα σε καμένες εκτάσεις το επόμενο καλοκαίρι, τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στην κατάσταση την οποία, η κατάσταση που επικρατούσε μετά την απελευθέρωση του 1821. Δηλαδή μια Αθήνα η οποία ήταν υπερβοσκημένη, γυμνή, χωρίς δέντρα. Θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση και υπάρχει η δυνατότητα φυσικά η φύση να αναγεννηθεί. Αυτό που θα χαθεί σίγουρα είναι τα πεύκα. Μπορεί να βρούμε άλλα είδη όπως τα ύφυλα, πουρνάρια, κουμαριές, υπάρχουν άλλα είδη τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν την περιοχή, αλλά σίγουρα το πεύκο θα χαθεί αν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να τα σώσουμε και να τα αφήσουμε να αναγεννηθούν.
0: Αυτό σημαίνει πρόληψη πραγματική. Αυτό σημαίνει μέτρα πραγματικά. Αυτό σημαίνει επιτήρηση πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν οι μεγαλοστομίες πια.
1: Δεν αρκούν και είναι πάλι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να χρηματοδοτήσουμε τα δασαρχεία ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αν, να σας πω τώρα για τη Δυτική Αττική, την πυρκαγιά που έχει στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Κερουμενό, άμα είχαν γίνει αραιώσεις που επιβάλλει η επιστήμη της δασολογίας, δηλαδή ανά 10-15 χρόνια μετά την αναγέννηση να γίνουν οι πρώτες αραιώσεις ώστε να δώσουμε μια δομή στη συστάδα η οποία θα δώσει γρήγορο ύψος στα δέντρα τα οποία θα αφήσουμε εκεί πέρα, να κάνουμε μια καλλιέργεια του δάσους, ώστε να κάνουμε μια συστάδα η οποία ένα δάσος θα είναι πυραθεκτικό και να μην είναι τόσο πυκνό, ενδεχομένως να μην είχαμε τόσο σφοδρή πυρκαγιά όπως αυτή που βιώσαμε στη Δυτική Αττική. Εφόσον δεν έγινε αυτή η δουλειά, για οποιονδήποτε λόγο, που εντάξει προφανής λόγος είναι ότι δεν έχουν, είναι υποστελεχωμένα τα δασαρχεία και δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά άμα είχαν γίνει, θα είχαμε δώσει μια ευκαιρία στους πυροσβέστες να σώσουν αυτή τη δασική έκταση. Δυστυχώς δεν έγινε.
0: Μιας και το λέτε αυτό, και επειδή το κάλυψα πέρυσι. Πέρυσι έγινε ειδικά συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό. Με την επισήμανση ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, πάρτε μέτρα. Ήταν μια ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή στον αρμόδιο υπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και η απάντηση που δόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο ήταν όλα είναι υπό έλεγχο, όλα είναι εντάξει. Και ένα χρόνο μετά είδαμε ότι δεν είχε πέσει ούτε τσάπα να μαζέψει τα αγριόχορτα εκεί.
1: Εντάξει, αυτοί θα πούνε γενικότερα, λένε από την Υπουργεία εκεί, γενικότερα ότι εμείς κάναμε έργα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω ότι δεν κάνουν έργα. Αλλά όταν έχεις ένα οικόπεδο που είναι 4 στρέμματα και εσύ πας να πεις τώρα δεν έχω λεφτά, αλλά θα πάω να καθαρίσω γύρω-γύρω από την είσοδο εκεί πέρα τα 20 τετραγωνικά ή τα 100 τετραγωνικά και θα πω παιδιά την καθάρισα την αυλή μου. έχει αφήσει όμως άλλα 3.800 τετραγωνικά καθάριστα. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ότι επειδή καθάρισες την αυλή σου, επειδή τόσα χρήματα είχες, είμαστε προστατευμένοι.

0: η Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό η φύση, αν δεν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, θα βρει τον τρόπο και θα αναγεννηθεί σε όλες τις υπέροχες που κάηκαν. Το τραγικό όμως είναι ότι χάθηκαν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν.
1: Έχουμε 11 νεκρούς φέτος.
0: Έχουμε 11 νεκρούς. Και θέλω να σταθώ και να σας πω μια ιστορία, γιατί κατάγομαι από τη Λίμνο. Είχαμε μια πυρκαγιά στη Λίμνο. Είναι ανέκδοτη ιστορία, δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ. Η Λίμνος δεν έχει δάση, έχει χορτολίβα, δεν είναι σαν τη Μύκονο. Μα πάτε, χορτολίβαδα και κάποιου σταμνώνε. Και αν μια πυρκαγιά από ένα χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Για την ιστορία, ο αντιδήμαρχος Κατεριώτης συνελήφθη και πήγε αυτόφορο, γιατί είχαν αφήσει τα απορρίμματα εκεί. Πιάνει πυρκαγιά και κατευθύνεται προς μια παραλία, η πρόσβαση στην οποία ο δρόμος με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο υπό κανονικές συνθήκες. Βγαίνει το 112, παθαίνει πανικό ο κόσμος, προσπαθεί να φύγει. Στην προσπάθεια να διαφύγουν, γίνεται μια βλακεία εκεί πέρα που οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Ωραία, και κολλάνε και τα πυροσβεστικά, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη φωτιά. Και ο κόσμος εκεί πέρα. Και ευτυχώς καταλάβαν ότι πρέπει να μείνουν στην παραλία. Και για καλή μας τύχη, δεν είχαμε άλλη μεγάλη πυρκαγιά εκείνη την ώρα. Και ήταν υπουργοί σε δεξίωση από κάποιον εφοπλιστή της Λίμνου, κάποιον ιδιαίτερα πλούσιο που είχε ξενοδοχεία. Και πήραν τηλέφωνα και σηκώσαν τα νεάρια μέσα και καθαρίσαν την πυρκαγιά τα νεάρια μέσα. Και ήμασταν τυχεροί φυσικά, γιατί δεν μπήκε προς την παραλία. Εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε ένα επόμενο μάτι, όταν έχει 200-300 άτομα που πανικόβλητοι προσπαθούν να φύγουν από μια παραλία. Εκεί θέλω να ευχηθήσω την προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μέρη στην Ελλάδα που ακόμα και σε μια περιοχή που μπορεί να μην τη φαίνεται και να μην έχει δάσος, μπορεί να εγκλωβιστεί ο κόσμος, να πάτε στη συζήτηση από τον καπνό και μετά να καούνε, άμα είμαστε άτυχοι. Και εκεί θέλω να σταθώ, στις ανθρώπινες απώλειες. Άμα προστατεύσουμε τα δάση, μπορεί να γεννηθούν στην Αττική, όπως έγινε μετά την απελευθέρωση που δεν είχε τίποτα, να ξαναδούμε δάση πολύ ωραία και
1: αυτό το στοιχείο που μας δίνεται για τη Λίμνο θέτει ένα κεντρικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μηχανισμούς εκένωσης, με τη λεγόμενη προστασία των πολιτών, σωστά?
0: Με τις, κυρίως έχουμε και ένα θέμα με το ποια είναι τα σχέδια. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει σχέδιο για εκένωση συγκεκριμένης παραλίας και βγαίνει ένα 112 τυχαίο, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποια σχέδια εκένωση ακόμα και για αυτές τις περιοχές. Και πού θα τους πεις να κατευθυνθούν? Το καλύτερο θα ήταν να μείνουν στην παραλία και να δει το λιμενικό άμα στραβώνα τα πράγματα. Αλλά πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά έχουμε και κρύβονται σαν αερολογικές βόμβες και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε την επόμενη μεγάλη τραγωδία και το επόμενο μάτι. Που εκεί δεν είναι θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα διαχείρισης των δασών εννοώ. Είναι θέμα το πώς διαχειριζόμαστε τον κόσμο. Πώς επιτρέπουμε σε έναν κόσμο να πηγαίνει σε πολύ ωραίες παραλίες όπως έχουμε εμείς στη Λίμνο, από δρόμους οι οποίοι και υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει με το ζόρι. Γίνονται παγίδες θανάτου και έχουμε πάρα πολλές. Όπως το Μάτι και αλλού. Εκεί πρέπει να προσέξουμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
1: Κύριε καθηγητά, και φέτος γίνεται πολλή συζήτηση για την κλιματική κρίση. Όμως είναι οι ίδιες οι αρχές που επισημαίνουν ότι, και καταγράφεται αυτό, ότι μεγάλο μέρος των πυρκαγιών συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα. Πού βρίσκεται τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη? Είναι η κλιματική αλλαγή το άλοθη ή έχει να κάνει πια με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δάσους, του φυσικού περιβάλλοντος?
0: Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχεις ένα βαρέλι με βενζίνη αποθηκευμένο, ένα μπετόνι. Άμα δεν πας να βάλεις μια φωτιά, δεν θα πιάσεις ποτέ φωτιά τον μπετόνι. Άμα αρχίσεις και πετάς σπίρτα από μακριά, κάποιο θα πέσει μέσα και θα πιάσει φωτιά στο μπετόνι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχεις ακραίες συνθήκες ξηρασίας. Φέτος είχαμε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Δηλαδή, μόνο κλιματική αλλαγή δεν το λες. Αυτό έχουμε. Είχαμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Αλλά όταν έχουμε τα καλοκαίρια που είχαν βιώσει πριν πολλά χρόνια ή βίωσε φέτος η Δυτική Ευρώπη. Και έχεις έναν μηχανισμό, ο οποίος, έχεις μια οργάνωση, ειδικά στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια δίναμε συνεντεύξεις και λέγαμε ότι πολλές αναφλέγγεις γίνονται από εκεί, και αυτοί το αρνούνται. Όταν αρνίζει και δεν βλέπεις το πρόβλημα και το ρίχνεις στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορείς να βρεις λύση. Αντί ειλικρινά να σηκωθούν και να πούνε ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, που άρχισαν να το παραδέχονται τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν και κάμερες, υπάρχουν και μαρτυρίες, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε από αυτό το δίκτυο. Αν δεν το παραδεχτείς ως κράτος, γιατί το κράτος είναι που έχει την ευθύνη αυτών των δικτύων, και να πεις ότι θα κάνω κάποια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση. Πάντως θέλουμε δύο προϋπολογισμούς. Αλλά αν δεν παραδεχτείς το πρόβλημα, θα έχεις αυτές τις πυρκαγιές. Και ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ, όλα αυτά τα δίκτυα, γιατί και ο ΔΔΕ κάνει και ο ΑΔΜΙΕ. Και ξέρουμε πολλές περιπτώσεις, τις αρνούνται. Λένε, οι πυρκαγιές μας είναι το 1 ή 2%. Ναι, αλλά όταν είναι στις χειρότερες

0: μέρες του καλοκαιριού που, και στις χειρότερες θέσεις και έχεις αυτό το 1-2% και μπορεί να δημιουργήσουν ένα 40-50% των χαμένων εκτάσεων, δεν είναι άλλο ότι εμείς κάνουμε το 1-2%. Γιατί το 1-2% όλων των πυρκαγιών που γίνονται σε κάθε χώρα ευθύνεται για το 80-90% των καμένων εκτάσεων. Άρα παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι άλοθη για το ότι εμείς δεν έχουμε πάρει μέτρα. Η κλιματική αλλαγή θα ίσα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να παραδεχτούμε το που έχουμε πρόβλημα και να δούμε που υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, έχουμε hot spot αναφλέξεων, τα οποία δεν ευθύνονται φυσικά στα δίκτυα, ευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Εκεί μπορούμε να πάμε να τα μελετήσουμε και να δούμε τι φταίει, ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτές τις πυρκαγιές. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα, είναι κάποια συμφέροντα. Έτσι μπορούμε να δούμε. Άμα δεν δούμε τις αιτίες των πυρκαγιών, είναι όπως σας είπα.
1: Υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις πυρκαγιές, κύριε Παλαιολού?
0: Κάποτε υπήρχε αυτή η κουβέντα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε αυτή την κουβέντα, άμα υπάρχουν συμφέροντα. Από την εμπειρία και από αυτά που έχω δει και από τα στοιχεία και από τους πυροσφαίρες που μιλάω, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στο να βρούνε, δεν έχουμε βρει ένα smoking gun, δηλαδή κάποιο συμφέρον το οποίο να έχει βάλει πυρκαγιά μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όπως και κάποτε που λέγαμε για τους Τούρκους ότι βάζουν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό έγινε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ο Γκυλμάς τότε είχε παραδεχτεί ότι το βάζα και μετά το μάζεψε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βάλανε το 96, ακόμα και τώρα μπαίνουν πυρκαγιές από αυτό. Έγινε μια φορά. Ή με τους οικοπεδοφάγους που λέγαμε τότε. Αυτά έχουν εκλείψει τότε. Άρα μπορεί σε μια δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχουν κάποια δεδομένα συμφέροντα που για τους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να θέλουν να βάλουν πυρκαγιά. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως βεβαιότητα από τις ανακρίσεις της πυροσβεστικής είναι ότι το smoking gun το κρατάει η κοινωνία. Υπάρχουν άτομα μέσα από την κοινωνία τα οποία βάζουν πυρκαγιές και όχι για συμφέροντα οικονομικά κατά ανάγκη, για τους δικούς τους λόγους. Όπως πέρσι, για παράδειγμα, μια κυρία βάζει φωτιές, έλεγε γιατί θέλει να βλέπει τους πυροσβέστες. Γιατί τους άρεσαν οι πυροσβέστες. Άλλος βάζει πυρκαγιές επειδή λέει είμαι κουράστηκε από τη δουλειά μου φέτος που τον πιάσει στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ή να κινηθούμε πιο επιθετικά όσον αφορά το πώς θα τους διαχειριστούμε, αλλά έχουμε φυσικά και την ευθύνη του κράτους που είναι με τα δίκτυα. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, γιατί περιορίζονται αυτές τις πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό, τότε ακόμα και τα συμφέροντα, όποια συμφέροντα μπορεί να προσπαθήσουν να βάλουν φωτιά, ο μηχανισμός ο κρατικός δεν θα είναι κουρασμένος ψάχνοντας να βρει όλες αυτές τις πυρκαγιές και να τις σβήσει και θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να εμποδίσει αυτά τα συμφέροντα, αν υπάρχουν. Ωραία, σας λέω, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό. Από το να βάλω πυρκαγιά, γιατί θα είναι σε τιμότητα. Δεν θα έχει κορεστεί και κουραστεί κιόλα.
1: Την εμπειρία σας σε καμένες εκτάσεις μετά το κάψιμο, εμφανίζονται συμφέροντα?
0: Άμα θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες, η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να τα βάλουν και χωρίς να μπει πυρκαγιά. Εγώ θυμάμαι τότε στον Εύρο που είχα πάει στο δεκτορικό μου το 11 και το 12 που είχε μια φωτιά, έβλεπα πάρα πολλές ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση. Είχα παρεξενευτεί πώς βάλαν τόσο ανεμογεννήτριες κοντά σε περιοχή που είναι προστατευόμενη όπως το δάσος της Δαδιάς. Άρα δεν χρειάζεται να κάψουν το δάσος για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσα να το γυρίσω και
1: στην άλλη. Άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι βάζουν φωτιές. Λέω αφού μπουν οι φωτιές, αφού καούν οι εκτάσεις. Αυτές οι εκτάσεις μετά είναι πιο εύκολο να γίνουν, να αξιοποιηθούν από συμφέροντα.
0: Αυτό που είδαμε από την εμπειρία της μεγάλης πυρκαγιάς στον Εύρο και μπορείτε να τρέξετε να δείτε τα στοιχεία, είναι ότι επειδή έγινε η πυρκαγιά, ακυρώσαν άδειες σε εγκατάσταση σε αιωλικών πάρκων, γιατί θα εμπόδιζαν την βιωσιμότητα του Μαυρόγυπα και άλλων μεγάλων ορναίων που ζουν εκεί πέρα. Άρα δεν έχω κάποιο στοιχείο που να μπορώ να σας πω ότι ναι, έγινε αυτό. Ίσα έχουμε δει τους συμβούλους της επικρατείας να ακυρώνει τέτοια έργα.
1: Πείτε μου μετά.
0: Άμα κάποιος βέβαια έχει άλλα στοιχεία, μπορεί να τα φέρει και στη Βουλή να τα δείξει τα κόμματα. Αλλά εγώ δεν έχω δει τέτοια στοιχεία, δηλαδή για συμφέροντα μετά τις πυρκαγιές.
1: Πείτε μου μετά και τις φετινές πυρκαγιές, τι πρέπει να γίνει στις καμένες εκτάσεις?
0: Μπορούμε να τις αφήσουμε ήσυχες για 20 χρόνια.
1: Να τις αφήσουμε ήσυχες, λέτε.
0: Για 20 χρόνια. Ούτε καν αντιδιαβρωτικά σε πολλές περιοχές, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε βρει την εύκολη καραμέλα όταν γίνονται. Και πρέπει να δείξουμε. Γι' αυτό λέω πολλά πράγματα που γίνονται στις πυρκαγιές είναι θεάτρικ. Από τις ρήψεις σε εναέριες που δεν χρειάζονται σε πολλές πυρκαγιές μέχρι τα αντιδιαβρωτικά και την πλημμυρικά έργα. Έχουν γίνει μελέτες να δουν ότι αν όντως πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα και να χαλάσουμε λεφτά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια έργα. Όπως κάποτε. Άλλες φορές απαιτούνται να γίνουν τέτοια έργα. Αλλά στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, κοινωνία, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε κάτι για να αναγεννήσουμε το δάσος, να αναώσουμε το δάσος ή να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά τα έργα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και η καλύτερη προστασία της φύσης είναι να την αφήσουμε ανεμπόδιστη να κάνει τη φυσική αναγέννηση όπως αυτή ξέρει καλύτερα. Ούτε να δασώσεις με κάμερες και δημοσιογράφους, ούτε με σχολεία που είναι σημαντικές αυτές να γίνονται πέρι εξατικής για κοινωνική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο. Οτιδήποτε άλλη επέμβαση κάνουμε στη φύση μετά την πυρκαγιά, πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σκοπιμότητα να κάνουμε κάτι και μέχρι ποιο βαθμό και μέχρι ποιο σημείο. Και όχι να πηγαίνουμε να κάνουμε έργα μόνο και μόνο για να τα κάνουμε και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κύριε Παλαιλόγου, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ. Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
12: Σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος σε ηλικία 54 ετών του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας στα ανοιχτά του στενού του Ορμούς ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας.

0: να σας πω ότι ο σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο στρατηγικός σύμμαχός τους, ο Νετανιάχου, συνεχίζει να δολοφονεί στην Μέση Ανατολή. Χτες είχαμε τουλάχιστον 11 ανθρώπους νεκρούς στο Λιβάνο, ανάμεσά τους δύο μωρά, δύο βρέφη και δύο υγειονομικοί. Το έγκλημα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Πρέπει να σας πω ότι από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο από τις 2 του Μάρτη έχουν σκοτώσει 4.362 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 12.000. Έχουμε επιθέσεις βεβαίως στην Δυτική Όχθη. Έφτασαν να σκοτώσουν στη Γάζα χτες ένα 8χρονο κορίτσι και τον πατέρα της, την ώρα που επέστρεφαν από την πρώτη μέρα του κοριτσιού στο σχολείο στην πόλη της Γάζας. Από τον Οκτώβριο του 25, όταν υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή η λεγόμενη εκεχηρία του στη Γάζα, έχουν δολοφονήσει 4.481 Παλαιστινίους από την ώρα της υποτιθέμενης, επαναλαμβάνω, εκεχηρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εγκλήματα του Ισραήλ και στη Συρία, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχτεί εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ και στην Συρία. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στην Συρία. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας και ο ΟΗΕ κάνει πλέον λόγο για εγκλήματα πολέμου τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί και στη Συρία από το κράτος δολοφόνος. Επίσης να σας πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, διαπίστωσε πως τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γέννη κανονιστικό πλαίσιο. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφέρει ότι η πολιτεία, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Και κατόπιν αυτών καταλήγει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων σε ό,τι αφορά την λειτουργία ιδιωτικών νομικών σχολών. Λοιπόν, και πάμε στο πληθωρισμό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ναι, άνοδος, ε.
1: Ναι, άνοδος το 3,8% των αύξησης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή από 3,4 τον Ιούλιο. Αυτό που ουσιαστικά, Νίκο, θα συζητήσουμε σήμερα και αυτό που βλέπουν όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούν τώρα και βρίσκονται στο δρόμο και περνάνε από βενζινάδικα, είναι να βλέπουν τιμές οι οποίες όχι απλά είναι υψηλές, τιμές οι οποίες πραγματικά είναι απλησίαστες για όλους πλέον, για να μπορέσουν να βάλουν λίγα λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό τους για να πάνε στις δουλειές.
0: Στην Αττική 2,10.
1: 2,10 πανελλαδική τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που έχουν και παραπάνω, και 2,11 και 2,12 και 2,13, και όλα αυτά με την επιδότηση των 10 λεπτών. Φαντάζομαι που θα ήταν η τιμή χωρίς την επιδότηση. Το θέμα είναι ότι και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,06 μέση πανελλαδική τιμή, οι προβλέψεις που υπάρχουν για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι η αμόλυβδη βενζίνη με το πετρέλαιο Brent αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, ο Νίκο, να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας.
0: Παραμένει πάνω από 100, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τα 100,9 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,95%. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και 2 ευρώ και 10 λεπτά το δίζελ. Όλα αυτά, καταλαβαίνεις, αποτελούν όχι απλά πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα σου πω ότι από τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, Νίκο, στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα, έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη κατά 35 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 50 λεπτά. Δηλαδή, σκέψου τώρα, αν θες να βάλεις 50 λίτρα, λοιπόν, πρέπει να δώσεις πάνω από 100 ευρώ. Για να γεμίσει δηλαδή ένα ρεζερβουάρ, πρέπει να δώσει ουσιαστικά το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Για να καταλάβουμε τι σημαντικό ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ένα κατώτατο μισθό, αλλά και ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, αν θέλει 200-300 ευρώ με διόδια, με βενζίνες, με φθορές αυτοκινήτου, μόνο και μόνο για να πάει στη δουλειά, δηλαδή παίρνει 1.000, να το πω έτσι απλά. Και θέλει 200 ευρώ μόνο οι μετακινήσεις του, καταλαβαίνεις τι πρέπει να δώσει για το ενίκιο, που βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού σήμερα. Έχουμε αυξήσεις και στα ενίκια πάνω από 6%, συγκεκριμένα 6,2% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη αιστεία ακρίβειας, αυτή είναι που αφορά τα κάψιμα. Θα σου πω επίσης ότι.
0: Να σε ρωτήσω επ' αυτού, Δημήτρη. Με τις σημερινές συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, η οποία βλέπουμε να κλιμακώνεται. Τι να φανταστεί κανείς, τι να περιμένει με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Λοιπόν, Νίκο, είναι ένα θέμα που αναδείξαμε εμείς πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Θα σου πω το εξής. Μίλησα με έναν άνθρωπο που ξέρει την αγορά καυσίμων πάρα πολύ καλά. Μίλησα μαζί του την Κυριακή το βράδυ. Και μου λέει, Δημήτρη, με τις τιμές τότε της Κυριακής το βράδυ, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έβγαινε αύριο το πρωί, άκουσε αυτό που σου λέω, είναι 1 ευρώ και 93 λεπτά. Πέρυσι να σου πω ότι ήταν 1 ευρώ και 13 λεπτά στην έναρξη 15 Οκτώβρη του 2025. Δηλαδή μιλάμε για 80 λεπτά το λίτρο περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε ότι αν ένα νοικοκυριό τολμήσει, και τη λέω την λέξη κυριολεκτικά, τολμήσει και βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης στον καυστήρα, θα πρέπει να δώσει 2.000. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, από τώρα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει, ή να πάρουμε ηλεκτρικές κουβέρτες, ή να βρεθεί ένα πραγματικά σχέδιο όπου να μας πει κάποιος ότι θα επιδοτηθεί πολύ γενναία το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί, Νίκο, εγώ σου λέω ότι και να μην είναι ένα 90, και να πέσει πολύ το Brent και να είναι ένα 60, να είναι ένα 50. Καταλαβαίνεις.
0: Πόσο ήταν πέρσι?
1: Ένα 13 έκανε κίνηση. Στις 15 Οκτωβρίου. Πέρσι. Ήταν εκεί στο 1,10. Πανάκριβο και πέρσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τα λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά τώρα, πραγματικά πες μου, τι να κάνει κάποιος. Τι να κάνει. Εκτός από το να φορέσει χοντρά ρούχα και τι άλλο μπορεί να κάνει όταν οι προβλέψεις είναι αυτές για το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ νομίζω ότι εκεί, και πολύ σωστά έθεσες το ερώτημα, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι δεν είναι η αμόλυβδη βενζίνη, όχι ότι δεν είναι το πετρέλαιο κίνησης, όχι ότι δεν είναι το φυσικό αέριο, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι αυτή τη στιγμή στα 78 ευρώ τη μεγαβατόρα, έχει αυξηθεί 150% σε σχέση με τον Μάρτιο.
0: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι, Δημήτρη. Μας λένε ότι έχουν βγει 8 χρόνια από τα μνημόνια. Και έρχεται ένας χειμώνας που θα θυμίζει μαγκάλια και εθαλομίχλη στην καρδιά των μνημονίων.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα κάνουν και τα ξύλα, Νίκο. Θα κάνω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες, θα σου πω και για τα ξύλα πόσο κάνουν.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Φαντάζομαι ότι γενικά θα είναι δύσκολα η κατάσταση. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ εδώ.
2: Real FM. Για πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Proteria Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Proteria χωρίς επιβάρυνση. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: bestshoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο, πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη. Μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελή, κονόμησες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στη Νούλη. Νούλη μου, καλύτερα. Γιατί ξέρεις, αν μπορούσα να το απαγορέψω κιόλας, θα το έκανα. Δημήτρη, το τι θα συμβεί αν με πλησιάσει, φοβάμαι ότι θα το μάθεις.

0: Μα σας το είπα ότι είχε συνομιλία τώρα εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Τούνη. Κάτι έγραψε η κυρία Τούνη και ο κύριος Μητσοτάκης κάτι απάντησε, κάτι νόστιμα εκεί, κάτι έτσι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Σας είπα, πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά θέματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, καθώς ένας ερευνητής της Anthropic, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο, εξέφρασε φόβους ότι η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της κινούνται ολοταχώς, όπως είπε, προς τη δημιουργία συστημάτων που δεν θα μπορούν να ελέγξουν, δεν θα μπορούν να κουμαντάρουν κατά το κοινό λεγόμενο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των σοβαρών επιφυλάξεων που εκφράζονται ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες πλέον των Αμερικανικών κολοσσών για αυτήν την εξέλιξη. Ο 27χρονος Βρετανός, ο Jacob Coxon, με σπουδές στα μαθηματικά, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων μοντέλων AI μέσω επεξεργασίας ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία. Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην κούρσα για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να εξελίξουν μόνο τους τον εαυτό τους, καθώς φοβάται ότι τέτοια μοντέλα ενδέχεται να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να οδηγήσουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Μάλιστα, έκανε λόγο για σημείο 0 στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ένα θέμα που και οι επιστήμονες και οι ερευνητές παρακολουθούν πολύ στενά.
0: Επειδή το παρακολούθησα αυτό, το ενδιαφέρον με τον Coxon, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είπε ότι τζογάρουν τις ζωές μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο προϊστάμενός του, σχολιάζοντας την κίνηση του συναδέλφου του, η απάντηση που έδωσε είναι ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, άλλωστε και ο ίδιος ο Coxon σημείωσε ότι πολλοί συναδελφοί του στο χώρο, είτε σε αυτήν την εταιρεία είτε εκτός αυτής, χρησιμοποιούν πλέον εκφράσεις όπως κρίσιμη όφηση και τελικό παιχνίδι, για να περιγράψουν την πορεία που έχουν αυτά τα συστήματα στο να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.
0: Μέχρι τώρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική βλακεία, τώρα πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κατς, απείχνε σήμερα ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους μάλιστα σε Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην Νότια Συρία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν. Λίγο νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει από τη Σύνοδο Κορυφής του Όρους Χερμών, πάλι σε Συριακό έδαφος, ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα. Ο Νετανιάχου μάλιστα πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα, σε μια προφανή αναφορά στην ουδέτερη, στα χαρτιά τουλάχιστον, ζώνη που διατηρεί το Ισραήλ στη Συρία.
0: Με τους Βρετανούς και τους Ισραηλινούς τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται η ένταση και σήμερα. Υπήρξε η πρόσκληση του πρέσβη στη Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Όπως φαίνεται θα υπάρξουν και κατέρωθεν αντίπεινα σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται διαθεμένες να κάνουν πίσω σε αυτή την ένταση. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εμένει την διατύπωση της εθνοκάθαρσης και του τρομοκρατικού στρατού που έκανε χθες και το Ισραήλ κατακυραυνώνει με δικές του ανακοινώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Αδριάννα Μπάμπαλη, εκπληκτικός μάτσας στη διασκευή του. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: εσύ αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.